μαγεμένο παρελθόν. Έρχεται κι ανάβει το παρόν, κι ύστερα στο μέλλον.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
3: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός ηλεκτρονέτ. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
4: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
3: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
4: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
3: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μία δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.

0: 5 λεπτά μετά τις 12, καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή εβδομάδα, όσο καλή μπορεί να είναι, μια και οι εξελίξεις τρέχουν και δεν είναι καθόλου ευχάριστες. Αλλά ας ξεκινήσουμε πρώτα με τα ευχάριστα. Ένα πολύ ωραίο αγώνα μπάσκετ Ολυμπιακού ΠΑΟΚ, όσοι είδατε χθες. Αλλά η μεγάλη χαρά βέβαια ήταν η Εθνική Ελλάδος στο ποδόσφαιρο, που κατάφερε να κερδίσει τη Γερμανία μέσα στη Γερμανία. Είχαμε, ξέρετε, τέτοιες νίκες τις έχει η ανάγκη ο ελληνικός λαός μέσα σε όλη αυτή την κατήφια, σε όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται καθημερινά. Χρειάζεται τέτοιες ανάσες χαράς και αισιοδοξίας. Και ενώ έτσι εχθές πανηγυρίζαμε για όλα αυτά τα όμορφα πράγματα στα αθλητικά, έρχεται σήμερα μια ανακοίνωση η οποία δημιουργεί αναστάτωση, να το πω, πρόβλημα σε πάρα πολλούς. Και είναι νέες ανατιμήσεις στις τιμές βενζίνης από αύριο Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου. Παράγοντες λοιπόν της αγοράς εκτιμούν ότι από αύριο Τρίτη θα υπάρξουν νέες αυξήσεις στις δηληστηριακές τιμές τόσο της αμόλυβδης όσο και του πετρελαίου κίνησης. Η αμόλυβδη έχει ήδη φτάσει ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα στις 26 Σεπτεμβρίου, δηλαδή μόλις πριν από δύο μέρες, τρεις, η δηληστηριακή τιμή διαμορφώθηκε στα 1,63 ευρώ το λίτρο από 1,26 που ήταν στις 27 Φεβρουαρίου. Δηλαδή κατέγραψε μια αύξηση περίπου, αν το υπολογίζω καλά, 37 λεπτών, 36-37 λεπτών. Αντίστοιχη εικόνα υπάρχει και στο ντίζελ με την δηληστηριακή τιμή. Προσέξτε τη τιμή από το δηληστήριο, έτσι, όχι τη τιμή του πρατηρίου, του πετρελαίου κίνησης να διαμορφώνεται στις 26 πριν από δύο μόλις μέρες, δηλαδή στο 1,56 ευρώ το λίτρο, από 0,9 ευρώ στις 27 Φεβρουαρίου που ήταν. Και αυτό παρά τη μικρή αποκλιμάκωση που σημειώθηκε στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας. Τώρα, στην αγορά της λιανικής, ξέρετε όλοι ότι η αμόλυβδη κινείται πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο σε όλες τις περιοχές της χώρας. Μάλιστα, σε κάποιες άλλες, όπως στις Κυκλάδες, οι τιμές έχουν ξεπεράσει τα 2,40, όπως το ίδιο υπάρχει και σε κάποια πρατήρια της Αττικής. Όπως λένε οι ίδιοι αναλυτές, οι εκτιμητές, οι αυξήσεις στη βενζίνη ο μήνας Σεπτέμβριος μάλλον θα κλείσει με τις τιμές χοντρικής στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων μηνών. Έτσι λοιπόν, οι οδηγοί καλούνται να πληρώσουν ακριβότερα για κάθε λίτρο καυσίμου, έτσι, ενώ η μειωμένη κατανάλωση περιορίζει τα φορολογικά έσοδα του δημοσίου. Όλα αυτά δημιουργούν και αναστάτωση, δημιουργούν και εκνευρισμό, γιατί πόσοι μπορούν δηλαδή να πληρώνουν τέτοια υπέρογκα ποσά στη βενζίνη, για τη βενζίνη, για να πηγαίνουν στη δουλειά τους. Βέβαια βγήκε κι άλλος ο παπάντζας και ο βουλευτής και είπε ότι όποιος δεν έχει 10 ευρώ για να βάλει στη βενζίνη, να πάει με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ακούσατε αυτά, όπως ακούσατε και το Θεοχάρη να λέει για κακομύριδες και τα κόμματα που εκπροσωπούν τους κακομύριδες και ότι η Νέα Δημοκρατία εκπροσωπεί τους νοικοκυρέους. Αυτές είναι οι δηλώσεις ανθρώπων οι οποίοι έχουν ένα τουπέ. Είναι η αλαζονία της εξουσίας. Άνθρωποι οι οποίοι βεβαίως ποτέ δεν έχουν πάει με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ποτέ δεν έχουν πληρώσει για κάτι, γιατί πέρα δεν είναι μόνο τα 5.500 τόσα που παίρνουν κάθε μήνα από τη Βουλή, είναι ότι παίρνουν τα λεφτά και από επιτροπές που είναι, έχουν ατέλειες φορολογικές, έχουν ξενοδοχεία, όσοι είναι από την επαρχία τους θα πληρώνει η Βουλή, ή νοικιάζουν ή μένουν σε ξενοδοχείο που έχει συμβουληθεί η Βουλή, μένουν εκεί δωρεάν χωρίς να πληρώνουν τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, είναι οι άνθρωποι, ας πούμε, που δεν έχουν κανένα θέμα, δεν πληρώνουν πουθενά, και όμως αυτοί σου κουνάνε το δάχτυλο και σου λένε: αν δεν έχεις 10 ευρώ, να πήγαινε με το λεωφορείο στη δουλειά σου. Εντάξει, αυτή είναι η νοοτροπία αυτών των ανθρώπων που σας λέω, ξαναλέω, ότι η αλαζονία της εξουσίας τους έχει χτυπήσει. Όλα αυτά λοιπόν συμβαίνουν 10 λεπτά μετά τις 12. Πάμε να ακούσουμε τους χορηγούς της εκπομπής. Να σας πω ότι ακούτε σε ενδείξει αποδείξει με τον Γιώργο Φάκο στο μικρόφωνο. Ο Χρήστος Ξημητούλιας είναι στη ρύθμιση του ήχου. Και μόνο ένα τηλέφωνο μπορείτε να καλείτε σήμερα, το 2623-041-918. Η άλλη γραμμή είναι προβληματική με την έννοια ότι γίνονται κάποιες εργασίες και δεν έχει βγει εκτός η 42% εννοώ. Μόνο αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 2-6-23-0-41-9-18. Πάμε να ακούσουμε χορηγούς και επιστρέφουμε.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρήγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές
0: είναι προβληματική με την έννοια ότι γίνονται κάποιες εργασίες και δεν έχει βγει εκτός η 42% ενώ. Μόνο αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 2-6-23-0-41-9-18. Πάμε να ακούσουμε χορηγούς και επιστρέφουμε.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρήγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός, γιατί η

0: Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός. Γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
1: Λοιπόν, μόλις 2 μέρες ακόμα έχουν στη διάθεσή τους οι δανειολήπτες ελβετικό φράγκο για να κλείσουν οριστικά ένα λογαριασμό που για πολλούς παραμένει ανοιχτός εδώ και σχεδόν 2 δεκαετίες. Η προθεσμία για την ένταξη στη ρύθμιση εκπνέει στις 30 του μήνα, σε 2 μέρες δηλαδή, και μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική μείωση της οφειλής μέσω βελτιωμένης ισοτιμίας μετατροπής κατά 15% έως 50%. Το δάνειο ταυτόχρονα μετατρέπεται από ελβετικό φράγκο σε ευρώ, το επιτόκιο κλειδώνει για όλη την υπόλοιπη διάρκεια του και μπορεί να δοθεί και επιμήκυνση έως 5 χρόνια για τη μείωση της μηνιαίας δόσης. Καλύτερα όμως θα μας τα πει το μέλος της Επιτροπής Πρωτοβουλίας Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου, ο κ. Νίκος Γρυζάνης, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κύριε Γρυζάνη.
2: Καλημέρα σας, κύριε Φάκο. Στη ΦΑΚΑ πάνε να μας πιάσουν. 2 μέρες λέει πριν την βελτιωμένη ισοτιμία και λύση.
1: Ναι, αυτά που είπαν.
2: Ναι, όλα αυτά είναι ένα πραγματικά επικοινωνιακό παιχνίδι που δεν αφορούν τους δανειολήπτες. Πραγματικά είναι ένας επεγμός, μια κοροϊδία πραγματική. Δηλαδή ξεχνάν εντελώς. Μας κάνει φοβερή εντύπωση και τώρα βρίσκομαι στον Άριο Πάγο για διεργασίες, για μια υπενθύμηση εκ μέρους του Ίνκα Ρόδου ότι πρέπει να βγει επιτέλους αυτή η απόφαση που εκκρεμεί από τις 5-12. Και λίγοντας αυτές οι 2 μέρες, σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της Πρωτοβουλίας και τη Συντονιστική Επιτροπή, ναι, ήδη θα προγραμματίσουμε, δεν υπήρχε περίπτωση, θα προγραμματίσουμε συγκέντρωση.
1: Λέμε, διαφωνείτε δηλαδή με αυτή...
2: 21 του μηνός, 21 ναι, του μηνός έχει αποφασιστεί και έχουν συζητηθεί πανελλαδικές συγκεντρώσεις. Μάλιστα. Αθήνα, Ηράκλειο Κρήτης, Ρόδος και φυσικά Θεσσαλονίκη.
1: Μάλιστα. Εσείς διαφωνείτε με αυτή τη ρύθμιση?
2: Φυσικά. Μα δεν είναι κάτι, είναι ρύθμιση, ναι, που ήταν υπέρ των τραπεζών. Είναι ηλίου φαϊνότερων. Ναι. Δηλαδή μας ζητάνε εθελοντικά υπογραφή να παραιτηθούμε από τα δικαιώματα, να ξεχάσουν αυτοί που είναι ας πούμε οι λεγόμενοι καλοπληρωτές που πληρώνουν με ρυθμίσεις τα δάνεια ό,τι έχουν πληρώσει, και ειδικά δε όσοι είναι στα φαντς να τους πάρουν όχι μόνο τα σπίτια αλλά ό,τι είναι ζωντανό και κινείται. Αυτή είναι η κατάσταση. Είναι μια επιλογή του κυρίου Στουρνάρα και του κυρίου Πιερακάκη αποκλειστικά με σφραγίδα του κυρίου Μετσοτάκη. Κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Όλα τα κόμματα που έχουν κάνει και προτάσεις μέσα και ερωτήσεις, τα πέταξαν στο κατάφυγμα των αχρήστων. Για ποια Ευρώπη μας μιλάνε? Καμία. Δηλαδή θεσμοθέτησαν την απάτη. Νομιμοποίησαν τη μεγαλύτερη τραπεζική απάτη. Δεν ήταν απλά το λέγαμε εμείς, κύριε Πάκο, μέχρι τώρα.
1: Ναι, ναι.
2: Το νομιμοποίησαν. Η βγήκε τροπολογία. Δηλαδή σου λέει, σου κλέβω 15% λιγότερο. Εμείς δεν ζητάμε να μην πληρώσουμε, κύριε Πάκο. Το έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές. Mm-hmm. Να αποκατασταθούν τα δάνεια όπως σε όλη την Ευρώπη. 2,5 εκατομμύρια πολίτες. Τα έχουμε ξαναπεί. Ας βγει αυτή η απόφαση, που και αυτή έχει προβλήματα, δηλαδή μέχρι να βγει, να σε το προδικαστικό ερώτημα, αλλά όμως ήταν, είναι και θα είναι, κύριε Φάκο, πολιτικό το θέμα.
1: Μάλιστα.
2: Άμεσα πολιτικό σε όλα τα επίπεδα.
1: Να σας ρωτήσω κάτι, παρακαλώ, κύριε Χριζάνη. Στις άλλες χώρες τι γίνεται με αυτό το θέμα? Δηλαδή ποιες πρωτοβουλίες έχουν πάρει άλλες χώρες, οι άλλες κυβερνήσεις?
2: Λειτουργήσε στο πλαίσιο της δικαιοσύνης, λειτουργήσε δικαιοσύνη και είχα δικαστικές αποφάσεις εν καιρός. Mm-hmm. Και μπορείς να σου σπίτια και γλιτώσανε πραγματικά. Και αποκαταστάθηκαν οι αδικίες και σαν λέγαμε και παρεμβάσεις νομοθετικές. Μάλιστα, να πούμε και κάτι άλλο, και στη Γαλλία και σε άλλες χώρες είχαμε και ποινικές ευθύνες τραπεζών. Αλλά πήγανε στελέχη τραπεζών και είπαν την αλήθεια. Εδώ υποκρύπτουν. Αποκρύπτουν. Δεν τους έχουν δώσει συγγνώμη. Δεν μπορεί κανένας να πάει να πει αυτό. Και μάλιστα πιέζουν οι τράπεζες. Έτσι λοιπόν, όταν ο κύριος Χατζηδάκης ξεκίνησε μέσω των λεγόμενων διαδικασιών με την πίεση το Rowan Street στο Λονδίνο, ναι, της Goldman Sachs και τα λοιπά, αποδέχτηκαν την πρόταση των τραπεζών. Αυτή είναι η πρόταση των τραπεζών. Δεν κεκόντουσαν για τους δανειολήπτες. Και μάλιστα αυτό αποδείχθηκε.
1: Να προστατεύσουν τις τράπεζες θέλουν αυτοί.
2: Ακριβώς. Όχι απλώς να προστατεύσουν. Νομιμοποίησαν την απάτη μπροστά στα μάτια μας. Mm-hmm. Και λένε στον ελληνικό λαό ότι μας χαρίζουν, ότι είμαστε πρόβατα, ότι μας δίνουν επιδότηση κιόλας.

0: που δεν έχει καμία σχέση με τα δάνειά μας, δεν απαλύνει σε τίποτα, χάνονται δικαιώματα, έχει περιουσιακά και εισοδηματικά κριτήρια. Γιατί? Μας στέρισαν από την πρώτη στιγμή δια της υπογραφής, η φαρπαγής της υπογραφής, αυτό το δικαίωμα.
1: Ποιες θα είναι...
0: Γι' αυτό λοιπόν πάρα πολλοί κάνουν και κάτι ακόμη χειρότερο. Μέσω δημοσιευμάτων χρησιμοποιούν το Υπουργείο Οικονομικών για δήθεν ότι 60% λέει πήγανε, κάνανε αιτήσεις. Πού, σε ποιους? Αυτούς που είναι δήθεν στην τράπεζα. Υπάρχουν και άλλες 20.000 που είναι παραπάνω, που είναι στα funds. Άρα δεν προκειδεί το 60%. Μιλάει για ποσοστά της τράπεζας. Και μάλιστα αυτά τα χρησιμοποιούμε με τέτοιο τρόπο ώστε γίνεται ένας οριμαγνός πιέσεων από τις τράπεζες και ειδικά από τη συγκεκριμένη τράπεζα Eurobank, που σέρνει όλο αυτό το πράγμα προς αρνητικές κατευθύνσεις. Είναι ευθύνη της κυβέρνησης. Από το 2015 δια του κ. Ζαχαρίτη υπήρχε πρόταση, την απορρίψανε οι τράπεζες και κάποιοι άλλοι θεσμικοί παράγοντες που παρευλήθηκαν. Mm. Θα μπορούν να είχαν σωθεί σπίτια, κύριε Πάκο.
1: Κατάλαβα.
0: Να σας δώσω... Δεν ζητάμε να μην πληρώσουμε.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα τι εννοείται. Νομίζω ότι όλοι καταλάβαμε. Ναι, τώρα, ναι. Ως σύλλογος, ως επιτροπή πρωτοβουλίας, πώς θα κινηθείτε τώρα? Είσαστε, μου είπατε, στον Άριο Πάγο τώρα.
0: Ναι, ναι, στον Άριο Πάγο θα έχει υποβληθεί ήδη από το 19/3 από το εκ μέρους της Επιτροπής και του Ίνκα Ρόδου η απέτηση επίσπευσης και εναρμόνιση με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο στον Άριο Πάγο ως προς την απόφαση.
1: Μάλιστα.
0: Δεύτερον, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη 1347 του 2025 ήδη ενδιάμεσα μας απάντησε η Επιτροπή Αναφορών ότι έχει κινηθεί διαδικασία για διερεύνηση της εφαρμογής του νόμου της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 1313 στα 27 μέλη της Ευρώπης, συμπεριλαμβάνει φυσικά και της Ελλάδας, εξαιτίας της αναφοράς μας. Αυτό είναι καλό μεν, αλλά αγγεί πάρα πολύ. Στην Ευρώπη που επικαλούμαστε, οι αποφάσεις δεν εφαρμόζονται εδώ έτσι, αυτοδικαίως. Πρέπει να είτε είναι δικαστικά είτε νομοθετικά. Πάλι καταδεικνύεται η ανάγκη, όπως τα έχουν δώσει μέσα στη Βουλή όλα τα κόμματα, να γίνει συζήτηση πρώιμη ορεσίας διατάξεως. Αυτό επιβαίνουμε και πρέπει να αναθεωρηθεί παρά αυτά η τροπολογία. Να αξιοποιήσουν όλες τις προτάσεις ακόμα και των ίδιων των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Η κυρία Παχογιάννη, Κερίδης, Κακλαμάνης, όλοι αυτοί ήταν υπέρ. Ξαφνικά το γυρίσαν τούμπα, το παραμύθι, έκαναν το άσπρο μαύρο και ήταν υπέρ των τραπεζών. Δεν λύθηκε το.
1: Καλά, πάντα είσαν υπέρ των τραπεζών, όχι τώρα.
0: Μα το αποδείξαν δια της υπογραφής τους και να ξέρουν και οι πολίτες αυτοί που θα μας καλούν να ψηφίσουμε κυβέρνηση τι θα συμβεί. Εμείς δεν θέλουμε να πάμε από εκλογές σε εκλογές. Θέλουμε να δοθεί λύση τώρα. Και είναι επιτακτική ανάγκη η ανάληψη πολιτικής ευθύνης εκ μέρους της κυβέρνησης εκ νέου. Ας το δούνε οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που ψηφίσανε ό,τι ψηφίσανε χωρίς να γνωρίζουν το περιεχόμενο. Είναι εκτρό αυτό που σημαίνει. Είναι αυτό να διασύρονται οικογένειες και ολόκληρες κοινωνικές ομάδες να μην μπορούν να βρουν απλά το δίκιο. Να πιστέψουμε σε αυτό που κάνουμε, γι' αυτό καλούμε και τους πολίτες να είναι σε εγρήγορση. Πρέπει κάποια φορά να υπερασπιστούμε το σπίτι μας. Γιατί αυτοί δεν θέλουν να σώσουν σπίτι, κύριε Πάκο. Θέλουν απλά να πάρουν. Δείτε τι συμβαίνει στα φαντς. Έχουμε καταγγελίες, μετατρέπουν μετά από αυτό το τελευταίο. Το είχαν μετατρέψει από ελβετικό σε ευρώ. Το ξαναμετατρέπουν από ευρώ σε ελβετικό και τους υποχρεώνουν χωρίς καμία ειδοποίηση να πάνε να ρυθμίσουν τα δάνειά τους σε φαντς. Σε ποια χώρα, ποιο δικαστικό περιβάλλον περιμένουμε να έχουν εθνική απόφαση? Όλα αυτά καθυστερούν και ο χρόνος είναι σε βάρος μας.
1: Κοιτάτε, έχουν...
0: λοιπόν τους πολίτες,
1: ναι, ναι.
0: 21 του μηνός που θα το επικαιροποιήσουμε σε μια-δυο μέρες, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη.
1: 21
0: Οκτωβρίου θα πούμε το δικό μας όχι. Όχι, δεν είναι.
1: Δεν είναι αργά 21 Οκτωβρίου μετά τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Πρέπει να εργοδοθούμε και εμείς, δεν είμαστε καμία ομάδα. Είμαστε εθελοντές, είμαστε πρωτοβουλία. Μόνοι μας οργανωνόμαστε μέσα των κοινωνικών δικτύων και πρέπει να τους ενημερώσουμε όπου όπως μπορούμε. Αυτό είναι η απάντησή μας και θα συνεχίσουμε μέχρι αυτή η Βουλή να αποφασίσει να κάνει τουλάχιστον αυτά που κάναν. Που έχουν δεσμευτεί τα κόμματα. Πρώιμη ρησία διάταξη στην Βουλή για το θέμα σελβετικό ως νομοσχέδιο. Να αναθεωρηθούν αμέσως και να δοθεί τη δυνατότητα τουλάχιστον άμεσα να σταματήσουν οι πληστηριασμοί και να γίνει μια αναθεώρηση χωρίς εισοδηματικά κριτήρια στη βάση του επαναπαλογισμού των δανείων αυτών. Μπορούν και πρέπει. Η απάτη νομιμοποιήθηκε. Με αυτό το πνεύμα θα πάει η κυβέρνηση στις εκλογές. Δεν θέλουμε να φτάσουμε εκεί. Θέλουμε να μας δώσει την ευκαιρία η κυβέρνηση να αποδείξει ότι πράγματι το δίκαιο το σέβεται, το ευρωπαϊκό δίκαιο και κάθε έννοια δικαίου.
1: Για πόσο κόσμο μιλάμε στην Ελλάδα, κύριε Κουτσάνη?
0: Μιλάμε,
1: Κουτσάνη,
0: όπως λένε οι ίδιοι και από την αρχή, ήταν 70.000, εκ των οποίων είναι 20. Άλλοι πεθάναν, άλλοι αυτοκτονήσαν, άλλοι τα μετατρέψανε, με ούτε αυτό συμβαίνει. Ή ακόμα και αυτοί σήμερα.
1: Καλά, αν κάποιοι πεθάνανε, μεταφέρθηκε το δάνειο στους απογόνους, έτσι. Δεν είναι ότι θα χάσουν.
0: Φυσικά, ναι. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Εξ αυτών, όπως ορίζει η κυβερνητική πλευρά και η κυρία Λαμπάση, ότι ήταν 50.000 τα δάνεια, εξ αυτών τα 20. 19 με 20 στις τράπεζες και τα υπόλοιπα στις στα φανς. Άρα οποιοδήποτε δίθε ρύθμιση που κανένας δεν θα πάει τελικά να υπογράψει, γιατί βλέπουν τη διαφορά, προκύπτει νέο δάνειο. Δηλαδή μιλάμε για αυτούς που είναι στις τράπεζες, όχι αυτούς που είναι εκτός και είναι υπερήμεροι και είναι στα καταγγελμένα τα δάνεια. Άρα υπό ποιο εξαιρετικό το συνολικό των δανείων. Δεν αναφέρουν την πηγή, χρησιμοποιούν το Υπουργείο Τράπεζες Φανς, ο κύριος Πιερακάκης και ο κύριος Στουρνάρας, σε βάρος ελληνικών οικογενειών. Για ποια οικογένεια μιλάνε? Για ποια οικογένεια? Πού να στείλουμε εμείς τα παιδιά μας? Να υπογράψουμε δεύτερη φορά δάνειο? Αυτό μας ζητάνε. Να υπογράψουμε θελοντικά την καταδίκη μας, να αφήσουμε κάθε δικαίωμα που έχουμε, είτε ευρωπαϊκό είτε ως δικαστική συνέχεια του καθένα μας. Ο χρόνος δυστυχώς είναι σε βάρος μας και πρέπει να το καταλάβουν και οι δανειολήπτες. Τουλάχιστον όσοι είμαστε στην Αττική, να είμαστε στη συγκέντρωση, να επιδώσουμε το ψήφισμα, να επιμένουμε για τους αγώνες μας. Είναι μια διαδικασία που πρέπει να ολοκληρωθεί, κύριε Φάκο, και εμείς θα συνεχίσουμε τις συγκεντρώσεις μας. Δεν θα σταματήσουμε να
1: μιλάμε
0: για αυτό το θέμα και θα δώσουμε οτιδήποτε μπορούμε να είναι καλύτερο για αυτές τις περιπτώσεις.
1: Σας ευχαριστώ για τη συνομιλία, κύριε Κριζάνη.
0: Ευχαριστούμε και εμείς και καλούμε όλους τους δανειολήπτες να ενημερωθεί ο ένας με τον άλλον, έτσι ώστε 21 Οκτωβρίου να είμαστε παρόντες
1: στις συγκεντρώσεις. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλή επιτυχία. Καλή σας καλημέρα. Λοιπόν, αυτά. Δικαιολογημένοι νομίζω για γανάκτη σε αυτόν τον άνθρωπο. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω τι πρωτοβουλίες θα πάρει η κυβέρνηση και αν πάρει, γιατί δεν μπορεί να πάει στις εκλογές με κάποιες τέτοιες κοινωνικές ομάδες σε αναταραχή, σε αναβρασμό. Εμείς πάμε όμως σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα Εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλήνης. 2623-094-030. Φρούτα Εμπορική Βεσκούκης.
7: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλήνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλήνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
8: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
10: Στην εκπομπή της προηγούμενης Παρασκευής είχαμε ασχοληθεί με αυτά τα 20 εκατομμύρια ευρώ που δίνει η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στον νομό Ηλίας και είχα πει ότι ως ποσό ακούγεται έτσι καλό τα 20 εκατομμύρια, ασχετά βέβαια αν η περιφέρεια έδωσε 19 εκατομμύρια για πολιτιστικό κέντρο κάπου εκεί στην Τολοκαρνανία, θυμάμαι καλά, εν πάση περιπτώσει μην το πιάσουμε αυτό, ως ποσό λοιπόν ακούγεται πολύ ευχάριστα 20 εκατομμύρια, αλλά σε πολλά τα λεφτά κτλ. Από αυτά τα 20 εκατομμύρια, 1,2 παίρνει ο κάθε Δήμος. Θα σας πω ότι για το Δήμα Δαβίδας Κυλλήνης αυτά είναι στραγάλια, τα 1,2, με την έννοια πια ότι ο Δήμος είναι ο μοναδικός αυτός ο Δήμος, ο οποίος παίρνει χρηματοδοτήσεις μεγάλα ποσά από διάφορους έτσι, και υπουργεία και άλλες άλλους οργανισμούς, υπηρεσίες, πρέπει να το πω. Βεβαίως το 1,2. Το είπα χαριτολογώντας ότι είναι στεγάλια. Είναι ένα ποσό το οποίο θα βοηθήσει το Δήμαρχο είτε να συνεχίσει κάποια έργα είτε να ξεκινήσει κάποια νέα. Πάμε να τον ακούσουμε, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα κύριε Λέτζα.
11: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
10: Επίσης, επίσης.
11: Και σε όλους τους ακροατές.
10: Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά τα 1,2 εκατομμύρια που παίρνετε από την περιφέρεια, πού θα χρησιμοποιηθούν?
11: Είναι για εσωτερική οδοπία. Είναι, ήδη έχουμε δώσει μεγάλη βαρύτητα στις.
10: Όταν λέτε εσωτερική οδοπία, εννοείται χαλίκι ή κάτι άλλο?
11: Όχι, όχι, ασφαλτοστρώσεις μέσα στις πόλεις.
10: Είναι αυτό που είχατε δεσμευτεί, ότι κάποια στιγμή θα σταματήσετε τα χαλίκια και θα ρίχνετε πίσω και άσφαλτο?
11: Ήδη από τον προγραμματισμό που έχουμε κάνει, μέχρι το τέλος της διετίας, της θητείας μας δηλαδή περίπου, θα πέσουν περίπου γύρω στα 10 εκατομμύρια ασφαλτοστρώσεις στο Δήμο Αδραβίδας Κυλλήνης. Ήδη ξεκινάμε, ήδη έχουμε 800.000 στην Πυρσίνη, 700.000 στα Λεχενά και στην Αδραβίδα Έχουμε τώρα 2 εκατομμύρια αγροτική οδοπία.
10: Ναι.
11: Έρχεται μετά πάλι άλλη μια αγροτική οδοπία, μια οδοπία μάλλον, η οποία είναι από το Υπουργείο Μετανάστευσης. Εκκρεμούν και κάποια, αυτό το 1.200. Περιμένουμε και από το Υπουργείο Γεωργικής Ανάπτυξης αυτό το οποίο είχαν ανακοινωθεί, είχαμε κάνει την ένσταση, πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά, οπότε και από εκεί θα έχουμε γύρω σε 1,5 εκατομμύρια. Σε το πρόγραμμα του Τρίτσι άλλα 2 εκατομμύρια, αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι ένα τεράστιο ποσό, τα 10-11 εκατομμύρια που προκύπτουν για οδοπίες. Είναι από αυτά μόνο περίπου 300.000 θα κρατήσω ως καλύκια, τα υπόλοιπα όλα θα πάνε για ασφαλτοστρώσεις και τσιμεντοστρώσεις, για να αρχίσουμε σιγά σιγά να επιλύουμε το πρόβλημα μία και καλή με την οδοπία. Γιατί με
10: τα θυμάμαι ότι το είχατε πει αυτό. Ήταν δέσμευσή σας ότι θα πρέπει να σταματήσει το θέμα με τα χαλίκια. Για το χαλίκι το ρίχνεις, πέφτει μια βροχή, περνάνε αυτοκίνητα και χάνεται.
11: Σαν
10: να μην έχει πέσει και δίνονται τσάμπα λεφτά. Είχατε δεσμευτεί πάνω σε αυτό, οπότε βλέπω ότι υλοποιείται τώρα. Πέστε μου κάτι με το δηληστήριο, τι γίνεται. Πού βρισκόμαστε?
11: Με το δηληστήριο είμαστε έτοιμοι, κάνουμε τις δοκιμαστικές λειτουργίες.
10: Mm-hmm.
11: Πιστεύω ότι είναι θέμα ημερών να ανακοινώσουμε και τα επίσημα εγγένεια για τη λειτουργία μέσω της ίδρευσης όλης της Βουπρασίας, του μεγαλύτερου κομματιού, γιατί μόνο το Κουρτές έχει μείνει έξω, από το δηληστήριο του φράγματος. Αλλά συνεχίζουμε γιατί κάνουμε και καινούργιες μελέτες, οι οποίες πάλι μέσω του δηληστήριου του φράγματος, για να μπορέσουμε να έχουμε όσο το, σε όλο το Δήμο να λυθεί και εκεί οριστικά το πρόβλημα της σύνδρευσης. Κάνουμε αγώνα να βρούμε χρηματοδοτήσεις και για βιολογικούς.
10: Mm-hmm.
11: Γίνεται αυτή την περίοδο, είμαστε σε μια κατάσταση, έλεγα, υψής ετοιμότητας, με μελέτες, με
10: αναζήτηση. Δεν θυμάμαι και περίοδος που να είσαστε δήμαρχος και να μην είστε σε κατάσταση τέτοια. Δεν είστε, λέω, μόνο τώρα.
11: Απλά τώρα είναι να προκηρύξουμε 7-8 έργα. Σήμερα για πάρα στη Δημοτική Επιτροπή περνάμε και σύντομα θα δείτε, ξεκινάει ο διαγωνισμός για την ΟΧΕ, αυτά που είναι τα 5 εκατομμύρια.
10: Τα 5 εκατομμύρια που έχετε πάρει, μάλιστα.
11: Που είναι η Αναπλάση, βγαίνει ο διαγωνισμός στον αέρα. Τώρα μέχρι τον Οκτώβρη, να πω Νοέμβρη, είναι να προκηρυχθούν περίπου 6-7 έργα γύρω στα 20 εκατομμύρια προγράμματα. Άρα καταλαβαίνετε, είναι τα μεγάλα που τρέχουν αυτά, το αέθλιον, η ίδρευση, η βιολογική, αναπλάσεις, όλα αυτά, ο ασφαλτοστρώσεις. Ο Δήμος, γιατί πιστεύω ότι αντιπλημμυρικά γίνεται τώρα.
10: Να σας ρωτήσω κάτι, Δήμαρχε. Προχθές ο Δήμαρχος Ποινιού έδωσε μια συνέντευξη και μίλησε για την υποστελέχωση του Δήμου. Εσείς έχετε τέτοιο θέμα?
11: Όλοι οι Δήμοι έχουν αυτή την υποστελέχωση, όλοι οι Δήμοι, μηδενός εξαιρουμένου.
10: Και τι σημαίνει για τη λειτουργία του Δήμου, θέλω να μου πείτε, αυτή η υποστελέχωση?
11: Έχει καταστροφικές συνέπειες αυτό, η υποστελέχωση. Όταν σου λείπουν μηχανικοί, όταν σου λείπουν. Να αφήσε τα έργα, να πάμε στην καθημερινότητα. Όταν σου λείπουν οδηγοί απορριμματοφόρων, όταν σου λείπουν συνοδοί των απορριμματοφόρων, εργάτες καθαριότητας.
10: Υδραυλικοί.
11: Υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι. Που είναι την καθημερινότητα. Αναγκάζεσαι να βγάζεις από το καπέλο σου
10: λαγούς.
11: Λοιπόν, τέλος πάντων, υπάρχει μια υποστελέχωση γιατί οι διαδικασίες διορισμού είναι πάρα πολύ χρονοβόρες και όπως έχω πει επανειλημμένως, ξεκινάει ένας διαγωνισμός. Τώρα πρέπει να βγουν τα αποτελέσματα, περνάνε 4-5 χρόνια, σε αυτά τα 4, το λιγότερο λέω, λοιπόν, σε αυτά τα 4-5 χρόνια ο άλλος που είχε κάνει αίτηση έχει βρει κάπου αλλού δουλειά
10: ή έχει πεθάνει.
11: Μην είμαστε και τόσο μακάβροι, αλλά από εκεί και πέρα ξαναλέμε μετά να ξαναγυρίσει.
10: Και ο θάνατος είναι μέσα στη ζωή.
11: Ναι, να ξανακαλέσει τον ένα, να ξανακαλέσει.
10: Και αν υπάρξει καμιά ένσταση, καταλαβαίνω, υπάρχουν ακόμα μεγαλύτερες χρονοβόρες.
11: Εκεί πάει αυτό που είπατε πριν, ήμουν νιώσει
10: και γέρασα. Οπότε με το προσωπικό το οποίο υπάρχει, την υποστελέχωση, προσπαθείτε να κάνετε δουλειά.
11: Κάνουμε τιτάνιο αγώνα, για να ξαναλέω και πάλι, για να μην χαθεί καμία χρηματοδότηση, να μπορέσουμε να βγάλουμε τα έργα, να τα υλοποιήσουμε τα έργα. Γιατί δεν είναι μόνο η χρηματοδότηση, είναι ένα 30%. Το 70% μετά είναι η ηλεκτρονική γραφειοκρατία για να κάνεις όλους αυτούς τους διαγωνισμούς.
10: Ναι,
11: βέβαια. Κρίσεις που χρειάζεται, οι αδειοδοτήσεις. Και μετά να πας, να κάνεις, να προκηρύξεις το έργο, να παρακολουθείς την πορεία του έργου με τις επιβλέψεις.
10: Βέβαια, βέβαια. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Μεταξύ των Δήμων έχετε συνεργασία, δηλαδή εσείς έχετε μια πολύ καλή τεχνική υπηρεσία, έτσι το λέει όλος ο κόσμος, δεν είναι το λέω εγώ. Αν χρειαστεί ένας Δήμος μια βοήθεια, θα τη δώσετε, ή εσείς, αν χρειαστείτε από ένα άλλο Δήμο μια βοήθεια από κάποια υπηρεσία, την παίρνετε, έχετε καλή συνεργασία ενώ μεταξύ σας?
11: 7 χρόνια που είμαι εγώ Δήμαρχος, δεν μου έχει ζητηθεί συνδρομή από κάποια άλλη υπηρεσία, άλλου Δήμου, ή δεν έχουμε ζητηθεί και εμείς, να είμαι ειλικρινής. Συνεργασία έχουμε με τους Δημάρχους πάντα. Προσπαθούμε να έχουμε μια όσο το δυνατόν πιο καλή συνεργασία. Δεν παρεμβαίνω εγώ προσωπικά, αλλά πιστεύω όλοι και όλοι μας, ο ένας στο έργο του άλλου.
10: Όχι, εγώ μίλησα αν υπάρχει συνεργασία σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή, αν λείπουν μια υπηρεσία, δεν την έχει, ας πούμε, ο Δήμος σας.
11: Έχουμε μια συνεργασία, αυτό με την πολεοδομία της Αμαλιάδος, που υποτίθεται ότι λείπουν εκεί προσωπικό. Έχουμε από κοινού μια κοινή ειδόμ.
10: Αυτό λέω.
11: Έχουμε ένα σύνδεσμο εκεί του Ηρακλή, που είναι ο βιολογικός με τον Πηγιό. Έχουμε ένα σύνδεσμο ίδρυψης. Εντάξει, τώρα, άμα με ρωτάτε τη γνώμη, δεν έχει να κάνει με τη συνεργασία όμως το Δήμο, αλλά αυτοί οι σύνδεσμοι θεωρώ ότι δεν λειτουργούν έτσι όπως πρέπει να λειτουργήσουν.
10: Μάλιστα.
11: Και
10: είναι.
11: Θα πω και κάτι άλλο το οποίο μπορεί να φανεί.
10: Λόγω του πλαισίου που τους διέπει.
11: Και το πλαίσιο που τους διέπει. Και θεωρούνται αυτοί οι σύνδεσμοι συνήθως από παιδιά, να το πω έτσι. Δεν είναι,
10: αλλάζουν όμως με το νέο εκλογικό νόμο, αλλάζουν όλα αυτά. Καταργούνται νομίζω, έτσι.
11: Με αυτόν τον τρόπο ίσως βελτιωθεί και καλύτερα η λειτουργία τους και η απόδοση των υπηρεσιών προς τους πολίτες.
10: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ για τη συνομιλία, Δήμαρχε. Να είσαστε
11: καλά.
10: Καλή σας μέρα.
11: Καλή εβδομάδα.
10: Να είστε καλά επίσης. Αυτός ήταν ο Δήμαρχος Αντζαβίδας Κελίνης, Γιάννης Λέτζας. Βλέπω ένα τηλέφωνο να χτυπάει. Πρέπει να είναι από κάποιο Δήμο ή Αρχαίας Ολυμπίας ή Ζαχάρου. Για μισό λεπτάκι να περιμένω το τηλεφωνικό κέντρο να με ενημερώσει. Αν και δεν θεωρώ και πιθανό ότι θα βγει κάποιος από εκεί, αλλά μακάρι να κάνω λάθος. Ήταν από το Δήμαρχος Ολυμπίας και ο Δήμαρχος δεν βρίσκεται στο Δημαρχείο, οπότε δεν μπορεί να τον βρούνε και δεν μπορεί να βγει και στην εκπομπή. Καλά, δεν έχει βγει και ποτέ ο Παναγιωτόπουλος. Μόνο στην πατρίδα έχει εκεί σχέσεις και στέλνει πράγματα γιατί μπαξου και λέει. Αυτή είναι η κατάσταση. Αυτά που έλεγα την Παρασκευή, έτσι ότι τρεις δήμαρχοι είναι αυτοί οι οποίοι βγαίνουν και μιλάνε. Γενικώς ο Λέτζας, ο Χρυστοδουλόπουλος και ο Μπαλιούκος. Τον πήραμε το Σάκη τον Μπαλιούκο, Χρήστο. Ας κάνουμε. Αν τον πήραμε. Δεν απάντησε. Εντάξει, θα είναι σε πλήρη. Ο Σάκης είναι συνέχεια σε επιτροπές. Είναι λίγο δύσκολο. Όποτε άνθρωπος μπορεί, βγαίνει και μας μπλάει. Οι υπόλοιποι τίποτα, κρύβονται. Τι να κάνουμε τώρα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
12: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός, γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48.

0: χαμένα.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε κοντά σας και θα πάμε στον κύριο Κωνσταντίνο Χόρτη, τον πρόεδρο του Πανελληνίου Συνδέσμου Πασχόντων από Καρδιοπάθειες, γιατί αύριο, 29 Σεπτεμβρίου, είναι η Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. Πάμε να τον ακούσουμε. Καλημέρα, κύριε Χόρτη.
2: Καλημέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά. Παγκόσμια μέρα της καρδιάς. Είναι αλήθεια ότι οι ασθένειες καρδιάς είναι οι πρώτες σε όλες τις ασθένειες, οι καρδιοπάθειες εννοώ, όλα αυτά τα προβλήματα, και μετά ακολουθούν καρκίνους και όλα τα υπόλοιπα?
2: Ναι, είναι εξαιρετικά διαδεδομένες στο γενικό πληθυσμό, πλησιάζουν και το 15% με καρδιακά νοσήματα εν συνόλο, και είναι μακράν, όχι μόνο στην Ελλάδα και διεθνώς, η πρώτη αιτία
1: σε παγκόσμιο επίπεδο.
2: Είναι περίπου το 35%, υπάρχει κάποια διακύμανση ανάλογα με τη χώρα, αλλά γύρω στο 35% των θανάτων οφείλεται ευθέως σε καρδιακά αίτια.
1: Θέλω να ρωτήσω κάτι, πέρα από την κληρονομικότητα που μπορεί να υπάρχει, ποιοι άλλοι λόγοι συμβάλλουν ώστε κάποιος να αντιμετωπίσει πρόβλημα με την καρδιά του?
2: Η κληρονομικότητα παίζει ρόλο,
1: ειδικά
2: σε συγκεκριμένες μορφές καρδιοπάθειας, ή καρδιαγγειακών, γιατί εννοούμε και τα εγκεφαλικά επεισόδια και τα αγγειακά και όλα αυτά. Οι παράγοντες κινδύνου είναι οι γνωστοί σε όλους μας, είναι η κακή διατροφή, η παχυσαρκία, η αίσθηση άσκησης, το στρες, το κάπνισμα και το άτμισμα.
1: Άτμισμα για τον κόσμο που μας ακούει, αν λέμε για το ηλεκτρονικό τσιγάρο.
2: Ναι, για το ηλεκτρονικό τσιγάρο, αυτό είναι το άτμισμα. Διεθνώς έχει εξισωθεί ουσιαστικά με το...
1: Με το
2: κλασικό κάπνισμα, το οποίο έχει περιοριστεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, και φυσικά η τακτική παρακολούθηση σε κατάλληλους ιατρούς ή κατάλληλα κέντρα ανάλογα με την περίπτωση.
1: Τώρα ο σύλλογος ο δικός σας μαζί σε συνεργασία με η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εταιρεία, διοργανώνεται μια δράση. Θέλετε να μας πείτε για αυτή?
2: Είναι μια δράση η οποία στα ελληνικά μεταφράζεται «Μάθε τα νούμερά σου». Όταν λέμε νούμερα, εννοούμε τους δείκτες τους καρδιαγγειακούς. Πίεση, γλυκόζη, υπερχοληστερενεμία, σάκχαρο, καρδιακή συχνότητα, δείκτη μάζας σώματος, περιμετρομέσης, όλα αυτά γίνεται στην έδρα της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας εδώ στην Αθήνα, λίγα από Ταμιάνου 6. Έχει βγει σχετική ανακοίνωση που περιλαμβάνει όλες τις λεπτομέρειες.
1: Αύριο είναι
2: σε ένα πανευρωπαϊκό πρόγραμμα πρόληψης του καρδιαγγειακού κινδύνου, το οποίο εκπονείται από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Καρδιολογίας.
1: Αύριο
2: το οποίο
1: είναι...
2: συμμετέχουμε και το στηρίζουμε ως συλλογικός φορέας έκφρασης των ασθενών.
1: Αύριο είναι αυτή η εκδήλωση. Αυτή η δράση είναι για...
2: Έχει ξεκινήσει ήδη.
1: Έχει ξεκινήσει.
2: Είναι μέχρι την 1η Οκτωβρίου, αν δεν κάνω λάθος.
1: Α, μάλιστα.
2: Όποιος θέλει μπορεί να κάνει κάποιες μετρήσεις τελείως δωρεάν στην έδρα της εταιρείας.
1: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Εύχομαι καλή επιτυχία σε αυτή τη δράση. Σας ευχαριστώ για όσα μας είπατε, κύριε Χόρτη.
2: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και την ευαισθησία που δείχνετε απέναντι στο χώρο μας.
1: Να είστε καλά.
2: Σε ένα θέμα που αφορά το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, διότι δυνητικά ασθενής μπορεί να είναι οποιοδήποτε.
1: Ακριβώς. Ευχαριστώ και πάλι για τη συνομιλία.
2: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Καλή σας μέρα. Καλημέρα.
2: Γεια σας.
1: Λοιπόν, προληπτική ιατρική, λέει ο κύριος Χόρτης, πρέπει να γίνεται, να το κάνετε, να πηγαίνετε να ελέγχεστε, για να μην σας βρει τίποτα χειρότερο. Χτύπα ξύλο. Λοιπόν, σκεφτόμουν την ώρα που μίλαγα με τον κύριο Γκριζάνη, αυτό που είπε, έτσι ακούγοντας τον κύριο Γκριζάνη, αλλά και αυτό που είπε ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, δεν πάει τώρα το μυαλό μου στο όνομά του, δεν έχει σημασία, που είπε ότι όποιος δεν έχει 10 ευρώ να πάει με το λεωφορείο, με τα μέσα μαζικής αναφοράς. Και σκέφτηκα μια κινέζικη παροιμία που λέει ότι καμία παχιά κοιλιά στον κόσμο δεν πιστεύει ότι υπάρχει πείνα. Έτσι είναι και αυτή. Οι βουλευτές, τον περισσότερο, σχεδόν όλοι οι βουλευτές. Σχεδόν όλοι. Δεν είναι όλοι, σχεδόν όλοι. Έχουν αυτή την αλαζονία, ρε παιδί μου, είναι αυτό. Δηλαδή, ένας χοντρός άνθρωπος, ο οποίος τρώει το καταπέτασμα, δεν πιστεύει ότι ο διπλανός του μπορεί να πεινάει. Έτσι. Το ίδιο είναι και αυτοί. Δηλαδή, επειδή βγάζουν πολλά λεφτά, γιατί βγάζουν λεφτά μέσα στη Βουλή, μάλιστα στην προηγούμενη εκπομπή, Ξενάκη και Σκουρή είπανε πώς ακριβώς παίρνει ένας βουλευτής. Θα το βρω και ίσως την Τετάρτη να το έχω αυτό το απόσπασμα για να το ακούσετε πόσα παίρνει ένας βουλευτής. Έχοντας λοιπόν, παίρνοντας αυτοί οι άνθρωποι τόσα λεφτά και έχοντας όλες αυτές τις, όλα αυτά τα πλεονεκτήματα, όλες αυτές τις ωφέλειες, γενικά δεν πληρώνει κανένας πουθενά, οπότε τα λεφτά τα περισσότερα μένουν καθαρά στην τσέπη τους, δεν πιστεύουν ότι μπορεί να υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει 10 ευρώ να βάζει βενζίνη. Ο άλλος βγαίνει, ο Τσιάρας νομίζω, βγαίνει και λέει είχε φοβερή κίνηση, λέει, στο δρόμο και επί 20 χρόνια δεν έχω ξαναδεί τέτοια κίνηση, υπάρχει υπερκατανάλωση. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω ότι δεν τους μαζεύει κανένας όλους αυτούς. Ο Μητσοτάκης δεν τα ακούει, δεν τα μαθαίνει να τους μαζέψει, να τους κλείσει το στόμα. Δηλαδή προκαλούν με αυτά που λένε το λαϊκό αίσθημα. Όχι ρε φίλε, δεν έχουν όλοι 10 ευρώ. Γιατί όταν όσο έχει οικογένεια και πάει στο σούπερ μάρκετ την αψωνίσει και στις 19-20 του μήνα έχει μείνει χωρίς μία δραχμή πάνω του, χωρίς ένα ευρώ, έτσι. Ναι, δεν έχει τα 10, τα σκέφτεται για να βάλει βενζίνη. Αλλά εσύ δεν πήγες ποτέ να ψωνίσεις. Στο σπίτι θα φέρουν όλα δωρεάν τσάμπα. Εσύ κυκλοφράς με το αυτοκίνητο των 1.800 κυβικών, αν είσαι από την επαρχία, το οποίο στο πληρώνει η Βουλή. Και τις βενζίνες σου κιόλα. Αυτή είναι η αλαζονία που σας έλεγα της εξουσίας. Πάμε να ακούσουμε χορηγούς και επιστρέφουμε.
0: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός. Γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48.

0: κάνω χέρια για να κρατηθούν.
1: Διάβαζα τις προάλλες ότι ο κόσμος πολλής λέει φεύγει από την Ελλάδα και πάει σε διπλανές χώρες, Σκόπια και ποιες άλλες, για να βάλει βενζίνη. Απόλυτα δικαιολογημένο, εφόσον εκεί η βενζίνη είναι πάρα πολύ χαμηλή η τιμή της. Απ' την άλλη όμως αναρωτιέμαι για την ποιότητα της βενζίνης και τελικά μήπως αυτοί οι άνθρωποι κάνουν μεγαλύτερη ζημιά, γιατί αν βάζεις μια βενζίνη η οποία δεν είναι καλή, σταδιακά ο κινητήρας σου θα δημιουργήσει πρόβλημα. Αλλά πέρα από αυτό όμως είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προβληματίσει όλους αυτούς τους κυρίους που είναι στην κυβέρνηση, ότι αναγκάζεται ο κόσμος να ξενιτευτεί εντός εισαγωγικών για να πάει να βάλει βενζίνη. Έτσι. Δηλαδή στις άλλες χώρες είναι πολύ χαμηλή η βενζίνη και στην Ελλάδα είναι στα ύψη και είναι περισσότερο γιατί πληρώνεις μεγάλους φόρους. Έτσι. Δηλαδή στα 20 ευρώ ή τα 12-13 ευρώ είναι φόρος. Έτσι. Δεν είναι η βενζίνη που βάζεις. Είναι ζητήματα τα οποία αυτά μια κυβέρνηση θα έπρεπε να τα βλέπει, να τα ελέγχει και να κάνει τις απαιτούμενες ενέργειες. Εμείς πάμε στην επόμενη τηλεφωνική μας γραμμή και θέλω να καλημερίσω το κύριο Σαράντο Αλεξανδρή. Είχαμε μιλήσει μαζί του, αν θυμόσαστε, για τη ΔΕΗ, γιατί στη Μεγαλόπολη πριν από δύο εβδομάδες, περίπου τρεις. Πάμε να τον ακούσουμε, διότι στάλθηκε μια επιστολή στη ΔΕΗ που αναφέρει ότι η προστασία της περιουσίας της ΔΕΗ αποτελεί υποχρέωση όλων και αυτό νομίζω ότι είναι και αυτονόητο. Πάμε να τον ακούσουμε. Καλή σας μέρα, κύριε Αλεξανδρή.
2: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά. Έβλεπα αυτή την επιστολή που στείλατε, ότι η προστασία της περιουσίας της ΔΕΗ αποτελεί υποχρέωση όλων, είναι περιουσία που δημιουργήθηκε από τον ελληνικό λαό και από τις εισφορές των εργαζομένων, έτσι, των συνταξιούχων και όσων έχουν δουλέψει στις μονάδες αυτές.
2: Ακριβώς.
1: Τι...
2: Και πρέπει να...
1: Ναι, πέστε μου.
2: Και πρέπει να πούμε ότι, εν πάση περιπτώσει, είναι δημόσια περιουσία, είναι περιουσία του ελληνικού λαού και βεβαίως των εργαζομένων, από την ίδρυση της ΔΕΗ και μέχρι το 2000 είχαμε την ασφάλιση στον εργοδότη, όπου τις εισφορές των εργαζομένων τις αποδίδαμε στη ΔΕΗ και με αυτές τις εισφορές έκανε τις επενδύσεις της και φτάσαμε σήμερα στα πλαίσια της απολιγνητοποίησης να έχουμε αυτή την απαξίωση του μηχανολογικού εξοπλισμού των υποδομών της ΔΕΗ. Να είδαμε και το συγκλονιστικό θέαμα της ανατίναξης των εσκαφέων στη μαυροπηγή της Κοζάνης, να έχουμε εδώ στη Μεγαλόπολη την αποξήλωση, την καταστροφή ενός εξοπλισμού των ορυχείων. Αυτά τα πράγματα σε μια στιγμή που οι γεωπολιτικές εξελίξεις, οι εξελίξεις όπως είπατε και εσείς γύρω από τα καύσιμα και μια σειρά άλλα ζητήματα με την ακρίβεια, θα δικαιολογούσαν και την συμμετοχή, τη συνεισφορά του λιγνίτη στο ενεργειακό ισοζύγιο, στην λειτουργία των μονάδων της ΔΕΗ στο ενεργειακό μας σύστημα.
1: Η αλήθεια είναι ότι σε αυτόν τον τόπο δυστυχώς η περιουσία δεν προστατεύεται, γιατί θυμάμαι σε μια προηγούμενη επικοινωνία μου είχατε πει ότι θα μπορούσε να γίνει και ένα μουσείο και να γίνουν κάποια πράγματα, αλλά δυστυχώς στην Ελλάδα αυτά είναι ψηλά γράμματα για κάποιους. Αν ήταν στο εξωτερικό θα ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα.
2: Βεβαίως είναι ψηλά γράμματα και υπάρχει η πιθανότητα από την καταστροφή του εξοπλισμού στη Μεγαλόπολη να μην μπορέσουμε να βρούμε εκείνα τα στοιχεία του εξοπλισμού που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την ιστορία των 57 χρόνων λειτουργίας των μονάδων και της λιγνητικής παραγωγής. Φαίνεται ότι με τέτοιο τρόπο η σημερινή διοίκηση της ΔΕΗ έχει αυτή την αντίληψη για όλη αυτή την ιστορία, βλέποντας ότι έχει πάρει έναν άλλο δρόμο σήμερα η ΔΕΗ, που κυρίως έχει μπροστά της την κερδοφορία, που δεν λειτουργεί προς όφελος του ελληνικού λαού για φτηνό ρεύμα, που δεν συμβάλλει στην ανάπτυξη του τόπου μέσω της ενός φτηνού ρεύματος για τη βιομηχανία, για τη βιοτεχνία, για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Αυτή προφανώς είναι η κατάσταση και η αντίληψη που κυριαρχεί στη σημερινή διοίκηση της ΔΕΗ.
1: Βέβαια. Εσείς στείλατε την επιστολή στις 21 Σεπτέμβρη. Επήρατε καμία απάντηση μέχρι στιγμής ή τίποτα?
2: Δεν υπάρχει καμία απάντηση μέχρι στιγμής, παρότι πρέπει να σας πω ότι μετά την ανατίναξη των εσκαφέων υπήρξε ένα φρενάρισμα υπήρξε μια αναστολή αποξήλωσης στοιχείων του εξοπλισμού στο βόρειο σύστημα στη Μεγαλόπολη συνεχίζουν. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι παρότι δεν έχουμε πάρει μια απάντηση από τη μεριά της Ομοσπονδίας των Συνταξιούχων, σήμερα θα γίνει μια παρέμβαση διαζώσης προς τους αρμόδιους της ΔΕΗ που εστάλει η επιστολή μας.
1: Μάλιστα, και ένα τελευταίο ερώτημα, τα προβλήματα των συνταξιούχων της ΔΕΗ είναι τα ίδια προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλοι οι συνταξιούχοι, δεν είναι κάτι διαφορετικό, έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς τα ζητήματα που έχουν να κάνουν σχέση με την ακρίβεια, με την λιτότητα που εφαρμόζεται και στις αυξήσεις των συντάξεων που δεν είναι πραγματικές, είναι κάτω από τον πληθωρισμό.
1: Ακριβώς.
2: Που δεν συμβάλλουν στο να διατηρηθεί η αγοραστική δύναμη, αλλά το αντίθετο, και καταλαβαίνετε ότι μαζί με μια σειρά άλλα ζητήματα, τη μία επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης, την εισφορά αλληλεγγύης που περίπου 500.000 συνταξιούχους αφορά και είναι μια διπλή φορολόγηση, φέρνει τους συνταξιούχους σε μια δύσκολη κατάσταση, και όπως είπατε και στην αρχή, τα ζητήματα της ακρίβειας με τα καύσιμα, με τα φάρμακα, με τα είδη διατροφής, προφανώς θα είναι θερμός ο χειμώνας, θα είναι μια δύσκολη ακόμη χρονιά και το μέχρι να τελειώσει το 26 και προφανώς το 27.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Να είσαστε καλά.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, ένα λεπτό, 1,5 πριν από τις 1, εδώ θα πρέπει να σας αφήσουμε να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Τετάρτη. Να είστε πάντα πάντα καλά.
3: Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μία δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM. Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.

0: ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Κοινό βηματισμό στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης θα αναζητήσουν σήμερα στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Ενέργειας των 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται, τα αποθέματα φυσικού αερίου εν ώψη του χειμώνα είναι σε χαμηλό 15ετίας και η Κομισιόν περιορίζεται προς το παρόν σε συστάσεις για πρωτοφανή μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας με μείωση του δημόσιου φωτισμού τη νύχτα και λιγότερη θέρμανση στα δημόσια κτίρια. Το ιδιαίτερα αυξημένο κόστος ενέργειας που πιέζει ασφυκτικά τους προϋπολογισμούς νοικοκυριών και επιχειρήσεων θα κυριαρχήσει στο αυριανό Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Αύριο αναμένεται να ανακοινωθεί παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Το ύψος της επιδότησης θα ξεπερνά τα 15 λεπτά το λίτρο, ενώ εξετάζεται το σενάριο να συνεχιστούν οι εκπτώσεις στην αμόλυβδη βενζίνη. Στις 14 Οκτωβρίου οι παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης. Φουσκωμένους προϋπολογισμούς και φωτογραφικούς όρους που περιόρισαν τον ελεύθερο ανταγωνισμό διαπιστώνει η έκθεση ελέγχου της Κομισιόν για τα ελληνικά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, επιβεβαιώνοντας πλήρως το σύνολο των ευρημάτων της προκαταρκτικής έκθεσης που είχε αποκαλύψει τον περασμένο Μάρτιο η στήλη Big Mouth του PowerGame.gr. Διαπιστώνονται επίσης σοβαρές συστημικές αδυναμίες και προβληματική τεκμηρίωση της συμμετοχής των ωφελούμενων. Η Ελλάδα για όλες αυτές τις παρατυπίες θα υποχρεωθεί να επιστρέψει στις Βρυξέλλες το 25% των ευρωπαϊκών κονδυλίων για τις συμβάσεις όπου διαπιστώθηκαν παραβάσεις. Στη Ρουάντα ή την Ουγκάντα της Αφρικής, σύμφωνα με πληροφορίες εφημερίδας απογευματινή, θα λειτουργήσει το κέντρο επιστροφών μεταναστών στο δεύτερο εξάμηνο του 27. Σε δεύτερο χρόνο θα υπάρξει άλλη μια χώρα, το Ουσμπεκιστάν. Η σχετική συμφωνία θα οριστικοποιηθεί ως το τέλος του έτους και αναμένεται να επιστραφούν 3.500-4.000 μετανάστες. Σφραγίζεται η ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια, χορηγούνταν χημειοθεραπευτικά φάρμακα ενώ δεν υπήρχε ούτε η προβλεπόμενη μονάδα εντατικής θεραπείας. Το κατόφλι του ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζονάκη θα περάσει σήμερα μια υπάλληλος του ιατρείου στο Κολωνάκι, η οποία δεν είχε καταθέσει κατά το προανακριτικό στάδιο στην αστυνομία. Στην κατάθεσή της, γραμματέας στο ιατρείο αναφέρθηκε στην αναστάτωση που επικράτησε την ώρα που ο Γιώργος Μαζονάκης κατέρευσε στο δωμάτιο που γινόταν η πλασμαφαίρεση. Έστειλε μήνυμα στο σύντροφό της, το οποίο ανέφερε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης μάλλον πέθανε, έπαθε ανακοπή λόγω της αντίδρασης της μέθης. Στο δεύτερο όροφο του κτηρίου που κατέρευσε στην πλάκα μετά την ισχυρή έκρηξη με 6 νεκρούς τρέφονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού. Τα πρώτα συμπεράσματα των ερευνών δείχνουν ότι η διαρροή δεν συνδέεται με το εξωτερικό δίκτυο του φυσικού αερίου. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση ανάμεσα σε μενίδη και ζεφύρια επιχειρούν επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις. Στη διεθνή ενημέρωση, το Ισραήλ περιορίζει την κυκλοφορία των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη, θέτει αυστηρούς περιορισμούς για τη γιορτή του Σουκκότ, μία από τις τρεις μεγάλες εβραϊκές εορτές προσκυνήματος. Στα αθλητικά απόψε στις 10, Ζαλγίρις Κάνος Ολυμπιακός για την Ευρωλίγκα, στα άλλα παιχνίδια της διοργάνωσης, Ανατολού Εφές Ρεάλ Μαδρίτης, Ερυθρός Αστέρας Χάπο Ελ Τελαβίβ, Φενέρμπαχτσε Μπάγερ Μονάχου, Αρμάνι Μιλάνου Βερτους Μπολόνια και Βαλένθια Μπασκόνια.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
3: Κοινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18 Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
4: Τώρα και χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
5: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε Πύργο και Γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
6: Επιλογή υπεροχής.
8: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοπία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
9: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

Παραπολιτικά 90,1 πρωτοπρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Τρίτη 29/9 του. Καλημέρα για όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση. 7 λεπτά μετά τις 8 αυτή την Τρίτη, που σιγά σιγά αποχαιρετούμε τον Σεπτέμβρη. Αύριο τελευταία του ημέρα. Αύριο και οι ανακοινώσεις για τα μέτρα. Είδες, ο Σεπτέμβρης θα φύγει με μέτρα για την βενζίνη και για την ακρίβεια. Ακούμε και ο Λάρα, γιατί έχει τα γενέθλιά του, και θυμόμαστε τραγούδια παλιότερα και νεότερα. Τι περιμένουμε αύριο να ακούσουμε? Κυρίως μέτρα για το πετρέλαιο κίνησης, όπου αυτό είναι το μεγαλύτερο ζήτημα, και για την κίνηση των ανθρώπων που έχουν πετρέλαιο κίνητα, αλλά και για το κόστος στην αγορά. Γιατί το κόστος στο πετρέλαιο κίνησης θα περάσει στα ράφια, θέλουμε δεν θέλουμε, σε επόμενο στάδιο. Ήδη υπάρχουν πρώτες πληροφορίες ότι από Νοέμβριο, αν όχι από Οκτώβριο, έρχονται αυξήσεις, που η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε δει πολύ μεγάλες αυξήσεις στα ράφια του σούπερ μάρκετ το τελευταίο διάστημα. Είναι η ακρίβεια που έχει μείνει έτσι κι αλλιώς, γιατί δεν έχουν υπάρξει μειώσεις, αλλά δεν είναι το σούπερ μάρκετ το μεγάλο πρόβλημα σε επίπεδο αυξήσεων. Ξαναλέω, μην μπερδευτεί κάποιος και πει: α, τι εννοείς ότι είναι φτηνό το σούπερ μάρκετ? Πανάκριβο είναι. Αλλά εννοώ ότι δεν το έχει επηρεάσει αυτό το κύμα ακρίβειας στο σούπερ μάρκετ. Περισσότερο τα καύσιμα και άλλα προϊόντα και άλλες υπηρεσίες έχει επηρεάσει αυτό το κύμα ακρίβειας. Υπάρχει όμως ένα ζήτημα, για παράδειγμα, τι προτείνουν κεντρικά η Ευρώπη για να λύσουμε το πρόβλημα. Έχουν κάποιες ωραίες ιδέες, που πώς δεν την είχαμε σκεφτεί εμείς αυτή την ιδέα. Σβήστε τα φώτα και κλείστε τα καλοριφέρ. Συστάσεις της Κομισιόν, λέει, για να αντιμετωπίσουμε την ενεργειακή κρίση. Επειδή σήμερα συνεδριάζουν στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Ενέργειας των 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναζητώντας κοινή γραμμή στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την ώρα που οι τιμές συνεχίζουν να καταγράφουν νέες κορυφές. Μια λύση, λέει, που δίνει και ο Ντομπρόφσκης και οι υπόλοιποι αρμόδιοι για την ενέργεια, είναι: σβήστε τα φώτα και τα καλοριφέρ. Μάλιστα. Λύθηκε το πρόβλημα. Δεν ξέρω βέβαια τι θα πει ο Ντομπρόφσκης και οι υπόλοιποι τεχνοκράτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον κόστο που έχει στείλει μήνυμα ότι παλύνει Μοσχάτο καθημερινά. Θέλω πάνω από 50 ευρώ το πενθήμερο για βενζίνη. Χώρια τα Σαββατοκύριακα. Δηλαδή, πώς τη βλέπουμε? Τα 200 ευρώ εδώ που φεύγουν για τη βενζίνη στον Κώστα, 200 πλάς. Γιατί κάτι θα κάνει και το Σαββατοκύριακο. Αλλά μου πει, θα είναι στη λογική του: κάτσε μέσα σπίτι, σβήστε και τα φώτα και το καλοριφέρ και περίμενε να έρθει Δευτέρα να ξαναπάς τη δουλειά σου. Ευτυχία λέγεται αυτό, καλοπέραση. Είναι αυτό που λέγαμε για τους νοικοκύριδες και τους κακομοίριδες. Ο Αναστάσης ακόμα χειρότερα. Αναστάση μου, μητρός βαριά το βράδυ, βλέπεις τέτοια όνειρα. Ξύπνησα με φιάλτη, ρυφές. Μια λύση, λέει, που δίνει και ο Ντομπρόφσκης και οι υπόλοιποι αρμόδιοι για την ενέργεια, είναι: σβήστε τα φώτα και τα καλοριφέρ. Μάλιστα. Λύθηκε το πρόβλημα. Δεν ξέρω βέβαια τι θα πει ο Ντομπρόφσκης και οι υπόλοιποι τεχνοκράτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον κόστο που έχει στείλει μήνυμα ότι παλύνει Μοσχάτο καθημερινά. Θέλω πάνω από 50 ευρώ το πενθήμερο για βενζίνη. Χώρια τα Σαββατοκύριακα. Δηλαδή, πώς τη βλέπουμε? Τα 200 ευρώ εδώ που φεύγουν για τη βενζίνη στον Κώστα, 200 πλάς. Γιατί κάτι θα κάνει και το Σαββατοκύριακο. Αλλά μου πει, θα είναι στη λογική του: κάτσε μέσα σπίτι, σβήστε και τα φώτα και το καλοριφέρ και περίμενε να έρθει Δευτέρα να ξαναπάς τη δουλειά σου. Ευτυχία λέγεται αυτό, καλοπέραση. Είναι αυτό που λέγαμε για τους νοικοκύριδες και τους κακομοίριδες. Ο Αναστάσης ακόμα χειρότερα. Αναστάση μου, μητρός βαριά το βράδυ, βλέπεις τέτοια όνειρα. Ξύπνησα με φιάλτη,

μου πεις, θα είναι στη λογική του κάτσε μέσα σπίτι, σβήσε και τα φώτα και το καλοριφέρ και περίμενε να έρθει Δευτέρα να ξαναπάς τη δουλειά σου. Ευτυχία λέγεται αυτό, ε, καλοπέραση. Είναι αυτό που λέγαμε για τους νοικοκύριδες και τους κακομοίριδες. Ο Αναστάσης ακόμα χειρότερα. Αναστάση μου, μητρός βαριά το βράδυ, βλέπεις τέτοια όνειρα. Ξύπνησα με φιάλτη από το κρεβάτι σήμερα. Είδα ότι είχα καλεσμένο σπίτι μου και τρώγαμε μαζί με τον Τραμπ και φεύγοντας μου είπε ότι η βενζίνη θα πάει 3 ευρώ. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1922 η υπέροχη Elizabeth Virginia Scott. Εμείς ακούμε εδώ τον Elvis, το Walk Like an Angel. Ήταν η μεγάλη επιτυχία που είχε τραγουδήσει στην ταινία με την Virginia Scott. Αλλά εμείς ακούμε το Let Me Be Your Teddy Bear από την ταινία που είχαν παίξει οι δυο τους. Ήταν πιτσιρικάς ο Elvis, ήταν ήδη φτασμένη η Elizabeth, είπαν να κάνουν ένα ντουέτο παλιού, παλιάς και

χθες είχαμε ενημέρωση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο σε σχέση με το δημοσίευμα της Wall Street Journal για το γεγονός, τις πληροφορίες που είχε ότι σε ένα τραπέζι το φθινόπωρο που ήταν η Αμερικανίδα πρέσβης, στο τραπέζι ήταν και ο κύριος Παπασταύρο, υπουργός ενέργειας, και εκεί ακούστηκε να λέει ότι όπως ρίξαμε την κυβέρνηση στην Ρουμανία, έτσι μπορούμε να ρίξουμε οποιαδήποτε κυβέρνηση θέλουμε, εάν δεν κάνουν αυτά που λένε. Εννοούσε επιχειρηματικά, αν δεν κάνουν αυτά που λένε. Ο κ. Μαρινάκης είπε ότι δεν υπήρξε κανένας εκβιασμός και ότι η Ελλάδα δεν εκβιάζεται. Στην πραγματικότητα δεν είπε ότι δεν υπόθηκε συγκεκριμένη φράση από την πλευρά της Αμερικανίδας πρέσβεως, αλλά είναι ένα ζήτημα, πέφτουμε από τα σύννεφα, όχι. Είναι η πρώτη φορά που θα μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, όχι. Δεν υπάρχουν επιχειρηματικά συμφέροντα που υπάρχει μια πίεση από πίσω από τους Αμερικανούς. Υπάρχουν, αλλά είναι άλλο αυτό, δηλαδή ο επιχειρηματικός ανταγωνισμός, το ότι για παράδειγμα μπορεί να υπάρχουν από πίσω πιέσεις από την πλευρά των Ρώσων, από κάποια πλευρά δηλαδή, για να ξανάρθει το φυσικό αέριο της Ρωσίας, να σπάσει το εμπάργκο και να έρθει το φυσικό αέριο της Ρωσίας πίσω και να μην παίρνουμε το αμερικανικό φυσικό αέριο. Άλλο είναι αυτό και άλλο να λέει ότι εγώ ρίχνω ποια κυβέρνηση θέλω στον κόσμο και στην Ευρώπη. Να μου πεις, πρώτη φορά είναι, ξαναλέω. Όχι, το έχει κάνει και στο παρελθόν. Το έχουν κάνει και στο παρελθόν οι ΗΠΑ. Εγώ μένω σε αυτό που είπε ο κ. Μαρινάκης. Περιμένω και άλλες διευκρινήσεις για το θέμα. Ίσως και από τον κύριο Παπασταύρου που ήταν μπροστά να μας πει αν έγινε κάτι τέτοιο ή όχι. Αλλά αυτό που κρατώ είναι ότι η κυβέρνηση Τραμπ θυμίζει τις χειρότερες εποχές των ΗΠΑ, τότε που χωρίς να ντρέπονται, όχι ότι δεν το κάνανε οι άλλοι, αλλά αυτοί χωρίς να ντρέπονται λέγανε ότι εμείς ανεβάζουμε και ρίχνουμε κυβερνήσεις ανάλογα με το αν μας γουστάρουνε.

Βασίλης από την Λευκύμη, φαντάζομαι την Λευκύμη της Κέρκυρας, από ό,τι καταλαβαίνω. Για αυτούς λέει που προτείνουν να σβήσουμε τα καλοριφέρ και τα φώτα, όταν κάνουν αυτά τα meeting που παίρνουν λέει, αυτές τις αποφάσεις, να τους σβήσουμε εκεί τα καλοριφέρ με 0 βαθμούς και τις λάμπες, το φως, και να είναι με λάμπες πετρελαίου, να δούμε τι θα καταλάβουν. Επίσης το ίδιο και οι οικογένειές τους για μια-δύο εβδομάδες, να δείτε πως δεν θα τους αρέσει καθόλου η ιδέα και μάλλον δεν θα την ακολουθήσουν. Δεν έχει άδικο. Θα σηκωθούν και θα χορεύουν Celebration για να ζεσταθούν. Cool and the Gang κυκλοφώνει το 10ο στούντιο άλμπουμ τους. Celebrate περιλαμβάνει τη μεγάλη επιτυχία του 1980 και μετά, το Celebration.

0: η εφευρετικότητα των Ελλήνων σπάει κόκαλα. Αν το σκεφτείς, η αλήθεια είναι ότι αδικούμαστε, ρε παιδί μου. Διάβαζα ότι πολλούνται μέσω TikTok, επειδή ο έλεγχος σπάει κόκαλα επίσης εδώ στην χώρα, διάφορα σκευάσματα που αν το βράδυ βγεις και πιείς, το πίνεις μετά, λέει, αυτό και δεν μπορεί να ανιχνευτεί το αλκοόλ στο αίμα σου. Δηλαδή πραγματικά κάθε κρίση φέρνει μια ευκαιρία σε αυτόν τον τόπο. Δηλαδή παράπονο δεν έχουμε, είναι αλήθεια. Σκευάσματα για αλλίωση αποτελεσμάτων αλκοτέστ. Διαβάζω εδώ το ρεπορτάζ του Γιώργου Σχοινά στα Νέα. Την υπόθεση την διερευνά ήδη η δίωξη κυβερνοεγκλήματος της αστυνομίας, γιατί ήδη βρέθηκαν κάποιοι να πουλούν τέτοια σκευάσματα. Έδρα είναι η Σόφια, από εκεί έρχονται. Νοπολής λέγονται τα σκευάσματα, και έρχεται ένα μη αλκοολούχο ρόφημα. Αποτελείται από ένα συνδυασμό καφεΐνης, πράσινου τσαγιού και άλλων συστατικών με βιταμίνες που υποστηρίζουν τη λειτουργία του ύπατος και κάπως έτσι, λέει, σβήνει το αλκοόλ. Παιδιά, από το να πίνετε αηδίες που μπορεί να σας στείλουν στο θάνατο, γιατί δεν ξέρετε ποιος θα φτιάχνει και πώς θα φτιάχνει, καλύτερα μην πιείς, ρε παιδί μου, ένα βράδυ που θα βγεις. Πάρε ένα ταξί, ξέρω εγώ, ας οδηγήσει κάποιος άλλος. Δεν είναι ζήτημα. Παλιά εντωμεταξύ, όταν είχε ξεκινήσει όλο αυτό το μέτρο με τα αλκοτέστ, συζητούσαμε με βενζινοπόλες μου πώς έχει μειωθεί η κατανάλωση βενζίνης, επειδή δεν παίρνουν πάρα πολύ το βράδυ τα αυτοκίνητά τους οι άνθρωποι για να βγουν, επειδή υπάρχει το αλκοτέστ. Νομίζω ότι αυτό είναι περασμένο μεγαλεία και διηγώντας τα ανακλές, αν σκεφτείς τι γίνεται τώρα με τις τιμές των καυσίμων. Γι' αυτό και ζήτησα από την κυρία Μαρία Ζάγκα, πρόεδρο της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής, να δούμε λίγο πού πάνε οι τιμές και τι πρέπει να κάνουμε, μπας και πάρουμε καμιά ανάσα. Καλημέρα, κυρία Ζάγκα, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας μέρα, εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσουμε και να μας ακούσει ο κόσμος.
0: Για πείτε μου, επειδή πήραμε τα καινούργια τιμολόγια τώρα, βγήκαν τα καινούργια τιμολόγια και η καινούργια τιμολόγηση, πού είναι οι τιμές των καυσίμων?
1: Κοιτάξτε, η απλή αμόλυβη είναι, Αττική μιλάω, 2,18-2,20.
0: Φτίνια. Η απλή αμόλυβη. 2,20 είναι πολύ φτηνά.
1: Η έννοια μου δεν είναι αυτό. Ναι. Η έννοια μου είναι αύριο Τετάρτη, 30 του μηνός, που θα ακούσουμε τα μέτρα που θα λάβει η κυβέρνηση για επιδότηση, τα οποία θα είναι ανά 15 μέρες και σωστά το κάνουν για να δουν πώς θα πηγαίνουν τα πράγματα. Δεν ακούω κάτι για την αμόλυβη.
0: Ναι, και εγώ δεν το ακούω και δεν το μαθαίνω κιόλας.
1: Έχω μεγάλη έννοια, γιατί έχω πολλά αυτοκίνητα με βενζίνη. Είναι πολύς ο κόσμος. Ο οποίος χρησιμοποιεί τη βενζίνη, την απλή, την αμόλυβη. Και αν πούμε ότι είναι 2,20 τώρα, 10 λεπτά που θα πάρει μάνι-μάνι, 2,30. Και θα έρθουν και οι αυξήσεις, bye-bye.
0: Ναι, ωραία, 2,30.
1: Καταλάβατε.
0: Μάλιστα. Άρα θα πλησιάσουν τα 2,5 ευρώ, έτσι όπως πάει το πράγμα.
1: Τα 10 λεπτά θα έχουν, εφόσον θα πει η κυβέρνηση. Από εδώ και πέρα δεν έχει επιδότηση. Έχει επιδότηση μόνο το απλό πετρέλαιο. Ναι. Το επόμενο τιμολόγιο που θα βγει μετά το λόγο του Μητσοτάκη θα είναι με τα 10 λεπτά στην ό,τι αυξήσει έχει. Ναι. Οπότε τι κάνουμε? Να το σκεφτεί πολύ η κυβέρνηση.
0: Ναι. Να θυμίσουμε ότι τώρα υπάρχει μια επιδότηση 10 λεπτών από τα δηληστήρια στην αμόλυβδη, ενώ στο πετρέλαιο κίνηση υπάρχει 10 λεπτά από το κράτος και 5 λεπτά από τα δηληστήρια. 15 λεπτά στο σύνολο.
1: Ναι. Και είπανε για το απλό πετρέλαιο θα τον βοηθήσουν, γιατί ξέρουν ότι αυτό είναι το καύσιμο που χρησιμοποιούν οι επαγγελματίες και ξέρετε, αυτό επηρεάζει πάρα πολύ τα αγροτικά προϊόντα, τα βιομηχανικά μεταφορές, ποτιά οι μεταφορές, παροχές υπηρεσιών, οτιδήποτε. Είμαστε σε μια δύσκολη εποχή και επειδή κακώς καλώς αυτή είναι η αλήθεια, έχουμε πολύ μεγάλο φόρο στα καύσιμα. Ναι. Το 70% πάει στην αμόλυβη, 40% πάει στο πετρέλαιο και από 15 Οκτωβρίου μέχρι 30 Απριλίου θα μειωθεί το πετρέλαιο θέρμανσης και θα πάει 28 λεπτά. Ναι. Είναι ειδικός φόρος. Γι' αυτό λέμε, ακόμα και αυτό να βγάλει τα 28 λεπτά, δεν θα πάει κάτω από 1,60.
0: Ναι,
1: θα είναι πολύ δύσκολο να πουλήσουμε πετρέλαιο. Αλλά αυτό θα είναι για την άλλη εβδομάδα, να πάμε βήμα-βήμα.
0: Ναι.
1: Μας ενδιαφέρουν τώρα τα καύσιμα αμόλυβη και πετρέλαιο.
0: Ναι. Το πετρέλαιο κίνησης πόσο είναι σήμερα?
1: Κοιτάξτε, το βλέπω ανάλογα στα μαγαζιά 2,18-2,20. Εγώ με το τιμολόγιο που έχω στα χέρια μου από την Παρασκευή είναι 2,11,9, δηλαδή 2,12.
0: Ναι.
1: Ακούστε, εγώ πάντοτε όταν μιλάω, δηλαδή όλα μου τα χρόνια, βάσει τιμολογίων. Είναι όσο αν έχω μπλαφόν που λένε, μεταφορική έννοια. Ναι. Λέω, θα παίξω την τιμή βάσει τιμολογίου. Και γι' αυτό έχω προσωπική πελατεία.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ σημαντικό τα μαγαζιά τα δικά μας να έχουν το δικό τους στον κόσμο.
0: Mm-hmm.
1: Τη δική τους προσωπική πελατεία. Γιατί αυτό που άκουγα μέχρι λίγα χρόνια, τώρα δεν το ακούω πια, κατάλαβε ο κόσμος ότι λέει οδηγώ και κοιτάω τις τιμές.
0: Ναι. Πρέπει
1: παιδιά, οι τιμές είναι και παραπλανητικές. Έχουμε δει τιμές πολύ φτηνές, οι οποίες είναι και κάτω από τη χονδρική, τώρα αρχίζει και μαζεύει το πράγμα. Γιατί τα ελεκτικά όργανα αρχίζουν και κινητοποιούνται.
0: Ναι.
1: Και άντε και λίγο περισσότερο όμως, γιατί αυτός που πιάνουμε να μένει 2 χρόνια κλειστά. Όχι να μου ανοίγει σε 3 μήνες με άλλη εταιρεία. Έχω στοιχεία και το λέω. Με άλλη εταιρεία και με άλλο αφημί.
0: Ναι.
1: Δεν κάνουμε τίποτα.
0: Σωστό.
1: Και όπως είπε ο κύριος Τσιτσίλης, μακυρώνει και το έργο μας. Γιατί
0: ναι.
1: ένας που κάνει έργο είναι οικονομική αστυνομία.
0: Mm-hmm.
1: Ακούστε, ο κλάδος, γιατί εγώ αυτόν εκπροσωπώ, mm-hmm. τον κλάδο. Είμαστε μαζί σας με τους καταναλωτές.
0: Ναι.
1: Είμαστε ένα. Θέλουμε να μπορείτε να μπαίνετε στο μαγαζί και να παίρνετε βενζίνη. Όχι να φεύγετε και να έχετε εξαπατηθεί.
0: Mm.
1: Αυτό τι είναι σχέση. Αυτό είναι αρπακτή.
0: Όχι, δεν είναι σχέση. Απλά βλέπει ο καταναλωτής στη γειτονιά του ένα πρατήριο να το έχει τόσο και ένα πρατήριο να το έχει μείον τόσο.
1: Σωστά, να σας πω. Ναι, έχετε πολύ, πολύ ωραία κουβέντα.
0: Ναι.
1: Βλέπουμε όχι μεταξύ μόνο εταιριών διαφορετικών,
0: mm.
1: αλλά μαγαζιά της ίδιας εταιρείας,
0: mm.
1: δηλαδή ίδια
0: είναι,
1: είναι ίδια, είναι άλλη τιμή στο εταιρικό. Άλλη στο συνεργάτη. Ο συνεργάτης είναι αυτός που έχει δικό του μαγαζί. Και λέει στην εταιρεία βάλε τα σήματα και μου δίνει το καύσιμο ή μόνο καύσιμο, ανάλογα τη συνεργασία.
0: Ναι.
1: Μετά είναι οι μισθωτές.
0: Mm-hmm.
1: Και μετά ένα μεγάλο κομμάτι είναι κακοπληρωτές.
0: Mm-hmm.
1: Καλοπληρωτές. Μεγάλα μαγαζιά,
0: ναι.
1: μικρά μαγαζιά. Λεωφόρος, στενάκι, όλα παίζουν το ρόλο τους.
0: Mm-hmm.
1: Όλα. Αλλά να ξέρετε, δεν έχουμε πια πίστοση. Αυτό να το ξέρετε.
0: Mm-hmm.
1: Παλιά είχαμε κάποιες μέρες, 2 μέρες, 3. Τώρα δεν έχουμε ούτε μία μέρα. Τι σημαίνει αυτό, θα προπληρώσεις. Για να πάρεις την επομένη.
0: Μάλιστα.
1: Και αν δεν έχεις κρίματα, δεν παίρνεις. Είναι νόμος για όλους μας.
0: Ναι.
1: Γιατί οι εταιρείες, ξέρετε τι λένε, δεν είμαστε φιλόπτωχο ταμείο. Άρα λοιπόν, ακούστε που το πάω,
0: mm-hmm.
1: αυτά που βλέπω τα μαγαζιά, με τιμές χαμηλές. Γιατί είχα και πριν από 10 μέρες ένα κανάλι,
0: mm-hmm.
1: που μου λέει δημοσιογράφος ζωντανά. Εκείνη την ώρα, mm-hmm. live, ότι κυρία Ζάντα, ήταν στο παρατηρητήριο τιμών το πρωί. Τον άλλη μου. Και μένα, μου είπε άλλη.
0: Ναι.
1: Μαγαζί. Με ένα 60. Τι είναι 60, λέω. Τι είναι 60.
0: Ένα 60.
1: Εδώ δεν αγοράζουμε κάτω από 2 ευρώ.
0: Ναι.
1: Αυτός που το βρήκε. Έκανε λάθος.
0: Ναι.
1: Ήταν μεθυσμένος. Είχε χτυπήσει δόση που λένε και δεν ξέρει τι ανέβαζε. Δεν τρελαθούμε, ε.
0: Μήπως.
1: Πώς μπαίνει ο άλλος μέσα.
0: Ναι, μήπως δηλαδή, δεν είχε ανανεωθεί η τιμή για πάρα πολύ καιρό. Γιατί ένα 60 νομίζω.
1: Το 60,
0: ναι.
1: bye bye,
0: ναι.
1: Είμαστε πολύ καιρό μακριά.
0: Ναι, αυτό λέω ότι. Μήπως ήταν πολύ παλιά η τιμή που είχε δηλωθεί στο.
1: Πόσο παλιά
0: ναι,
1: είναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Πόσο καιρό είναι το 2 μπροστά. Πόσο καιρό. Δεν είναι 5 μέρες.
0: Ναι.
1: Δεν είναι 2 μέρες. Άρα αυτά δεν είναι λάθη. Αυτά είναι πράγματα που πιανού είναι η δουλειά να τα δει. Τα ελεκτικά όργανα. Έχουν μία δουλειά τα ελεκτικά όργανα. Να κοιτάνε το παρατηρητήριο τιμών συνέχεια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, βλέπει μαγαζιά με πολύ χαμηλές.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί, κοιτάξτε, τα δηληστήρια κάνουν ανάρτηση. Χοντρική.
0: Mm-hmm.
1: Βλέπει λοιπόν το ελεκτικό όργανο τη βάση.
0: Σωστό.
1: Τη βάση. Και λέει εντάξει, το κάθε ένα, όπως είπα, έχει διαφορετικό τιμολόγιο. Γι' αυτό και βλέπετε παίζουν οι τιμές της ίδιας εταιρείας από μαγαζί σε μαγαζί. Και λέει, εντάξει, αυτός πώς πουλάει τόσο φθηνά.
0: Ναι.
1: Για να πάω να ελέγξω. Ή ο άλλος πουλάει πάρα πολύ ακριβά. Για να πάω.
0: Ναι.
1: Τόσο που πουλάει πολύ ακριβά μπορεί να μην έχει καθόλου προσωπική υπηρεσία.
0: Τώρα που λέτε, για τις, τώρα που λέτε για τις διαφορές στις τιμές, το
1: ναι.
0: πλαφόν θα βοηθήσει, γιατί άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει ότι θα ξαναμπεί πλαφόν στην αλυσίδα.
1: Ναι, το άκουσα και εγώ. Εντάξει, δεν είναι εύκολη ιστορία για τον κλάδο τον πλαφόν.
0: Mm-hmm.
1: Ο πλαφόν θα μας βάλει μία θηλιά στο λαιμό πάλι, να λέμε την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Αλλά κάποιοι ξεχυλώσανε, φαίνεται, το σάκο.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, και θέλει να τους μαζέψει.
0: Ναι.
1: Μέσα σε αυτούς θα την πληρώσουμε όμως και εμείς.
0: Ναι.
1: Που είμαστε σωστοί και πάμε βήμα-βήμα.
0: Άκουσα ήδη.
1: Ναι.
0: Άκουσα ήδη από την περιφέρεια βενζινάδικα να λένε ότι άμα επιβληθεί το παλαφόν σε αυτές τις τιμές, εγώ θα το κλείσω
1: ναι.
0: την επόμενη μέρα το
1: ναι.
0: βενζινάδικο,
1: ναι.
0: γιατί
1: ναι.
0: δεν βγαίνω.
1: Ναι. Ναι, θυμάστε πρόσφατα.
0: Mm-hmm.
1: Πρόσφατα, το καλοκαίρι, δεν μπήκε. Τον πλαφόν
0: ναι.
1: και έγινε ολόκληρη επανάσταση. Θυμάμαι, είχατε ξεσηκωθεί Κυκλάδες, τα νησιά.
0: Mm-hmm.
1: Το θυμάστε αυτό.
0: Ναι,
1: και κάνουμε αγώνα να βρούμε ένα κοινό κρίκο, να υπάρχει κάποια βοήθεια προς τους ανθρώπους αυτούς. Γιατί έχουν και τα μεταφορικά. Ναι. Υπάρχουν πολλά παιχνίδια που παίζονται. Τα καύσιμα είναι δύσκολη ιστορία. Ναι. Πολύ δύσκολη. Αλλά ξεκινάμε από τον επαγγελματία. Ότι τον επαγγελματία θέλουμε να τον ξαφανίσουμε. Ναι. Θέλουμε να τον βοηθήσουμε. Προσέξτε, με τη δικαιολογία, πάταξη του λατρεμπορίου, βάλαμε πριν πολλά χρόνια εμείς, ο τελευταίος τροχός για μας, τα συστήματα ισχυρών κυκρών. Έτσι, εξαπατήθηκαμε. Δεν έγινε. Γιατί, θα σας το πω πολύ απλά. Έτσι όπως τη λέτε εσείς παντελονάτα. Γιατί δεν μπήκε στον τόπο διακίνηση τα δύο δηληστήρια. Άμα έπαινε το σύστημα ισχυρών κυκρών στον τόπο διακίνησης, θα σου πω εγώ αν μπορούσαν να διακινηθούν τίποτα. Τίποτα δεν θα μπορούσε να διακινηθεί. Στο, θα σταμάταγε εκεί. Και μετά μας τα βάλαμε εμείς. Εμείς τα βάλαμε, μπήκανε μετά και οι hacker. Να ξέρετε, η τεχνολογία είναι και καλή και κακή. Είναι επικίνδυνη.
0: Πάντα.
1: Γιατί πάντοτε θα υπάρχει ο κάθε ένας να έχει ένα βήμα μπροστά. Δυστυχώς, είδατε τώρα με τη ρομποτική. Πολύ επικίνδυνο. Σου μιμείτε τη φωνή του παιδιού σου, σου μιμείτε τη φωνή του άλλου. Εμένα με πήραν προχθές τηλέφωνο. Και λέω κακά. Ρί προς τη δί, αποβλακώνεσαι. Ειλικρινά σας το λέω. Και λες να χρωστάω, λες να έγινε, μέχρι να συνέλθεις και να πεις όπ. Στοπ, πατεώνες. Κλοπ, ναι, το κλείνω.
0: Σωστό.
1: Και άμα θέλεις με ξαναπάρει, άμα είναι τράπεζα
0: σωστό.
1: Και
0: λοιπά. Κλείνοντας.
1: Άρα λοιπόν, με αυτά τα συστήματα όλα, τι κάνανε, ξοδευτήκαμε, ξανακάνουμε ανακύκλωση τώρα, νέο βαθμό, έχει γίνει ασφυκτική θηλιά, σας το λέω σαν πρόεδρος, θέλουν πολλοί να φύγουν από το χώρο, θα κλείσουν παλιά μαγαζιά. Αυτά θα γίνουν μια εταιρικά ή θα τα πάρουν οι φάτσες.
0: Ναι.
1: Δεν λέω άλλη κουβέντα.
0: Κλείνοντας, τι θα βοηθούσε περισσότερο, να βρεθεί μια φόρμουλα που να επιδοτείται όσο περισσότερο γίνεται η τιμή στην αντλία ή να βρεθεί μια φόρμουλα να δοθεί ένα επίδομα στους οδηγούς.
1: Όχι, θεωρώ ότι ό,τι δίνεται οριζόντιο στην αντλία δεν χάνεται. Γιατί το παίρνω εγώ στο τιμολόγιο. Το παίρνω στο τιμολόγιο, το αποδίδω στην Αγγλία και το παίρνετε. Και είναι καθαρά τα πράγματα. Τι να μου δώσει τώρα, πώς το λένε, βάουτσερ και τέτοια, να τρέχει ο καθένα επικραμμένος και να λέει πώς θα τον ενεργοποιήσω πάλι.
0: Ναι.
1: Δώσ' το στην Αγγλία, ρε παιδί μου. Και αυτό που ακούω για πλούσιους και φτωχούς, μην το ξανακούσω. Το καύσιμο είναι για όλους.
0: Σωστό.
1: Το καύσιμο είναι για όλους.
0: Σωστό, σωστό.
1: Και μην ξεχνάτε, πριν μερικά χρόνια παρακινήσανε τον κόσμο να πάρει πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα, γιατί ήταν φτηνά. Τον επανάπτυξε το πετρέλαιο. Λόγω του ότι υπάρχει έλλειψη και είναι ακριβό το διηλυσμένο πετρέλαιο, δεν από εμάς, είναι απ' έξω αυτό το πράγμα. Παγκοσμίως γίνεται. Φτάσαμε πολλές φορές όχι να είναι κοντά, θα περνάει και την αμόλυβη.
0: Έχουν μπλέξει με τα πετρελαιοκίνητα. Δυστυχώς. Ευχαριστώ, κυρία Ζάγκα.
1: Θέλει, να καλά, πάντα στη διάθεσή σας.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Θα είμαστε σε επαφή, τα πράγματα θα είναι ρευστά.
0: Βέβαια. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, κυρία Μαρία Ζάγκα, πρόεδρος Ένωσης Βενζινόπολων Αττικής.

περιμένοντας τις ανακοινώσεις αύριο από την κυβέρνηση για το πετρέλαιο κίνηση και τη βενζίνη. Μάλλον δεν θα ακούσουμε ανακοινώσεις για την αμόλυβδη όπως όλα δείχνουν. Μπορεί να ανακούσουμε κάτι παραπάνω στην επιδότηση, στην αντλία για το πετρέλαιο κίνησης, και περιμένοντας να φτάσει η 14η του Οκτώβρη για να δούμε την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανση. Βέβαια, υπάρχουν ήδη ενστάσεις από την αγορά ότι η 14η του Οκτώβρη, που είναι η προηγούμενη από την έναρξη, είναι πάρα πολύ αργά, διότι θα πρέπει να γίνει η νέα τιμολόγηση, αν παίξουν ρόλο στις τιμές και τα δηληστήρια, να πάρει τη νέα προμήθεια το βενζινάδικο, να κάνει τη νέα τιμολόγηση. Άρα τη 15η του Οκτώβρη ίσως να μην μπορεί να βγάλει το πετρέλαιο θέρμανση με την καινούργια τιμή. Θα φανεί όλο αυτό πώς θα πάει. Το 1973 οι Grand Funk Railroad είχαν μεγάλο κοινό στις συναυλίες, αλλά χρειάζονταν και μια επιτυχία στο ραδιόφωνο για να καλύψουν τα έξοδα από τις πολλές συναυλίες. Είχαν και μια δικαστική διαμάχη τότε με τον πρώην μανατζέρ τους, που τους είχε πιέσει πολύ οικονομικά. Ο ντράμερ τους έγραψε ένα τραγούδι για όσα ζουν στις περιοδίες τους, τις διαδρομές από πόλη σε πόλη, τα ξενύχτια και τις γνωριμίες που κάνουν στο δρόμο. Το τραγούδισε ο ίδιος, το ονόμασε We Are an American Band, και στις 29 Σεπτεμβρίου του 1973 έπιασε κορυφή στο Billboard. Ήταν το πρώτο νούμερο 1, το Grand Funk Railroad. Με αυτούς θα πάμε στη διαφημίση, αφού πρώτα μπω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Όλοι ψάχνουν πλέον πολλές μικρές επιχειρήσεις συνεχίζουν να δουλεύουν με την ίδια λογική που δουλεύουν. Αν έχεις μια μικρή επιχείρηση λιανικής, ξέρεις πολύ καλά ότι όταν κολλάει η ταμιακή, κολλάνε όλα. Εξυπηρέτηση, αποδείξεις, ουρές, εκνευρισμός. Γι' αυτό όλο και περισσότερες επιχειρήσεις περνάνε σε πιο σύγχρονες λύσεις, όπως το ES1 Go Retail της Endersoft One, ψηφιακή ταμιακή, POS και διασύνδεση με My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση για πιο εύκολη και γρήγορη καθημερινή λειτουργία. Δείτε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοπείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος, στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
1: Φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα σε όλα μας τα είδη δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
4: Αρκούδι. Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
5: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
6: Διαβάστε στην απογευματινή 5 μέτρα ενίσχυση σε εισοδήματα, επιδόματα, κοινωνικές παροχές για 2 εκατομμύρια οικογένειες. Η αλβανική μαφία πίσω από τον εμπρισμό στο καφέ που κατέκαψε την πολυκατοικία στη Νέα Ιωνία. Η αποκαλυπτική κατάθεση της νοσηλεύτριας και το κρίσιμο σημείο που άλλαξε σε σχέση με την αρχική κατάθεση. Σχέδιο Αλανάτο ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στις υβριδικές απειλές της Ρωσίας. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.

Αυτός είναι ο Φίβος Δελιβοριάς και η Μαρίνα Σάτι με τις φωνές τραγουδούν ένα γνωστό παλιό τραγούδι, το θέλω να σε ξεπεράσω. Έχει γενέθλια σήμερα ο Φίβος Δελιβοριάς, έχει γενέθλια σήμερα ο Γιώργος Νταλάρας, έχει γενέθλια σήμερα ο Σοκράτης Μάλαμας, ακούσαμε και τους τρεις πριν κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Μου στείλανε ότι ξέχασα να πω χρόνια πολλά στο Σοκράτη Μάλαμα, να με συγχωράει.

Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Εδώ είμαστε απέναντι μου στον ήχο ο κύριος Παναγιώτης Χαλάρης και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί φροντίζει να έρχεται όπως πρέπει ο ήχος στα αυτιά σας. Η κυρία Κατερίνα Πλατή στη δημοσιογραφική μελέτη της εκπομπής, ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Στο 2.11.10.80.880 η κυρία Ελένη Τάγκα, radio-papaki-parapolitica.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα.

0: Έκθεση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ή μάλλον για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όχι από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μια πονεμένη ιστορία που μάλλον θα βγάζει λαγούς για πάρα πολύ καιρό. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη φορά, έχει να κάνει κυρίως με τα βιολογικά προϊόντα, για έρευνες που έπρεπε να έχουν γίνει, για σταυρώσεις που έπρεπε να έχουν γίνει και δεν έγιναν ποτέ. Με αποτέλεσμα τώρα πλέον να ζητάει πίσω χρήματα η Ευρωπαϊκή Ένωση, και γι' αυτό ή να ζητήσει τέλος πάντων σε επόμενο στάδιο χρήματα πίσω η Κομισιόν. Η έκθεση του ελέγχου της DG Agri, της αρμόδιας διεύθυνσης της Κομισιόν, που έχει θέσει υποεπιτήρηση στο καθεστώς των επιδοτήσεων στην χώρα μας εξαιτίας του σκανδάλου, αφορά έλεγχο που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο, δηλαδή ενώ είχε υποτίθεται ενεργοποιηθεί η διαδικασία λειτουργίας στο ΠΚΠ μέσω της ΑΔΕ και τα λοιπά, αλλά μοιάζει να μην έγιναν τα πράγματα όπως έπρεπε. Αυτό που βλέπει η Κομισιόν, η έκθεση, είναι ότι παρά την κατάργηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την ενσωμάτωσή της στην ΑΔΕ, υπάρχουν ακόμη σοβαρά κενά στον τρόπο με τον οποίο ελέγχονται οι επιδοτήσεις, και οι αιτήσεις του 2024 και του 2025 έχουν προβλήματα συμμόρφωσης με τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Και προτείνεται βεβαίως πάγωμα μέρους των πληρωμών της ΚΑΠ μέχρι να λήξει η ιστορία. Αυτό καταλαβαίνετε ότι για τους αγρότες που δεν έχουν μπλέξει, δεν είχαν καμία σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι ακόμα ένα πρόβλημα στην ζωή τους, στο πώς θα επιχειρήσουν, διότι στενεύουν όλο περισσότερο τα περιθώρια. Είναι και ακρίβεια, είναι και οι επιδοτήσεις που δεν τους έρχονται, και κάπως έτσι υπάρχει ένα ζήτημα. Γι' αυτό και κάποιοι συνδέουν τα καρφιά του κυρίου Σχοινά τις προηγούμενες μέρες με αφορμή αυτή την τροπολογία στην Βουλή, όταν είπε ότι στην πραγματικότητα υπήρχαν πολλά ζητήματα στο παρελθόν στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κάποιοι θεώρησαν ότι καρφώνει τους προηγούμενους, μα ο λαός έχει δει μέσα στο Υπουργείο του. Πάμε τώρα σε μεγάλη υπόθεση, στην τραγωδία, στην Πλάκα, για να δούμε τι μπορεί να έφτιαξε, αλλά και τι πρέπει να κάνουμε όλοι οι υπόλοιποι που έχουμε φυσικό αέριο στο σπίτι μας. Γιώργος Καλύβας, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Τεχνικών Εγκαταστάσεων Καύσης. Καλημέρα κύριε Καλύβα, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα και σε εσάς.
0: Το ένα ζήτημα είναι τι μπορεί να έχει γίνει εκεί στην Πλάκα. Η έρευνα για την έκρηξη στρέφεται πλέον στο διαμέρισμα του δευτέρου ρόφου και στην εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου. Το πού ακριβώς ήταν το πρόβλημα προφανώς θα αποδειχθεί. Το ένα λοιπόν είναι αυτό. Το άλλο είναι τι πρέπει να κάνουμε όλοι οι υπόλοιποι που έχουμε φυσικό αέριο. Να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με το τραγικό συμβάν. Τι μπορεί να έφταιξε?
1: Κατά πάσα πιθανότητα, από ό,τι μαθαίνουμε και εμείς, γιατί δεν έχουμε πάει και εμείς από εκεί, υπάρχει συσσόρευση φυσικού αερίου μέσα στο διαμέρισμα. Σε κλειστό χώρο, χωρίς αέρα, η μεγάλη συσσόρευση του αέρα από 5% περίφια του οξυγόνου που είχε στο διαμέρισμα. Κάποιος πήγε να ανάψει το φως λογικά, έκανε σπινθήρα και έγινε αυτό που έγινε.
0: Ναι. Δεν θα μύριζε, η συσσόρευση δεν θα μύριζε στους ανθρώπους?
1: Δεν το ξέρουμε αυτό, γιατί πιστεύω. Μπορεί να μύρισε στον κόσμο και να ξύπνησε και η πρώτη του κίνηση πια ήταν να ανάψει το φως.
0: Ναι, χωρίς να σκεφτεί ότι ο σπινθήρας.
1: Χωρίς να καταλάβει.
0: Ναι, ότι ο σπινθήρας από τον διακόπτη μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.
1: Σωστά. Δεν το ξέρουμε τι είχε γίνει για την συγκεκριμένη στιγμή. Αυτά όλα όμως το έχουμε πει θα μπορούσαν να αποφευθούν, είναι μια βαλβίδα στη γραμμή. Ναι. Που είμαστε πλέον σίγουροι ότι η βαλβίδα δεν είχε. Ένα αναγιγνευτεί αερίο στον χώρο για να μπορεί να ελέγχει και με μια σιρήνα να ελέγχει σε περίπτωση διαρροής, να κόψει τη βαλβίδα, και αυτό δεν είχε. Και έγινε ό,τι έγινε. Δηλαδή, εγώ πιστεύω με μια βαλβίδα και έναν ανοιχνευτή θα μπορούσαν να λύξουμε αυτό το πρόβλημα που υπήρχε εκεί, που μπορεί να υπάρχει.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά την επικινδυνότητα που λέτε, δεν υπάρχει καμία επικινδυνότητα στην εγκατάσταση του φυσικού αερίου, του πετρελαίου, από τη στιγμή που τηρούν τις προϋποθέσεις.
0: Ναι.
1: Ειδικά πλέον τώρα με τα επίτηθα που βάζουμε στα μπαλκόνια, γιατί ο κόσμος αυτό με ρωτάει τώρα δύο-τρεις μέρες. Η όδευση του σωλήνα είναι έξω. Το ο επίτηχος λέγεται είναι έξω.
0: Ναι.
1: Το αέριο είναι πιο ψηλό από τον αέρα.
0: Ναι.
1: Σε περίπτωση διαφυγής, χτύπα ξύλο, πες ότι γίνει ένα ας υλικό, ρε παιδί μου, κάτι, μια ζημιά, το αέριο θα διακυθεί στην ατμόσφαιρα, οπότε η επικινδυνότητα δεν υπάρχει.
0: Ωραία.
1: Η επικινδυνότητα υπάρχει μόνο αν είναι σε κλειστό χώρο το αέριο.
0: Ωραία, πάμε.
1: Και αυτό αποφεύγεται.
0: Ναι, πάμε να το δούμε λίγο ένα-ένα. Εσείς έχετε πει ότι μάλλον τη συγκεκριμένη κατάσταση παίζει να μην την είχαν ελέγξει το 2020, οι πληροφορίες δικές σας.
1: Οι πληροφορίες δικές μου είναι συνάδελφος τελευταία φορά που μπήκε, γιατί μετά δεν έχει ενημερώσει κάποιος συνάδελφος, οπότε δεν ξέρω αν έχει πάει κι άλλος. Πριν 6 χρόνια μπήκε στο σπίτι και σε συντήρησε τη συσκευή.
0: Μάλιστα.
1: Του αερίου. Γιατί δεν ξέρουμε αν είναι η συσκευή του αερίου που έγινε. Ζημιά μπορεί να έγινε από όδευση, μπορεί να έγινε από κουζίνα.
0: Ναι. Ο συγκεκριμένος συνάδελφος σχεδίασε αν υπάρχουν βαλβίδες ασφαλείας.
1: Αυτό πιστεύω ότι τότε δεν το ξέρω, γιατί τον ρώτησα, αλλά δεν το θυμόταν και αυτός. Ναι. Είναι πολλά τα χρόνια, τα 6 χρόνια.
0: Ναι.
1: Είναι πολλά για να μπορεί να θυμηθεί σε μια εγκατάσταση που μπορεί να υπήρχε.
0: Αν δει ένας συνάδελφός σας, που δεν έχει κάνει ο ίδιος την εγκατάσταση, ότι δεν υπάρχουν βαλβίδες ασφαλείας, ενημερώνει απλά τον ιδιοκτήτη ότι, παιδιά, εδώ υπάρχει κίνδυνο σε περίπτωση που γίνει κάτι να εκραγείται στον αέρα.
1: Η διαδικασία είναι λοιπόν, πηγαίνοντας εγώ σαν Καλύβα Γιώργος, σαν επαγγελματίας, να συντηρήσω μια συσκευή, ό,τι παρατυπίες βλέπω θα τις γράφω στο φύλλο ελέγχου. Το φύλλο ελέγχου είναι ένα νόμιμο έγγραφο πιστοποιητικό, το οποίο παραδίδεται στον εκάστοτε καταναλωτή. Και εκεί έχει παρατηρήσεις. Αν πάω εγώ σε μια εγκατάσταση και δω ότι δεν έχει βαλβίδα, δεν έχει ανοιχταυτεί, είμαι υποχρεωμένος να το καταγράψω στο φύλλο ελέγχου, να βάλω τον έννοικο να μου υπογράψει. Και από εκεί και πέρα να πάρει την ευθύνη αυτός.
0: Αλλά δεν πάει πουθενά αυτό το φύλλο. Δηλαδή
1: μένει
0: μεταξύ του τεχνικού και του ενίκου.
1: Σωστά.
0: Δεν το ελέγχει κανένας.
1: Δεν το ελέγχει κανείς.
0: Ναι.
1: Ο μόνος έλεγχος που υπάρχει τώρα τα 1-2 χρόνια τελευταία, επειδή ένα ΟΝΕΔΑ το αέριο έχει πολλούς φακέλους ακλειστούς, δηλαδή είχε δώσει προσωρινό αέριο στους καταναλωτές σε ορισμένα σπίτια. Ήταν πάνω από, το ορισμένα είναι πάνω από 35.000.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ζητάει τώρα το τελευταίο 1,5-2 χρόνια τα χαρτιά της τελικής έγκρισης.
0: Το ζητάει, μου το ζητάει και εμένα. Μου το ζητάει κάνα 2 χρόνια, μπορεί και κάτι παραπάνω. Επειδή εγώ είχα ένα ζήτημα με το όνομα του λογαριασμού, απλά μου το ζητούσε. Δεν γινότανε κάτι. Φέτος το έδωσα κανονικά. Θεωρητικά φαντάζομαι ότι κάποιος μπορεί να το ελέγξει. Δεν υπάρχει βάση δεδομένων άρα για το τι γίνεται με το κάθε σπίτι και την κάθε εγκατάσταση.
1: Όχι, όχι, δεν υπάρχει. Το μόνο που υπάρχει, σας λέω και πάλι, είναι καινούργιες πλέον εγκαταστάσεις λόγω μελέτης του μηχανολόγου να υπάρχει ο φάκελος στην ένα όλμο.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Άλλο, βάσει δεδομένων στο κράτος δεν υπάρχει.
0: Ο καυστήρας που είναι έξω, είπα ότι σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή, το πιο πιθανό είναι ότι θα φύγει στο.
1: Σίγουρο είναι αυτό.
0: Στον αέρα.
1: Είναι,
0: ναι.
1: Σίγουρο.
0: Αν υπάρχει εγκατάσταση που συνεχίζεται μέσα στο σπίτι, δηλαδή κουζίνα, θερμοσύφωνας ή κάτι άλλο που λειτουργεί με αέριο.
1: Αυτό είπαμε, ότι όπου έχει εγκατεσχημένη συσκευή, κουζίνα.
0: Ναι.
1: Ποιο είναι το πιο σωστό και το πιο πρέπον? Ένας ανιχνευτής αερίου σε ένα χώρο στην κουζίνα και η βαλβίδα μετά το μετρητή του αερίου. Οπότε σε περίπτωση διαφυγής, να κόψει κατευθείαν τη βαλβίδα.
0: Ναι.
1: Μετά μπαίνουμε σε μια διαδικασία για να το καταλάβει ο καταναλωτής. Έχοντας τη βαλβίδα και τον ανιχνευτή, κόβοντας το αέριο, ο πελάτης θα ανασκεφτεί, θα πει δεν έχω αέριο. Για ποιο λόγο δεν έχω αέριο, φωνάξει ο τεχνικός. Θα πάει τεχνικός, ελέγξει την εγκατάσταση, θα δει τη διαρροή.
0: Ναι. Την εσωτερική εγκατάσταση την ελέγχει κάποιος?
1: Την εξωτερική.
0: Την εσωτερική. Έρχεται ο τεχνικός και ελέγχει τον καυστήρα. Ωραία. Αν υπάρχει εσωτερική εγκατάσταση, δηλαδή σωλήνες που πηγαίνουν στην κουζίνα ή κάπου αλλού.
1: Κάθε 4 χρόνια λοιπόν υποχρεούται ο κάθε καταναλωτής, υπάρχει νομοθεσία και υποχρεούται ο κάθε καταναλωτής να κάνει έλεγχο στεγανοποίησης γραμμής.
0: Ναι.
1: Πρεσάρουμε τη γραμμή σε 100 μιλιμπάρ, την αφήνουμε ένα εύλογο χρονικό διάστημα 10-15 λεπτά, οπότε ελέγχουμε αν έχει διαρροή.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα η πίεση που έρχεται στα σπίτια μας είναι 30 με 34-36 μιλιμπάρ.
0: Ναι.
1: Όταν την πρεσάρουμε με 100, αν υπάρχει διαρροή, αν ενδέχεται να βγει διαρροή στο μέλλον, την καταλαβαίνουμε αμέσως.
0: Θα φανεί. Αυτό το κάνει ο ίδιος τεχνικός που κάνει και τον έλεγχο του καυστήρα?
1: Όχι, όχι, όχι. Εμείς δεν έχουμε δικαίωμα υπογραφής. Αυτό το κάνει μηχανολόγος ή αδιούχος υδραυλικός.
0: Μάλιστα. Άρα πρέπει να ψάξουμε άλλον τεχνικό.
1: Συνήθως συνεργαζόμαστε μεταξύ μας εμείς και βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Δεν υπάρχει θέμα. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι να συμμορφωθούν οι καταναλωτές με τα λεγόμενα των τεχνικών.
0: Κατανοητό.
1: Γιατί εδώ στην Ελλάδα, ως επιτοπλίστων, είμαστε καχύποπτοι. Και είμαστε λίγο παραπάνω από το εξωτερικό καχύποπτοι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πάω εγώ να τους πω έλεγχο στεγανότητας, πρέπει να το κάνουμε γιατί πρέπει να γίνει. Α, πάει ο κύριος Καλύβας, ή όπως έχω ακούσει κάποια σχόλια, λέει, α, ο Καλύβας πάει να πάρει, πάει και άλλο γκοντάρι.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε. Και αυτό είναι λάθος, λάθος.
0: Ένα σενάριο που ακούστηκε κάποια στιγμή, ότι μπορεί στην κουζίνα του αερίου κάτι να έβραζαν, αυτό που έβραζε να έσβησε τη φλόγα και να συνέχισε να βγάζει αέριο η κουζίνα, χωρίς να βλέπουν όμως φλόγα, μπορεί να έχει οδηγήσει στο δυστύχημα.
1: Αυτό είναι θεωρία, αλλά εγώ πιστεύω ότι έγινε πολύ αργά. Θα πηγαίναν για ύπνο και θα αφήνανε το μάτι αναμενό, ναι, να βράζουν κάτι. Είναι πολύ δύσκολο. Αυτό είναι θεωρίες, πιστεύω ότι είναι μπακαλίστικες θεωρίες. Αν δεν βγει η γνωμάτευση, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα.
0: Ναι. Καταλαβαίνω ότι όλο αυτό είναι, επαφίεται στην προσωπική ευθύνη καθενός να ελέγξει το σύστημα. Δεν υπάρχει κάποιος που λέει εδώ είστε ελεγμένοι, δεν είστε ελεγμένοι.
1: Υπάρχει η νομοθεσία, σας το ξαναλέω.
0: Η νομοθεσία, ναι.
1: Ναι, δεν συμμορφω... ναι, δεν
0: ναι, αλλά δεν υπάρχει πουθενά μια βάση δεδομένων που να ελέγχεται από κάποιον αν ελέγχονται αυτές τις συσκευές.
1: Όχι, όχι. Παλιότερα, πριν 10-12 χρόνια, υπήρχε το ΠΕΡΠΑ, το οποίο έλεγχε δειγματοληπτικά εγκαταστάσεις στα Ανατινατική.
0: Ναι.
1: Πήγαινε, διάλεγε περιοχές και έπαιρνε 100 από εδώ, 100 από την Καλυθέα, 100 από την Νέα Σμύρνη, και ήταν προληπτικός ο έλεγχος. Mm-hmm. Τώρα έχουν κοπεί και αυτά. Οι ελεγχτές πάνε μόνο από καταγγελίες. Οπότε στην ουσία δεν υπάρχει κανένας έλεγχος.
0: Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Γιώργος Καλύβας, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Τεχνικών Εγκαταστάσεων Καύσης. Για να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά, να μην ανησυχούν όσοι έχουν φυσικό αέριο στο σπίτι τους. Δεν σκάει έτσι εύκολα. Εάν κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε, αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό είναι το βασικότερο. Το να αφήσουμε το μηχάνημα να λειτουργεί ανέλεγκτο, χωρίς συντήρηση κτλ., προφανώς κάποια στιγμή μπορεί και να φέρει, να προκαλέσει προβλήματα. Να, η Έλενα λέει ότι έμενε σε σπίτι στο Μαρούσι με φυσικό αέριο για περισσότερο από 8-9 χρόνια. Ποτέ κανείς δεν της είπε για τετραετή συντήρηση, στεγανοποίηση, αυτό που μας είπε πριν από λίγο ο κύριος Καλύβας. Έχεις δίκιο, δεν ενημερώνει κανείς αν δεν ενδιαφερθείς από μόνος σου, είναι αλήθεια αυτό. Είναι μεγάλο πρόβλημα γενικά το ότι δεν υπάρχει κάπου κάπως να λένε ότι παιδιά εσείς που έχετε αυτό το σύστημα πρέπει να κάνετε αυτά τα πράγματα. Είναι τεράστιο το ζήτημα. Πριν φύγουμε σε διαφημίσεις, μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από το τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση, και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο! Α, και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις nova.gr. Έρχονται και άλλες διαφημίσεις.

Αυτή είναι η μοναδική Σπεράτζα Βρανά. Έφυγε μια μέρα σαν σήμερα το 2009, γεννημένη το 1928. Φούλα από τα Πέραμέντο και ωραίες ταινίες. Ωραίες αναμνήσεις με την Σπεράτζα Βρανά από τις ταινίες. Σε ρυθμούς μάμπο δεν κινούνται τα αυτοκίνητα στους δρόμους, διότι δεν κινούνται γενικά τα αυτοκίνητα στους δρόμους, έτσι όπως τη βλέπω την κίνηση. Έχει πολλή κίνηση στην άνοδο του Κηφισού, από την Ιερά Οδό μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια και από τη Νέα Φιλαδέλφια, από τον Κόκκινο Μήλο μάλλον στην κάθοδο, μέχρι και λίγο μετά την Εθνάρχου Μακαρίου, που έχει αρκετή κίνηση, λίγο μετά την Λένορμαν δηλαδή, που έχει αρκετή κίνηση. Η Αθηνών βλέπω ότι έχει κίνηση από το Χαϊδάρι μέχρι και το Σκαραμαγκά, αλλά έχει κίνηση και στο ρεύμα προς την προς τον Κηφισό, έχει αρκετή κίνηση, δηλαδή στην έξοδο. Κίνηση πολύ στην Αττική Οδό, στα γνωστά σημεία, ως συνήθως τέτοια ώρα. Δυστυχώς αυτό το πρόβλημα δεν το έχουμε λύσει και μάλλον θα κάνουμε και πολύ καιρό ακόμα να το λύσουμε. Προς αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από Κόμβο Φιλίσσος, Κόμβο Κηφισίας. Προς Ελευθερίνα 15-20 λεπτά από Κόμβο Ανθούσας έως Κόμβο Κηφισίας. Περιφερειακή Μητού 15-20 λεπτά από Κόμβο Αγίας Παρασκευής έως Κόμβο Κηφισίας στην Αττική Οδό. Βλέπω πρόβλημα στην άνοδο της συγκρούσης. Συνήθως, βλέπω πρόβλημα στην Αρδιτού, βλέπω πρόβλημα στην Κηφισία σαν την Πανόρμη και πάνω και στην κάθοδο της Κηφισίας σε αυτό εκεί το σημείο. Στον περιφερειακό του Καρέα αρκετή κίνηση. Κίνηση βλέπω και στην Λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ρεύμα προς το Ελληνικό. Όπως επίσης και στο ύψος του Αλίμου έχει κίνηση. Γενικά είναι λίγο δύσκολα στους δρόμους. Κλείνουμε με Γιώργο Νταλάρα, που γιορτάζει σήμερα, έχει τα γενέθλιά του, για να του ευχηθούμε ξανά χρόνια πολλά και δημιουργικά. Βασίλη Ντέτσικας, δελτίο στις 9 με όλες τις τελευταίες εξελίξεις και τις ειδήσεις της ημέρας. Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής ακολουθούν, αν όλα πάνε καλά. Αύριο, λίγο μετά τις 7, εδώ θα είμαστε στο Πρώτο Πρωινό και στα Παραπολιτικά 90,1. Καλημέρα, να χαρείτε τον καθαρό γαλανό ουρανό και τον ήλιο, όσο ακόμα δεν θα έρχονται τα σύννεφα.

0: ώρα είναι 9.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Λουκέτο σε ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Έκανε χημειοθεραπείες ενώ δεν υπήρχε η προβλεπόμενη μονάδα εντατικής θεραπείας, όπως ανακοίνωσε επίσημα η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Στην κλινική νοσηλεύονταν ασθενείς με διαγνώσεις που δεν αφορούσαν κακοήθεια. Στο συγκεκριμένο τμήμα δραστηριοποιούνταν ιδιώτης πνευμονολόγος. Με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα, η κλινική του είχε παραχωρήσει γραφείο χωρίς όμως να έχει υπογράψει μαζί του έγγραφη σύμβαση για τη συνεργασία τους. Ενώπιον του ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζονάκη, μια υπάλληλος του ιατρείου στο Κολωνάκι, η οποία δεν είχε καταθέσει κατά το προανακριτικό στάδιο στην αστυνομία. Στην κατάθεσή της, γραμματέας στο ιατρείο αναφέρθηκε στην αναστάτωση που επικράτησε την ώρα που ο Γιώργος Μαζονάκης κατέρευσε στο δωμάτιο όπου γινόταν η πλασμαφαίρεση. Έστειλε μήνυμα στο σύντροφό της, το οποίο ανέφερε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης μάλλον πέθανε παθανακοπή λόγω της αντίδρασης της μέθης. Βηματισμό στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης θα αναζητήσουν σήμερα στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Ενέργειας των 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται, τα αποθέματα φυσικού αερίου εν ώψη του χειμώνα είναι σε χαμηλό 15 ετίας και η Κομισιόν περιορίζεται προς το παρόν σε συστάσεις για πρωτοφανή μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας με μείωση του δημόσιου φωτισμού τη νύχτα και λιγότερη θέρμανση στα δημόσια κτίρια. Το ιδιαίτερα αυξημένο κόστος ενέργειας που πιέζει ασφεκτικά τους προϋπολογισμούς νοικοκυριών και επιχειρήσεων θα κυριαρχήσει στο αυριανό Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Αύριο αναμένεται να ανακοινωθεί παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνηση. Το ύψος της επιδότησης θα ξεπερνά τα 15 λεπτά το λίτρο, ενώ εξετάζεται το σενάριο να συνεχιστούν οι εκπτώσεις στην αμόλυβδη βενζίνη. Στις 14 Οκτωβρίου οι παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης. Φουσκωμένους προϋπολογισμούς και φωτογραφικούς όρους που περιόρισαν τον ελεύθερο ανταγωνισμό διαπιστώνει η έκθεση ελέγχου της Κομισιόν για τα ελληνικά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, επιβεβαιώνοντας πλήρως το σύνολο των ευρημάτων της προκαταρκτικής έκθεσης που είχε αποκαλύψει τον περασμένο Μάρτιο η Steel Big Mouth του PowerGame.gr. Διαπιστώνονται επίσης σοβαρές συστημικές αδυναμίες και προβληματική τεκμηρίωση της συμμετοχής των ωφελούμενων. Η Ελλάδα για όλες αυτές τις παρατυπίες θα υποχρεωθεί να επιστρέψει στις Βρυξέλλες το 25% των ευρωπαϊκών κονδυλίων για τις συμβάσεις όπου διαπιστώθηκαν παραβάσεις. Στη Ρουάντα ή την Ουγκάντα της Αφρικής, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Απογευματινή, θα λειτουργήσει το κέντρο επιστροφών μεταναστών ως το δεύτερο εξάμηνο του 27. Σε δεύτερο χρόνο θα υπάρξει άλλη μια χώρα, το Ουσμπεκιστάν. Η σχετική συμφωνία θα οριστικοποιηθεί ως το τέλος του έτους και αναμένεται να επιστραφούν 3.500 ως 4.000 μετανάστες. Στον δεύτερο όροφο του κτηρίου που κατέρευσε στην Πλάκα μετά την ισχυρή έκρηξη με 6 νεκρούς, τρέφονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Τα πρώτα συμπεράσματα των ερευνών δείχνουν ότι η διαρροή δεν συνδέεται με το εξωτερικό δίκτυο του φυσικού αερίου. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έλεγχοι στατικότητας των διπλανών κτηρίων που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Στη διεθνή ενημέρωση, σειρά ισχυρών εκρήξεων από επίθεση πυράβλων και ντρόν στο Κίεβο, άλλες λεπτομέρειες δεν έχουν γίνει γνωστές. Στα αθλητικά, απόψε στις 9, Λεμάν Άρης για το Eurocup, στις 8 το βράδυ, Βάχη Μπανκ Πανιόνιο στο βόλεϊ γυναικών.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Ξυλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Ξυλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Ξυλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Σας έχω λοιπόν ένα νέο που θα κάνει το φθινόπωρο ακόμη καλύτερο. Νέο ολοκένουργιο κατάστημα Pepco έρχεται και στον Πύργο, στις 30 του μήνα, στην Οδό Μαγνησίας και 28 Οκτωβρίου. Ό,τι και αν χρειαστούμε για τη φθινοπορεινή σεζόν, από ρούχα και είδη σπιτιού, μέχρι παιχνίδια και αξεσουάρια τα κατοικίδια, θα το βρούμε εκεί και φυσικά στις πιο συμφέρουσες τιμές. 30 Σεπτεμβρίου λοιπόν τα λέμε στο νέο κατάστημα Pepco. Και μην ξεχαστείτε, όσοι βρεθείτε εκεί στο opening θα κερδίσετε δώρο επιταγές για την επόμενη αγορά σας.
5: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
6: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
4: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
6: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
6: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
7: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
8: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
9: Θα ακούσουμε σήμερα κάτι, θα ακούσουμε, δεν είναι, μάλλον. Λοιπόν, είναι σήμερα, τρίτη είναι σήμερα, ναι, σωστό. Είναι 29 Σεπτεμβρίου και έχει μια πολύ ωραία καιρό έξω. Πάρα πολύ ωραία και κάτσα να σου πω λίγο την κίνηση που έχει, γιατί την είδα στον άλλο υπολογιστή, να ανοίξω αυτό ένα λεπτάκι, να στείλω όσο εσύ κοιτάς εκεί πέρα τις πολυπληθέστατες σημειώσεις σου.

0: μέχρι την λεωφόρα Αθηνών, η άνοδος λεωφόρα Αθηνών, η άνοδος μάλλον από τη λεωφόρα Αθηνών και λίγο πιο κάτω μέχρι τη Φιλαδέλφια. Όχι δηλαδή φοβερά πράγματα στην Κυψό, ωραία είναι. Στον Πειραιά τα πράγματα άλλη μια δύσκολη μέρα από το ουσιαστικά από τη Κύπη τελειώνει και η Φυσός μέχρι τον Πειραιά, κίνηση κατά κόκκινα τα πάντα. Παραλιακή είναι συμπαθητική θα έλεγα. Η άνοδος εδώ από τη Συγκρού μέχρι το Νέο Κόσμο είναι η κίνηση και λίγο πιο κάτω. Και για να δω και τα βόρεια λιγάκι, η Κηφισίας στην άνοδο γίνεται χαμός. Στην άνοδο μέχρι, τι να σας πω τώρα, μέχρι το... Πώς το λένε, το δαχτυλίδι, δεν το λένε εκεί. Μέχρι το δαχτυλίδι σχεδόν με μικρές διακοπές.
1: Πάνω στο Μαρούσι.
0: Έχει κίνηση πάνω στο Μαρούσι, ναι. Δυστυχώς. Στην κάθε τα πράγματα είναι καλύτερα. Κατεβαίνεις δηλαδή από το δαχτυλίδι και μετά και κάπου στο ψυχικό πιάνει το κόκκινο. Και ο Θεός βοηθός όσοι είστε εκεί. Και βενζίνη, αυτό όσοι έχετε οικονομικό πρόγραμμα, αυτό που σβήνει και ανάβει κλπ. Εντάξει, αυτοί που δεν έχει οικονομικό πρόγραμμα, παιδιά, ένα πρατήριο στο τέλος της αυτού και πηγαίνουμε 2,20, 2,23, 2,21, 2,19. Η απλή αμόλυβδη, λίγο παραπάνω το πετρέλαιο. Πότε θα ανακοινώσουν τα μέτρα, είπες φίλε μου?
1: Ποια από όλες?
0: Εδώ η δική μας, η εδώ δημιουργία.
1: Ναι, αύριο τώρα περιμένουμε αύριο.
0: Αύριο περιμένουμε μέτρα.
1: Το πρωθυπουργό.
0: Σωθήκαμε, μάλιστα. Σωθήκαμε.
1: Καταρχήν.
0: Έλα μωρέ τώρα, αυτό αφορά τους κακομύριδες. Όχι εμάς. Ναι, ναι, ναι. Οι κακομύριδες, ναι.
1: Ρε παιδί μου, είναι απίστευτα εντυπωσιακό, θα το ξαναπώ, αυτή η κατάσταση με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι.
1: Σήμερα συνεδριάζει το Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας. Από εμάς θα είναι ο κύριος Τσάφος, ο υπουργός. Θα είναι εκεί.
0: Αυτός που είχε πει το τουρκοκυπριακό κράτος.
1: Λοιπόν, τι θυμάσαι και εσύ τώρα.
0: Ναι.
1: Τι θυμάσαι και εσύ τώρα.
0: Παλιά το είχε πει, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το είχε αλλάξει.
1: Λοιπόν, τώρα, λοιπόν, υπάρχει ένα θέμα. Σου λέει πρώτον, δεν θα μετακινήσει. Ως τώρα τα απαραίτητα, ρε παιδί μου.
0: Πώς θα πηγαίνω στη δουλειά μου?
1: Με τα μέσα μαζικής μεταφοράς που,
0: ναι, ναι,
1: που το λέει και ο. Εδώ ένα προβληματάκι, δεν μπορώ να σου απαντήσω.
0: Θέλω τρεις ώρες να πάω και τρεις να γυρίσω.
1: Θα το
0: κάνω. Θεσσαλονίκη.
1: Αλλά θα κερδίσουμε ρεύμα. Και δεύτερο,
0: ναι.
1: Υπάρχει ένα θέμα να σβήνουμε τα φώτα στο σπίτι, να περιορίσουμε, να μειώσουμε την κατανάλωση.
0: Που πουλάμε μεταξύ μα. Ναι. Βάλουμε σε. Χάλαρης. Να βάλετε ένα φαγό σαν τρακορίχου σε πάνω, να μην κουτουλάτε το ένα πάνω στον άλλον.
1: Αυτά τα μέτρα δεν είναι υποχρεωτικά.
0: Με ξύλα μαγειρεύουμε.
1: Αυτά δεν είναι υποχρεωτικά.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι προαιρετικά.
0: Προαιρετικά.
1: Όποιο
0: ναι.
1: θέλει το κάνει.
0: Εσύ,
1: και κάνουν και κάτι,
0: ναι.
1: Και κάτι ακόμα,
0: ναι.
1: Που είναι εντυπωσιακό.
0: Ποιο είναι
1: σε
0: εντυπωσιακό?
1: Αυτή την ιστορία λέει, παιδιά, αν τώρα κάνουμε και αποθηκεύσουμε ενέργεια, τα έλεγε ο Εξάρχο που λέγει ο Σωτήρης.
0: Που δεν πήραμε φυσικό αέριο αγέρος.
1: Ναι,
0: λοιπόν, ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα
0: ναι, ναι,
1: ναι. λέει ότι αν γεμίσουμε τις αποθήκες,
0: ναι.
1: θα αυξηθούν απότομα οι τιμές.
0: Θα σκάσουμε έτσι.
1: Άρα τι πρέπει να κάνουμε, ορισμένες χώρες τις μειώνουν.
0: Α, ωραία.
1: Λοιπόν,
0: εντάξει.
1: Τις μειώνουν. Η Ολλανδία για παράδειγμα,
0: ναι.
1: χτες. Μονομερώς στη μείωση του δικού του στόχου πλήρωση των αποδειχών 64%.
0: Εντάξει, η Ολλανδία είναι από τις χώρες που έχει πολύ μεγάλη. Από όσο ξέρω, ναι. τα έχουμε μάθει και αυτά τα τελευταία χρόνια. Δεν ήμασταν
1: εκεί.
0: Πολιτικό ρεπορτάζ. Κάναμε, μάθαμε και το ρεπορτάζ των Υπουργείων των Αρμοδίων αυτών.
1: Τι να κάνουμε.
0: Λοιπόν, έχει από ΑΠΕ, από πηγές ενέργειας. Και εμείς έχουμε βέβαια, αλλά δεν ξέρουμε τι να το κάνουμε. Λέει. Έχουμε λέει, πολλές ώρες της ημέρας που έχουμε δυνατότητα να έχουμε από ΑΠΕ, αλλά δεν ξέρουμε τι να το κάνουμε. Λοιπόν, δεν πήραμε γέρος φυσικό αέριο και ενώ για την Ευρώπη συνολικά δεν πήρε γέρος φυσικό αέριο, θα το πληρώσουμε τώρα ο κούκος αηδώνει, αλλά όπως είπε η κυβέρνηση, είπε να προσέχουμε, όχι η Ευρώπη γενικά,
1: ναι, ναι,
0: να κάνουμε οικονομία,
1: ναι.
0: παιδιά. Μου θύμισε έναν, θα το πω, δεν αντέχω, έναν διοικητή τράπεζας.
1: Δεν σου πω, θα ρίξω να
0: μην το πω. Οποίος, ναι, ναι, ναι, μας έκανε τραπέζι εκεί στην Τράπεζα της Ελλάδος και αφού έκανε το τραπέζι εκεί μέσα στα κούς και διάφορα πάμφθινα φαγητά, έβγαλε και ένα πουρο χρυσό, έβγαλε και το χρυσό κόφτη αυτό που είχαν για τον πουρο, έκοψε την άκρη του πουρου, τσακ, λέει. Είναι πολύ δύσκολη η οικονομική κατάσταση, παιδιά. Πρέπει να υπάρξουν μέτρα λιτότητας. Κατάλαβες. Αυτά. Λοιπόν,
1: και κοίτα τώρα να δεις. Όχι, έλεγα, θυμάσαι, ήταν σε ένα πατέρα σου που περνούσε και λέγε: σβήστε τα φώτα, παιδιά, μην τα αφήνετε αναμένα. Η μητέρα σου.
0: Η μάνα μου, κυρίως. Δεν είναι αυτό, ναι, ναι, ναι. πατέρα μου.
1: Σβήστε τα φώτα. Αυτή την εποχή γυρνάμε.
0: Ναι, τώρα το λέω εγώ.
1: Ναι.
0: Εγώ το λέω. Είμαι φόβος και τρόμος με στο σπίτι, γιατί το αφήσατε το φως ανοιχτό επάνω. Αφού είμαστε κάτω, το σπίτι είναι δύο ώρα. Λέω το πάνω φως γιατί είναι ανοιχτό. Όχι, πέστε μου γιατί είναι, για τις κατσαρίδες, γιατί είναι ανοιχτό.
1: Αυτό
0: ναι, ναι, ναι.
1: είναι καλό όμως για το κράτος που αυξάνουν τις τιμές.
0: Αχ.
1: Γιατί κερδίζανε για να ρεπορτάζω Προκόπης Χατζηνικολάου σήμερα για το πώς θα αυξήνεται με το ΦΠΑ τα έσοδα. Στο Θεό, έτσι δεν το συζητάμε. Και κάθε φορά που αυξάνονται. Οι πληροφορίες λένε επίσης ότι οι πρώτοι κατάλογοι με τιμές που δόθηκαν από τους σούπερ μαρκετάδες στο Υπουργείο Ανάπτυξης

0: είναι. Ξέρεις πώς θα είναι, έτσι.
1: Συμπημένη.
0: Προς τα πάνω.
1: Πόσο πάνω, δηλαδή.
0: Προς τα πάνω. Είναι κάποια προϊόντα που είναι και αρκετά πάνω, λένε οι πληροφορίες.
1: Και να κάνουν οι άνθρωποι, έτσι.
0: Προφανώς. Ναι, εντάξει. Και προφανώς αυτό θα περάσει και στα φορτηγά, στις μεταφορές. Ναι. Θα γίνει ένα πράγμα.
1: Όχι, είναι... κάτσε. Αυτοί λένε πως από τα φορτηγά περνάει σε αυτούς. Κάτσε. Ναι. Τα φορτηγά αυτά είναι που τα φέρνουν τα εμπορεύματα.
0: Ναι, ναι. Για αυτούς, ναι. Λέω η αύξηση που υπάρχει στις τιμές. Θα περάσει και εκεί εκ των πραγμάτων.
1: Ναι.
0: Και θα υπάρχει σχεδόν παντού. Είναι σοβαρό, δεν είναι απλό. Αυξήθηκαν τον Αύγουστο, βλέπω σήμερα τα στοιχεία. Τα αεροπορικά εισιτήρια προς Ελλάδα, όχι από Ελλάδα προς το εξωτερικό, στο Τυρί,
1: ναι.
0: 16%.
1: Όλοι εδώ θέλουν να έρθουν.
0: Θες να δούμε πώς είναι. Πολλάτος, κάπου εκεί είναι
1: στο
0: το
1: παράδεισο. Ναι. Ναι. Έρχονται όλοι εδώ στον παράδεισο.
0: Αν άμα φεύγουμε, τους αφήνουν και φεύγουν. 16% τον Ιούλιο και τον Αύγουστο ήταν η ανατίμηση. Μια χαρά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν.
0: Και τα καλοριφέρ πρέπει να κλείνουμε σύμφωνα με τον επίτροπο.
1: Τώρα ακόμα έχει ζέστη.
0: Να μην τα ανάψουμε, να τα κλείνουμε το χειμώνα.
1: Εγώ έχω φυσικό αέριο. Εν τω μεταξύ έχω φυσικό αέριο και τώρα έχω αρχίσει και τρομάζω με αυτά που ακούω με το φυσικό αέριο. Ναι, ναι, ναι. Βρήκα την πηγή τη ιστορία. Είναι στο διαμέρισμα που ήταν στο δεύτερο όροφο του τριορόφου εκείνου τη πλάκα. Σήμερα νομίζω θα βγουν περισσότερα πράγματα στο φω τη. Τριόροφο, ναι. Θα βγουν περισσότερα πράγματα στο φω τη δημοσιότητα. Όπω επίση κάθε μέρα έχουμε και νέα στοιχεία για την υπόθεση Μαζονάκη με αποτέλεσμα να διευκρίνεται διαρκώς ο κύκλος των αρχικά μαρτύρων, να δούμε πόσοι από τους μάρτυρες τελικά μπορεί και να καταλήξουν και αυτοί κατηγορούμενοι. Λοιπόν, τα πράγματα τα οποία έγιναν στο ιατρείο της Καρνεάδου εκείνο το απόγευμα δεν είναι όπως καλά από την αρχή ξέραμε, που δεν είναι όπως τα περιγράψαν οι δύο γιατροί. Ο Θεός να τους κάνει, ναι, γιατροί, ναι. Λοιπόν, αλλά μαθαίνουμε πράγματα πραγματικά τα οποία είναι εξοργιστικά. Και στο μεταξύ μαθαίνουμε ότι αυτή η αρχή για την διαφάνεια, η οποία κάνει καλή δουλειά από ό,τι καταλαβαίνω, είχε βρει ένα σκασμό τέτοιες περιπτώσεις ιατρίων σε εισαγωγικά, που είχαν μέσα μηχανήματα δήλωτα, που είχαν μηχανήματα που τα είχαν δηλώσει κάτι άλλο. Είχα δηλώσει εγώ ότι έχω ένα τροχό, ας πούμε, για τα δόντια. Και αυτό, με αυτό έκανα εγώ, όπως το λένε, αυτό που έκανε ο Δύσμηρος ο Μαζονάκης. Ναι, ο Δύσμηρος ο Μαζονάκης. Και πόσοι ακόμα δηλαδή έχουν κάνει.
0: Ερώτημα, δύο ερωτήματα. Το πρώτο είναι, τώρα το κάνουμε. Πρέπει πάντα στην Ελλάδα να πεθαίνει, να γίνεται ένα θάνατο, να γίνεται κάτι και αμέσως μετά.
1: Οι έρευνες έχουν γίνει, 4.000 έχουν γίνει και έχουν βρεθεί, λέει αυτά. Το ερώτημά μου με το άλλο. Αυτά γιατί δεν έχουν δημοσιοποιηθεί. Δηλαδή, αφού τα βρήκαν αυτά και αφού είναι έτσι. Πάντα υπάρχει βέβαια το τεκμήριο της αθωότητας και δεν μπορείς κάποιον να το βγάλει στα μανταλάκια πριν. Αλλά εδώ στην Ελλάδα η τελεσιδικία γίνεται μετά από 15-20 χρόνια. Ναι. Ως τότε τι. Ως τότε τα ιατρία αυτά, ήταν ανοιχτά. Ως τότε πήγαινες να κάνεις, ας πούμε, να βάλεις μαλλιά, λέω εγώ, χωρίς να υπάρχει τερματολόγος, ενώ πρέπει να υπάρχει τερματολόγος σε μια τέτοια επέμβαση. Και έμαθα και διάφορα άλλα, τα οποία δεν τα ήξερα και θα τα εφαρμόσω
0: και εγώ. Το πρώτο, το δεύτερο είναι, Σωτήρη μου, αυτοί οι ιατρικοί σύλλογοι που είχαν την ευθύνη για τον έλεγχο αυτό.
1: Δεν έχουν, λέει τώρα. Άκουσα τον κύριο Πατούλη να λέει ότι ναι, μεν είμαστε εμείς, αλλά τώρα είναι και το κράτος πρέπει να είναι.
0: Άλλο πρέπει και άλλο ποιος να είναι. Ναι. Τώρα πρέπει να μου έλεγε
1: να σου πω κάτι.
0: Οι επιτροπές του ιατρικού συλλόγου.
1: Οι γιατροί ελέγχουν γιατρούς.
0: Ναι.
1: Με το παλιό. Δημοσιογράφοι ελέγχουν δημοσιογράφους. Ναι, ρε, θέλω να πω όμως ότι ο έλεγχος που γίνεται είναι λίγο διαφορετικός όταν ελέγχεις τον συνάδελφό σου. Αυτό θέλω να πω, έτσι πολύ κομψά το λέω και δεν αφορά μόνο τους γιατρούς, αφορά όλα τους επαγγελματικούς κλάδους και τον δικό μας τον έλεγχο. Αυτό το ανέφερα, το δικό μας, για να μπορώ να πω το υπόλοιπο. Τα πάμε όλα μαζί μένα, το ξέρω, με συγχωρείτε. Αλλά επειδή τη δεύτερη ώρα θα έχουμε την κυρία Κωνσταντοπούλου εδώ και θα κουβεντιάσουμε για πολλά θέματα.
0: Όχι, θα προλάβουμε να πούμε πολλά παιδιά και τη δεύτερη ώρα.
1: Υπάρχει ένα πολύ σοβαρό θέμα, εγώ δεν το ήξερα, άρχισα. Νόμιζα στην αρχή ήταν ένας ο φοιτητής. Αυτός δεν είναι ένας, είναι πολλοί φοιτητές που μπαίνουν σε πολύ καλές σχολές, όπως η ιατρική για παράδειγμα. Έτσι, που ο άλλος έχει όνειρο ζωής να μπει στην ιατρική και δεν τα καταφέρνει γιατί δεν τον βγαίνουν οι βαθμοί του. Οι οποίοι πετυχαίνουν στις σχολές τέτοιες, όπως η ιατρική, όπως η νομική κλπ. Αλλά δεν πάνε γιατί δεν τους βγαίνουν τα οικονομικά
0: τους. Χρήματα.
1: Τα οικονομικά τους δεν τους βγαίνουν να πάνε. Το οποίο είναι ένα πρόβλημα.
0: Του ανέδειξε χθες ο Λάμπρος Καλαρίδης στην εκπομπή του. Τα έχουμε και σήμερα τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών. Δεν πήγαν να γραφούν 419 στα πανεπιστήμια, εκ των οποίων οι 9 ήταν στην ιατρική. Δηλαδή στους 4.881 πήγαν και γράφτηκαν 4.463 ναι, σύμφωνα ναι, με τον Πρίτανη, γιατί δεν υπάρχουν, δεν υπήρχαν τα λεφτά της οικογένειας να τις στείλουν.
1: Να ότι κάποιοι
0: τους γιατρούς, ρε παιδί μου, οι γιατροί εκεί που το δίνουν τόσο μάχη, ρε σωτήρι.
1: Να το λες. Εγώ έχω πρόσωπο στο ευρύτερο περιβάλλον, ας πούμε, οι οποίοι δίνουν μάχη για να μπορέσουν να μπουν σε μια σχολή στο εξωτερικό τώρα. Ναι. Γιατί στο εξωτερικό υπάρχει το άλλο στις χώρες που συνήθως πάνε οι γιατροί. Μπαίνεις εύκολα τον πρώτο χρόνο, για να βγεις τον πρώτο χρόνο όμως, βγαίνεις πάρα πολύ δύσκολα. Δηλαδή έχουν τα κριτήρια για να μπορέσεις να βγεις και να περάσεις το δεύτερο χρόνο πάρα πολύ δύσκολα, με αποτέλεσμα να κόβονται μιλιούνια από όλους αυτούς, οι οποίοι πάνε ένα χρόνο εκεί, κάνουν τα έξοδα αυτά τα οποία είναι ακριβά, δεν είναι λίγα, και τελικά τα έξοδα αυτά είναι για πέταμα.
0: Να προσθέσω εδώ ότι το Πανεπιστήμιο Κρήτης ήταν το πρώτο που χτύπησε ένα καμπανάκι, γιατί μειώνονται οι φοιτητές που έχει, και μετά το Δημοκρίτιο, και τώρα ο Πρίτανης της Πάτρας προβαίνει σε μια καταγγελία η οποία είναι εντυπωσιακή, και πριν πάμε σε διαφημιστικό χρόνο, κάτι ακόμα που αφορά την παιδεία. Ο Κασιδιάρης έδωσε χορηγία σε σχολείο των Μεγάρων, το οποίο έγινε αποδεκτή και τον ευχαριστούν δημοσίως για αυτό. Παιδιά, πάμε.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κάποιοι από εμάς όταν ακούμε επενδυτικά προγράμματα αισθανόμαστε πως δεν είναι για εμάς. Το επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα είναι ένα επενδυτικό πρόγραμμα περιοδικών καταβολών σε αμοιβαία κεφάλαια με πάγια εντολή, φτιαγμένο για όλους. Γιατί επιλέγεις εσύ αν η επένδυσή σου θα γίνεται κάθε ένας τρεις μήνες, καθορίζεις το ποσό που θες να επενδύσεις από μόλις 50 ευρώ. Μπορείς να αλλάξεις επιλογές σου, να το διακόψεις ανά πάσα στιγμή, και όλα αυτά με τη βοήθεια ενός προσωπικού συνεργάτη που σε ενημερώνει ώστε να φτιάξεις ένα πλάνο που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφάλαιων είναι η Εθνική Asset Management AEDAC. Η επένδυση χρηματοπιστωτικά μέσα δεν έχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάση επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν επιτυχημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Και από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονίες θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom, στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θες να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telekom GR.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
2: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
1: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
1: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Ακούτε Ιόνιον FM.
7: Σήμερα ο δυσκολότερος δρόμος του λεκανοπεδίου συνεχίζει να είναι ο Κηφισός. Θαυμάσια. Πρωτότυπο. Δεν το έχουμε ξανακούσει αυτό. Ναι. Και περιμένουμε και εμείς να ακούσουμε τις αποφάσεις. Τώρα αρχίζει και δροσίζει ο καιρός το βραδάκι κλπ. Και φαντάσου άμα είναι έτσι εδώ, πώς θα είναι, ξέρω εγώ, από τη Λαμία και πάνω, από τη Λάρισα και πάνω. Έτσι δεν θα είναι άσχημα. Θα δροσίζει πολύ. Βέβαια οι άνθρωποι εκεί το έχουν συνηθίσει και το κρύο, πίνουν κάνα τσιπουράκι. Ναι. Με τσιπουράκι τη βγάλουμε και εμείς φέτος, νομίζω.
8: Ναι.
7: Και φετούλα και φετούλα μαζί, αλλά φετούλα 18 ευρώ το κιλό.
8: Να ξαναπούμε την απορία μας.
7: Ναι.
8: Πώς σε ένα τόσο καλό πανεπιστήμιο όπως το Πανεπιστήμιο της Πάτρας περνάει ο άλλος και μάλιστα κάποιοι από αυτούς σε σχολές πολύ σημαντικές, έτσι. Ναι, μετά από φροντιστήρια, μετά από κόπους.
7: Που ούτε που τις κοιτούσαμε εμείς.
8: Ιατρικής, ναι, και δεν πάει.
7: Ναι.
8: Στην τηλεφωνική μας γραμμή το πρόσωπο που ανέδειξε το θέμα και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ είναι ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, ο κύριος Χρήστος Μπούρας. Κύριε Μπούρα, καλή σας ημέρα.
9: Καλημέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Η απάντηση στο ερώτημα είναι πολυπαραγωγική.
7: Ναι.
9: Εμείς κάνουμε από το 2020 μια μεγάλη ετήσια κυλιόμενη έρευνα αποτύπωσης του φοιτητικού δυναμικού μας, έτσι ώστε να δούμε πώς μπορούμε να βελτιωθούμε.
7: Ναι, ναι.
9: Είναι πάρα πολλοί οι λόγοι για τους οποίους συμβαίνει το φαινόμενο.
8: Πριν πάμε σε αυτό, μας λέτε εσείς τα νούμερα, τους αριθμούς, κύριε Πρίτανη.
9: Ναι, είναι 400 από τους 4.800,
7: ναι,
9: οι οποίοι δεν εγγράφησαν.
7: Που πέτυχαν φέτος αυτοί.
9: Ναι, φέτος.
7: Που πέτυχαν φέτος, μάλιστα.
8: Αυτό ήταν και τα προηγούμενα χρόνια.
9: Όχι στον ίδιο βαθμό και στην ίδια ποιότητα.
8: Αλλά ήταν σε μικρότερο βαθμό, λέτε.
7: Και κοιτάξτε, ποιότητα, λέτε, ναι.
8: Σε ποιότητα
9: εννοώ ότι οι σχολές χαμηλής ζήτησης μπαίνουν και δεν εγγράφονται. Τώρα το φαινόμενο γίνεται ανησυχητικό γιατί εμφανίζεται και στις σχολές υψηλής ζήτησης.
8: Είναι από ό,τι τα στοιχεία που δώσατε 9 στην ιατρική, υπάρχουν άλλες ψηλές σχολές.
9: Ναι, στο Πολυτεχνείο σε σχολές υψηλής ζήτησης 15 κλπ.
8: 15 στο Πολυτεχνείο, νόμιστε.
9: Αλλά να σας πω, κατά την προσωπική μου γνώμη, εκτός από το ότι κάποιοι είναι πάρα πολύ καλοί και φεύγουν και πάνε στο εξωτερικό ή πάνε σε μη κρατικά,
7: ναι,
9: η μεγάλη τους πλειοψηφία έχει να κάνει με το αν η περιοχή είναι φιλική. Και ναι, μια περιοχή ορίζεται φιλική αν τα ενίκια είναι σε λογικές τιμές, ναι, αν το φοιτητικό εισιτήριο είναι όπως τις άλλες πόλεις και αν η εστίαση κάνει πολιτικές, παραδείγματος χάρη για φοιτητικό μενού κλπ. Πολιτικές δηλαδή των φορέων, τέτοιες ώστε να κάνουν τον καινούριο φοιτητή και φοιτήτρια να νιώθει ότι ανήκει σε αυτή την περιοχή.
7: Ναι, προσπαθώ αρχικά να σκεφτώ κάποια περιοχή της Ελλάδας που οι τιμές των ενοικίων είναι λογικές.
9: Κοιτάξτε, εγώ μιλώ μόνο για την περιοχή ως πρίτανη του Πανεπιστημίου.
7: Ναι.
9: Δεν θέλω να μιλήσω. Έχω ενημερώσει τα τελευταία 3 χρόνια τους φορείς στην περιοχή, γιατί πάρα πολλοί γονείς με παίρνουν τηλέφωνο και διαμαρτύρονται.
7: Ενδεικτικά μας λέτε έτσι. Θα έχετε μια εικόνα, φαντάζομαι. Ενδεικτικά. Ένα παιδί το οποίο έρχεται στην Πάτρα να σπουδάσει και θέλει να μείνει μόνο του, για παράδειγμα.
9: Θέλει περίπου 1000 ευρώ.
8: Για ενοικιό ή συνολικά?
9: Όχι, συνολικά για να ζήσει.
8: Συνολικά.
7: Θέλει χερικά και για να ζήσει στα όρια, φαντάζομαι.
9: Εμείς με τη βοήθεια της πολιτείας, επειδή αντιληφθήκαμε το θέμα, έχουμε αυτή τη στιγμή 900 εστίες και έχουμε εξυγχρονίσει τις 300.
7: Ναι.
9: Έχουμε φοιτικό εστιατόριο και έχουμε εξασφαλίσει και σας διαβεβαιώ ότι φοιτήτρια ή φοιτητής που πληρεί τα κριτήρια,
7: ναι,
9: που είναι 45.000 προσαυξημένα κατά 3.000 ανά παιδί, μέσα στον Οκτώβριο θα πάρει δωμάτιο στην εστία και κάρτα δωρεάν σίτησης, και έχουμε εξασφαλίσει,
7: ναι,
9: ότι όποιος δεν πληρεί τα κριτήρια με 3 ευρώ θα τρώει.
7: Με 3 ευρώ. Μάλιστα. Mm-hmm.
9: Αυτό μπορούμε να κάνουμε, αλλά...
7: Ναι.
9: Εγώ θέλω να κάνω για άλλη μια φορά μια έκκληση στο Δήμο, στην περιφέρεια, στους επαγγελματίες της περιοχής, να κάτσουμε όλοι μαζί, να δούμε τα προβλήματα και όλοι μαζί να αναλάβει ο καθένας την ευθύνη του τι μπορεί να λύσει ή να τα αναδείξουμε συνολικά.
7: Τώρα είναι, ξέρετε, ακούγεται εντυπωσιακό ένα παιδί το οποίο κάθεται, διαβάζει, κατεβάζει, βάζει το κεφάλι του κάτω για να μπει στην ιατρική. Θέλει να γράψει σούπερ, δηλαδή 19-20 δεν είναι? Ναι.
9: Έχετε απόλυτο δίκιο.
7: Ναι.
9: Αλλά επειδή
7: και τι απογοήτευση είναι για ένα παιδί το οποίο καταφέρνει και μπαίνει σε μια ιατρική σχολή και κάνει όλη αυτή την προσπάθεια και φαντάζομαι και οι γονείς του μαζί και η οικογένεια και όλοι και όλοι και όλοι και όλοι και όλοι και τελικά δεν μπορεί για οικονομικούς λόγους. Ναι.
9: Έχετε δίκιο, αλλά κοιτάξτε, αυτό το πρόβλημα δεν είναι τίποτα μπροστά στο πώς θα επηρεάσει το δημογραφικό πρόβλημα τα πανεπιστήμια.
7: Ναι.
9: Να σας δώσω 2 νούμερα.
7: Mm-hmm.
9: Φέτος ήταν 70.000 θέσεις.
7: Για τους υποψηφίους
9: μας,
7: ναι,
9: όχι συνολικά.
7: Συνολικά, ναι, ναι.
9: Και πέρασαν 60.000. 10.000
7: ναι,
9: έμειναν κενές.
7: Ναι.
9: Το 2040, δεν ξέρω αν αισθάνεστε ότι είναι μακριά ή κοντά, οι υποψήφοι θα είναι 35.000.
7: Μισή, μάλιστα.
9: Εκ των οποίων βάλτε πόσοι δεν θα μπουν στα πανεπιστήμια και πόσοι θα πάνε στα μη κρατικά. Εγώ υπολογίζω γύρω στους 30.000 για 70.000 θέσεις. Καταλαβαίνετε το πρόβλημα πια, έτσι.
8: Και που προφανώς οι θέσεις τότε να είναι και περισσότερες με την έννοια ότι θα ανοίγουν καινούργια. Ναι, ναι, ναι.
9: Ένα θέμα που αναδεικνύεται.
8: Λέτε είναι δηλαδή ότι τουλάχιστον ο ένας θα έχουμε έλλειψη στα πανεπιστήμια, ένας στους δύο.
9: Ναι, ναι.
8: Τουλάχιστον το λιγότερο.
9: Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει όλοι μαζί, πολιτεία και πανεπιστήμια, να σχεδιάσουμε ένα νέο ακαδημαϊκό χάρτη,
7: ναι,
9: που θα δίνει έμφαση στην προσέλκυση ξένων φοιτητών.
7: Ναι.
9: Εμείς τη Δευτέρα εγκαινιάζουμε το ξενόγλωσσο της ιατρικής μας,
7: ναι,
9: για 50 θέσεις, 200 υποψήφια από όλο τον κόσμο,
7: ναι,
9: και λειτουργούμε στην Κίνα αυτή τη στιγμή 6 τμήματα σε συνεργασία με κινέζικα πανεπιστήμια,
7: ναι,
9: και φέρνουμε κάθε χρόνο 100 Κινέζους φοιτητές και ευελπιστούμε τα επόμενα χρόνια να γίνουν 1000. Αν δεν φέρουμε ξένους φοιτητές, το μέλλον των ελληνικών πανεπιστημίων είναι δυσίωνο.
8: Ταυτόχρονα όμως το πρόβλημα για τη χώρα, θέλω να πω, θα παραμένει, γιατί θέλουμε ξένους μετανάστες για το δημογραφικό, θέλουμε μετανάστες για την εργασία, θέλουμε
9: για τα πανεπιστήμια. Θέλει πολιτικές ενίσχυσης της οικογένειας. Θέλει πολιτικές ενίσχυσης της οικογένειας.
7: Ναι.
9: Όσο δεν κάνουμε πολιτικές ενίσχυσης που ξεκινάνε από βρεφονιπιακούς σταθμούς, από, το δημογραφικό θα εξελίσσεται και σας λέω ότι εξελίσσεται αυτή τη στιγμή.
7: Να διαβάσω ένα μήνυμα, κύριε Πρίτανη.
9: Ναι, ναι.
7: Συγγνώμη,
9: λέει,
7: πείτε στον κύριο Πρίτανη να υπάρξει σχετικά ένα τμήμα στην περιφέρεια, όπως το Αγρίνιο, που παλεύει 40 χρόνια να δημιουργήσει ορισμένα αξιόλογα τμήματα, ώστε να μην αναγκάζονται οι φοιτητές να μετακινούνται στην Πάτρα,
9: λοιπόν,
7: και να πληρώνουν ενίκεια.
9: Να απαντήσω.
7: Ναι.
9: Στο Αγρίνιο, το Πανεπιστήμιο Πατρών, λειτουργεί 2 τμήματα.
7: Ναι, ναι.
9: Το ένα παίρνει 9 φοιτητές.
7: Ναι.
9: Και έχω κάνει 10 διαγωνισμούς, γιατί δεν έχω φοιτητική εστία και δεν βρίσκω ξενοδοχεία.
7: Ναι, μάλιστα.
9: Πείτε μου, μπορεί να πάει κάποιος εκεί να σπουδάσει?
7: Ναι.
8: και μία έτσι αντίληψη ακαδημαϊκή λέει ότι δεν μπορεί να είναι, πώς λέγαμε παλιά, κάθε πόλη και στάδιο,
9: κοιτάξτε,
8: κάθε χωριό και γυμναστήριο. Να λύνει δηλαδή τα οικονομικά προβλήματα μιας περιοχής, τα οικονομικά προβλήματα, να τα λύνει, να ιδρύσουμε ένα πανεπιστήμιο εκεί.
9: Εγώ αντιλαμβάνομαι και σέβομαι τις τοποθετήσεις. Εγώ από την άλλη μεριά πρέπει να υπερασπιστώ ένα brand name του Πανεπιστημίου Πατρών που είναι στα 1000 καλύτερα του κόσμου.
7: Ναι.
9: Το παρέλαβα στα 1000 καλύτερα και θα το παραδώσω στα 1000 καλύτερα.
7: Ναι. Πόσες φοιτητικές εστίες έχει χτίσει το Πανεπιστήμιο Πατρών τα τελευταία χρόνια, ρωτάει ο Νίκος. Νομίζω δώσατε μια απάντηση για τις εστίες.
9: Εμείς έχουμε
7: που υπάρχουν,
9: 900 δωμάτια στα,
7: ναι,
9: στην Πάτρα και στο Μεσολόγγι. Στο Αγρίνιο δεν υπάρχει φοιτητική εστία.
7: Ναι.
9: Και έχουμε εξυγχρονίσει 300 δωμάτια.
7: Μάλιστα.
9: Ανακαινήσει και συνεχίζουμε.
7: Και επιπλέον δώσατε τη δυνατότητα σύντηση σε παιδιά τα οποία δεν έχουν την δυνατότητα ούτε για τα 3 ευρώ και δωρεάν σύντηση, αν καταλαβαίνω καλά. Σωστά.
9: Ναι. Κάνουμε ό,τι μπορούμε στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας.
8: Αλλά λέτε ότι δεν αρκεί στα πλαίσια των δυνατοτήτων σας.
7: Ένα χιλιάρικο.
9: Θέλει συνεργασία όλων των φορέων.
7: Ένα χιλιάρικο. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρίτανη.
9: Ευχαριστούμε.
7: Γεια σας. Ο Πρίτανος Πανεπιστημίου Πατρών, ο κ. Πρίτας, δεν είναι?
8: Ναι, ναι.
7: Ναι.
8: Χρήστος Μπούρας.
7: Μπούρας, συγγνώμη. Ναι, ναι. Ένα χιλιάρικο για ένα. Και φαντάζομαι το μίνιμουμ για ένα φοιτητή. Για δωμάτιο, φαγητό και τα βασικά έξοδα. Καλή μου, πήγε κανένα καφέ ο άνθρωπος, έτσι. Τα βασικά έξοδα.
8: Καταλαβαίνετε τα μείζωνα προβλήματα που δημιουργούνται.
7: Ναι.
8: Έτσι είπαμε, 400 και κάτι φοιτητές δεν ενεγράφησαν, 9 εκ των οποίων στην ιατρική, και δίνει και ένα επιπλέον στοιχείο 15 στο Πολυτεχνείο.
7: Ναι.
8: Καινούριο στοιχείο αυτό που δίνει ο Πρίτανης και λέει επίσης,
7: ναι,
8: ότι από τις 70.000 που ήταν φέτος στα πανεπιστήμια πέρασαν 60, το 2040 οι φοιτητές θα είναι 35.000.
7: Μας ρώτησε συνεφέρον το 2040. Ήθελα να πει κάτι.
8: Λοιπόν, θα είναι 40, θα είναι 30.000, 35.000, θα είναι, όχι 30 είπε, 30.000, ενώ θα χρειαζόμαστε 70.000.
7: Παιδιά, κλείστε τις τηλεοράσεις.
8: Με τα σημερινά δεδομένα. Λοιπόν.
7: Κλείστε τις τηλεοράσεις, κάτι τίποτα άλλο πιο ενδιαφέρον. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Στην αρχή, όταν οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και τα πιο μακρινά μέρη, τότε επικοινούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς στις φρικτορίες, με το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμα και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανοίξει σε όλους. Μάθε περισσότερο στο telecom.gr και πάμε σε διαλυματάκι.
10: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
11: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
12: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου. 26230-23085.
13: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621-033-179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
14: Διαβάστε στην απογευματινή 5 μέτρα ενίσχυσης σε εισοδήματα, επιδόματα, κοινωνικές παροχές για 2 εκατομμύρια οικογένειες. Η αλβανική μαφία πίσω από τον εμπρισμό στο καφέ που κατέκαψε την πολυκατοικία στη Νέα Ιωνία. Η αποκαλυπτική κατάθεση της νοσηλεύτριας και το κρίσιμο σημείο που άλλαξε σε σχέση με την αρχική κατάθεση. Σχέδιο Αλανάτο ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στις υβριδικές απειλές της Ρωσίας. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
15: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: δεν μπορεί να είναι λίγο. Ρεσί, να σου πω κάτι ρε.
1: Να σε ψηφίσω.
0: Το συνήθισα ρε, μ' αρέσει. Σπαθή ρε, το λέω.
2: Ακούτε Ionian FM

0: Ρεπορτάζ, ένα ρεπορτάζ, τα γλύφετε τα θυλά σας τώρα.
1: Λοιπόν, ένα μήνυμα 2 από τη φίλη μας τη Βίβιαν Μπενέκο. Κάνει λάθος ο Πρίτανης, λέει. Να του μειώσει τον Μπράτ Νέιμι, πόλη του Αγρινιού. Φυσικά και μπορείς να σπουδάσεις στο Αγρινιό, γιατί είναι υπέροχη και ασφαλής πόλη με υποδομές και πιο φθηνά. Αλλά αυτό το σκεπτικό έχει καταστρέψει την επαρχία. Το να λες ότι θα χαλάσει το όνομα μια πόλη 100.000 ανθρώπων είναι τραγικό.
2: Ναι. Από εκεί είναι το Αγρινιού.
1: Ναι.
2: Εντάξει, στην εθελοκανονία θέλω να πω, χωρίς και μια διάθεση. Αυτό έχει και πιο ωραίες πόλεις, όπως είναι Άφακτος για παράδειγμα, λέω το εγώ. Δεν είναι και η ωραίτερη πόλη της... Όχι, θέλω να πω ότι...
1: Βέβαια, είναι ένα δίκιο τόκι, με συγχωρείς.
2: Δεν είναι και από τις πιο ωραίες πόλεις της Ελλάδας, δεν είναι άσχημη, έτσι, ωραία είναι.
1: Της κατηγορίας του Άργους.
2: Είναι... Όχι, ρε.
1: Καλημέρα, Βίβια.
2: Αλλά το άλλο είναι η ουσία που λέει και έχει δίκιο στην ουσία. Τώρα για το αν είναι ωραία ή άσχημη, ξέρεις, είναι και λίγο υποκειμενικό τι είναι ωραίος και τι είναι άσχημος. Λέω τώρα εγώ, άλλωστε δεν έχω εμπειρία διακοπών από τα περάσματα που κάναμε στους πολιτικούς αρχηγούς.
1: Πως ξέρει κανείς να μας την απαντήσει τι σημαίνει, ρε παιδί μου. Ότι έκανε μια επίθεση χθες, νομίζω ήταν ο Άδωνης Γεωργιάδης για τον Ηλία Μόσιαλο. Το θυμάστε τον Μόσιαλο, έτσι. Ότι δεν είναι σοβαρός και ο δημοσιογράφος λέει που του πήρε τη συνέντευξη είναι γκαγκαράγκα. Τι σημαίνει γκαγκαράγκα από το πολιτικό.
2: Πάρε τηλέφωνο τον Όδεν και ρώτησε τον, δεν έχω ιδέα.
1: Γκαγκαράγκα, τι σημαίνει.
2: Δεν γνωρίζω. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που λέει ανεβαίνω στην Κηφισό και μέτρησα 8 αστυνομικούς που απλά κάνουν τους κόνους. Γιατί δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Ας πάνε να κάνουν κάτι άλλο οι άνθρωποι. Η αλήθεια είναι πως οι αστυνομικοί οι οποίοι βρίσκονται στον Κηφισό δεν μπορούν να κάνουν και σπουδαία πράγματα γιατί δεν έχουν και πού να σπρώξουν τα αυτοκίνητα. Πάτε σπρώξουν, να πετάξουν στον αέρα. Δεν έχουν δρόμους να φύγουν. Ευχαριστούμε πάντως για την πληροφορία. Ωραία στιγμή στέλνει 48 μηνύματα. Ένα φτάνει. Εντάξει. Λοιπόν, καλημέρα. Πάντως ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Το φίλο μας τον Παύλο, διαβάσαμε το μήνυμά του για την ιστορία του Αγρινίου, νομίζω. Και απάντησε όπως απάντησε ο Πρίτανης. Κάθε απάντηση είναι δεκτή ή δεν είναι δεκτή.
1: Όπως
2: και τα σχόλια, παιδιά. Τι να κάνουμε τώρα, έδωσε την απάντησή του και νομίζω. Καλημέρα, Αναστασία. Καλημέρα, Σωτήρη. Καλημέρα σε όλους τους φίλους που μας στέλνουν για τυχείο καθημερινά και μας βομβαρδίζουν. Είπαμε, κάναμε πέρσι ό,τι μπορούσαμε. Και φέτος κάνουμε μια επανάληψη έτσι μια φορά τη βδομάδα. Αλλά δεν νομίζω ότι θα βρεθεί σωτηρία, διότι υπάρχουν άλλοι πιο αρμόδιοι από εμάς να λύσουν τα ζητήματα αυτά. Βαγγέλη, καλημέρα. Έχει τον πόνο του και όχι μόνο τον πόνο του αυτός, έχουν τον πόνο του όλοι οι οδηγοί επαγγελματικών αυτοκινήτων που χρησιμοποιούν πετρέλαιο. Διότι το πετρέλαιο έχει πάει στα όριστα άγρια βουνά, εξεπεράσει την τιμή της αμόλυβδης. Θυμάσαι που λέγαμε παλιά να πάρουμε πετρέλαιο στο αυτοκίνητο για να πληρώνουμε ευθυνότερα. Πάει αυτό, ξέχασε το. Είναι πιο ακριβό το πετρέλαιο από την. Από την αμόλυβδη που και αυτή φθηνή δεν τη λες. Το 50 πια έχει γίνει. Χθες άκουγα μια τέτοια που λέει 35-40 λέει το γέμιζα. Μικρό αμάξι τα έχει και τώρα θέλω 60. Τόσο είναι πάνω κάτω η διακύμανση του ποσού. Και αυτά σιγά σιγά περνάνε και στα σούπερ μάρκετς.
1: Να βρήκατε είναι το Γκαγκαράγκα. Η Βίβια να μας βοηθάει. Γκαγκαράγκα είναι το τραγούδι που κέρδισε την Eurovision. Μάλλον, ναι. Μάλλον σε άσχημο λέει πάει.
2: Ναι. Μάλιστα, πολύ ωραία, εντάξει, γκαγκαράγκα. Αυτή είναι η απορία που λύθηκε. Καμιά άλλη απορία για καμιά γνωστή λέξη έχετε, παιδιά? Βίβιαν, καλημέρα εσύ. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια καθημερινά εδώ στην παρέα μας. Λέει ο Κώστας, λέει καθημερινά, λέει Παλίνη Μοσχάτο, θέλω να πάω 50 ευρώ, λέει το πενθήμερο, χώρια τα Σαββατοκύριακα. Παλίνη Μοσχάτο. Μεγάλη διαδρομή, ρε, Παλίνη Μοσχάτο. Όλοι αυτοί που δουλεύουν. Ή ανάποδα. Συνήθως δουλεύουν βόρεια, γιατί βόρεια είναι δουλειές πολλές. Ανοίγουν εταιρείες μεγάλες, ναυτιλιακές, όλες οι μεγάλες
1: εταιρείες. Δεν άλλαξαν πάντα.
2: Κυρίως πάνω στα βόρεια. Ναι. Όλοι αυτοί που ανεβαίνουν τον Κηφισό, με το χρησιμοποιώ και εγώ. Θέλω να πω ότι χρειάζονται μια ψυχική βοήθεια. Ναι.
1: Όποιος έχει δικό του σπίτι δεν μπορεί να φύγει από εκεί, έτσι δεν είναι? Όποιος νοικιάζει προσπαθεί να νοικιάσει κοντά. Πολλοί επίσης περιοχές που έχουν πέρασει και έχουν και ακριβά νοικιά είναι αυτά που είναι κοντά στο μετρό. Γιατί σε διευκολύνουν πολύ στην μετακίνηση.
2: Ναι. Σωστά. Επίσης, άμα είστε από τους κακομύριδες οι οποίοι δυσκολεύονται, θα ζοριστείτε αλλά θα βρείτε μέσω μαζικής μεταφοράς. Αυτό το κακομύριδες, να ξέρεις, θα στοιχήσει πάρα πολύ στη Νέα Δημοκρατία. Το λέω και το πιστεύω πραγματικά, χωρίς να έχοντας μια προσωπική, θέλω να σου πω, εκτίμηση στο πρόσωπο που το είπε, που δεν περίμενε να το πει.
1: Αλλά είναι ίδιος ένα άνθρωπος, αυτό λέω. Και ευγενέστατος.
2: Δηλαδή,
1: τον τελευταίο άνθρωπο που θα πεις,
2: από το μυαλό μου καμιά δεκαετία άλλα πρόσωπα τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσει τον προφορικό λόγο.
1: Και 30.
2: Με άντρες και γυναίκες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσει αυτή τη φράση. Και δεν τη χρησιμοποίησαν.
1: Αν δεν βάζεις quiz, Σωτήρη, όντως.
2: Ποιος το είπε.
1: Ποιος το είπε, κανένας δεν θα έλεγε.
2: Νομίζω πως θα ήταν μέσα στους τρεις τελευταίους που θα έλεγες. Ναι, ναι, ναι. Ο Θεογάρης ζήτησε συγγνώμη, βέβαια, χθες. Ζήτησε συγγνώμη. Αλλά ξέρεις, μένει αυτό και δημιουργεί για μένα δημιουργεί σοβαρό θέμα το οποίο θα το. Γιατί το λέω σοβαρό θέμα που θα. Γιατί θα το χρησιμοποιούν οι. Εγώ αν ήμουν, λέω τώρα, εγώ Τσίπρας ή Ανδρουλάκης ή Βελόπουλος ή Λατινοπούλου ή οποιοδήποτε άλλος, θα έβγαινα και θα έλεγα, παιδιά, σας θεωρούν κακομύριδες. Αυτό θα έλεγα από την αρχή, με τέλος προεκλογικής εκστρατείας. Κάτι μάζεψε το.
1: Παραμαζεύτηκαν τα φάλτσα το τελευταίο διάστημα. Ναι. Αύριο έχει υπουργικό συμβούλιο.
2: Ναι.
1: Θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός, φαντάζομαι.
2: Μιλήσει αυτό, θα μιλήσει γι' αυτό.
1: Ναι. Θα πει γι' αυτό, θα δώσει
2: εντολές. Ναι, θα πει γι' αυτό ότι δεν ξέρω πώς θα το διατυπώσει αυτό ακριβώς για να είμαι ειλικρινής. Θα πει όμως ότι προσοχή στο δημόσιο λόγο, ότι δεν μπορούμε να μιλάμε όπως θέλουμε. Αυτή είναι η εικόνα που έχω εγώ από χθες. Ότι θα μιλήσει και θα δώσει αυστηρή εντολή σε υπουργούς κυρίως, υφυπουργούς, αλλά και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτές δηλαδή, να είναι προσεκτικοί στο δημόσιο λόγο.
1: Αλλά και αυτή, ρε παιδί μου, είναι δύο ταχυτήτων. Δύο ταχυτήτων, δηλαδή τον Θεοχάρη τον παίρνει και του λες, αδερφέ, σταμάτα το, κάνε δήλωση αυτοεξευτελή σου. Ναι. Άλλους δηλαδή για το θα βρθούν να κάνουν ντου οι Τούρκοι άμα δεν είναι ο Μητσοτάκης.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και βγαίνει
2: ναι.
1: Το ξαναλέει μετά και το ξαναλέει και το ξαναλέει. Είναι έτσι.
2: Ναι, ναι. Ορέστε μου, και όσοι και εμείς αγαπάμε που μας ακούς, λέω, μη στέλνεις πολλά μηνύματα. Δεν πάει διαβάζουμε όλα τα μηνύματα. Αυτό θέλω να πω. Γι' αυτό λέω, μη στέλνεις πολλά. Στέλνει όσα θες. Στέλνει 1000 μηνύματα την ημέρα. Δεν μας πειράζει καθόλου. Χαρά μας, είναι ευτυχία, καλημέρα. Παιδιά, τι ακρίβεια μου λέτε. Δεν μπορώ να καταλάβω. 20 ευρώ έβαζα, 20 ευρώ βάζω. Καλή σας ημέρα, ναι. Αυτό ακριβώς λέμε και εμείς. 50 έβαζα εγώ, 50 βάζω. Καμία ακρίβεια δεν υπάρχει. Με τη διαφορά ότι με 50 ευρώ έβγαζα την εβδομάδα, ενώ τώρα με 50 ευρώ βγάζω 3 μέρες με το ζόρι. Αυτή είναι η διαφορά. Λοιπόν, εντάξει, αστεία μας, το καταλαβαίνουμε.
1: Και
2: αστεία μας, να σε καλά.
1: Επαναλαμβάνουμε, θα περάσουν στο σούπερ μάρκετ, θα περάσουν σε άλλα πράγματα και ήδη αρχίζουν και πιέζονται, για παράδειγμα, τα ομόλογα.
2: Αυτό το σούπερ μάρκετ.
1: Πρώτα, τα ομόλογα.
2: Και με τι μοιάζει το ομόλογο. Με φέτα μοιάζει.
1: Μοιάζει την.
2: Με ομόλογα τη βγάζει. Τρώω τα ομόλογα.
1: Λοιπόν. Μοιάζει όμω. Και την ίδια τη χώρα.
2: Ναι, το ξέρω, αστείευομαι. Αλλά λέω ότι σε πρώτη φάση τα πιο ενδιαφέροντα ζητήματα έχουν να κάνουν με το σούπερ μάρκετ, τη μορταδέλα, το τυράκι, το ψωμάκι, το γαλατάκι, το γιαουρτάκι. Τα βασικά προϊόντα, κάτι σε δώσει. Τα μακαρονάκια, το αλεύρι, αυτά τα βασικά.
1: Πώ το λένε, η οικονομία είναι. Πιο σύνθετο πρόβλημα.
2: Δεν το συζητώ, έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Σου έρχεται και σε άλλα πράγματα.
2: Δεν το συζητώ, κύριε Βασιλάκη, μας έχετε απόλυτο δίκιο. Σωστά, σωστά. Απλώς άκουσα τα ομόλογα μέσα στη συζήτηση αυτή και μου ήρθε λίγο βαριά. Κατάλαβες. Μου είπασε λίγο βαριά.
1: Τα ομόλογα είναι αυτά που πληρώνει το κράτος.
2: Έχεις λεφτά.
1: Πάρε ομόλογα.
2: Κάτα ομόλογα ετοβά.
1: Από 60 και πάνω, για να το θυμάσαι.
2: Ναι, ναι, από 60. Εσύ δεν θυμάσαι με πάνω αυτή τη διαφήμιση. Είδε ψώμα από 60 και πάνω.
1: Μπορεί να θυμάται ότι κάνετε είναι η ΕΤΒΑ.
2: Κάντε λεφτά. Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανική Αναπτύξεω. Καλά τα λέω. Έχει λεφτά. Κάντε ομόλογα ΕΤΒΑ. Τα κάνω ομόλογα ΕΤΒΑ. Λοιπόν.
1: Ποιο έσκησε.
2: Τι εμεί.
1: Η Εθνικάρα.
2: Ποια από όλες τις εθνικές.
1: Η Εθνική έχει sold out στην Τούμπα δύο αγώνες.
2: Δύο αγώνες sold out. Η μπαίνει με τη Γερμανία, στην Γερμανία, στην Ολλανδία, έτσι.
1: Δεν υπάρχει.
2: Απλώς, παιδιά, θέλει προσοχή τώρα. Επειδή τους κερδίσαμε την πρώτη φορά, δεν σημαίνει ότι τους κερδίσουμε και τη δεύτερη εύκολα. Δηλαδή, θα κατέβουν αυτοί για να πάρουν το αίμα τους πίσω. Και όταν καταλαβαίνουν αυτές τις ομάδες για να πάρουν το αίμα τους πίσω, είναι λίγο επικίνδυνες, λέω, θέλω να πω. Και ο Τζολάκης είναι τερματοφυλακάρα, δεν λέω, φοβερός και τρομερός, αλλά δεν παταπιάνει κιόλα. Έτσι δεν είναι. Ναι. Λοιπόν, το λέω γιατί θέλει λίγη σεμνότητα και ταπεινότητα η αντιμετώπιση του μάτς. Η Τούμπα είναι ιδανικό γήπεδο για να δημιουργήσει περιβάλλον, ξέρεις, κολάσεως. Αλλά αυτοί οι επαγγελματίες παίκτες που έχουν παίξει μπροστά σε γήπεδο με 100.000 κόσμο.
1: Εντάξει, καλό είναι.
2: Καλό είναι να υπάρχει ζεστό κλίμα.
1: Πάντα δύο ψες αγώνει τους άλλους. Καμιά φορά δεν ξέρεις.
2: Ζεστό κλίμα, μπράβο παιδιά.
1: Αλλά δεν μιλάμε γι' αυτό, μιλάμε για τον ενθουσιασμό που έχει προκαλέσει στον κόσμο.
2: Ο ενθουσιασμός καμιά φορά πασύρει. Και πρέπει, και επειδή είναι νέα παιδιά. Ναι, όσο να είναι. Ας συνεχίσουν στους ρυθμούς που ήταν μέχρι τώρα και ένα μηδέν
1: βαστάει.
2: Όχι, μισό μηδέν. Όχι, το πηγαίνει δύο φορές. Δεν έχει λε. Sold out. Μπράβο στη Θεσσαλονίκη, πηγαίνει δύο φορές.
1: Λοιπόν, Βίβιαν μας, ο φίλος ο Δημήτρης ο Γαλκιάς, μας τάπωσε. Μπαγκαράγκα είναι το τραγούδι που κέρδισε την Eurovision. Και όχι γκαγκαράγκα, λέει.
2: Παιδιά, γκαγκαράγκα λίστε τα μεταξύ σας.
1: Σημαίνει θόρυβος, φασαρία, μαστόρεμα, πρόχειρη κατασκευή, χάος.
2: Γεια σου Μίτσο, καλημέρα. Λίστε τα μεταξύ σας, παιδιά, τα θέματα αυτά. Πάμε στη διάλειμμα, λέει η διατάση εδώ πέρα, κύριος Πανούλης. Θες να πάμε σε αυτό ή όχι, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, είναι ώρα για διάλειμμα.
1: Βασίλης Δέτσικας, το πιεστερό είναι. Βασίλης
2: Δέτσικας. Είναι πρωτοβουλία, ναι, ναι, ναι.
1: Βασίλης Δέτσικας, το πιεστερό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά επανερχόμαστε στο στούντιο. Θα είναι και η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρόεδρος της Κλέψης Ελευθερίας.
3: Ακούτε Ιόνιζα FM.

0: ώρα είναι 10.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
1: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Σχέδιο περιορισμού της κατανάλωσης ρεύματος, τις ώρες αιχμής αλλά και του φυσικού αερίου επεξεργάζονται οι Βρυξέλλες μετά την εκτόξευση των τιμών και τα χαμηλά αποθέματα φυσικού αερίου εν ώψη του χειμώνα. Οι Υπουργοί Ενέργειας των 27 συναντώνται στο Δουβλίνο, ενώ οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται και τα αποθέματα φυσικού αερίου εν ώψη του χειμώνα να είναι σε χαμηλό 15 ετίας. Μεγάλες πιέσεις στους προϋπολογισμούς νοικοκυριών και επιχειρήσεων από το ιδιαίτερα αυξημένο κόστος ενέργειας. Ζήτημα θα κυριαρχήσει στο αυριανό Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Αύριο αναμένεται να ανακοινωθεί παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης που θα ξεπερνά τα 15 λεπτά το λίτρο, ενώ εξετάζεται το σενάριο να συνεχιστούν οι εκπτώσεις στην αμόλυβδη βενζίνη. Στις 14 Οκτωβρίου οι παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης. 400 από τους 4.800 επιτυχώντες δεν προχώρησαν στην εγγραφή τους στο Πανεπιστήμιο, τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1 ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Χριστός Μπούρας, όπως είπε. Πίσω από την εξέλιξη αυτή είναι τα αυξημένα ενίκια, το φοιτητικό εισιτήριο, ενώ είπε πως ένας φοιτητής χρειάζεται 1.000 ευρώ το μήνα. Ζήτησε να γίνει σχεδιασμός στον ακαδημαϊκό χάρτη που θα δίνει θέση σε ξένους φοιτητές. Ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να γίνει αναχάραξη της διαδρομής του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδα-Κύπρου, έστειλε μιλώντας στο Sky ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Όπως είπε, η χάραξη βρίσκεται δεκάδες μίλια νοτιότερα από τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, σημείωσε ότι οι διάβλοι επικοινωνίες με την Τουρκία ουδέποτε διακόπηκαν, ενώ για την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια επανέλαβε ότι πρόκειται για δικαίωμα της Ελλάδας και ότι παραμένει στη φαρέτρα της. Λουκέτο σε ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια έκανε χημειοθεραπείες ενώ δεν υπήρχε η προβλεπόμενη μονάδα εντατικής θεραπείας, όπως ανακοίνωσε επίσημα η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Στην κλινική νοσηλεύονταν ασθενείς με διαγνώσεις που δεν αφορούσαν κακοήθεια. Ενώπιον του ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζονάκη, μια υπάλληλος του ιατρείου στο Κολωνάκι, η οποία δεν είχε καταθέσει κατά το προανακριτικό στάδιο στην αστυνομία. Στην κατάθεσή της, γραμματέα στο ιατρείο αναφέρθηκε στην αναστάτωση που επικράτησε την ώρα που ο Γιώργος Μαζονάκης κατέρεε στο δωμάτιο όπου γινόταν η πλασμαφαίρεση. Έστειλε μήνυμα στο σύντροφό της, το οποίο ανέφερε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης μάλλον πέθανε, έπαθε ανακοπή λόγω της αντίδρασης της μέθης. Σκόπιμα εκτιμούν οι αρχές ότι προκλήθηκε η φωτιά σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία. Οι δράστες εκτιμάται ότι έσπασαν τις τζαμαρίες του καταστήματος, έριξαν έφλεκτο υλικό υγρό στο εσωτερικό και στη συνέχεια έβαλαν φωτιά με αποτέλεσμα οι φλόγες να εξαπλωθούν γρήγορα. Στο εσωτερικό δίκτυο φυσικού αερίου του δεύτερου ορόφου του κτηρίου στην Πλάκα επικεντρώνεται η έρευνα για τα αίτια της έκρηξης με 6 νεκρούς. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έλεγχοι στατικότητας των διπλανών κτηρίων που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη 28χρονο λαδοπή που εργαζόταν ως οικιακή βοηθός στο πλαίσιο έρευνας για καταγγελία κλοπής 50.000 ευρώ και 2 χρυσών ελαιριών. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία και θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Στη Διεθνή Ενημέρωση στη Χιλή, η κυβέρνηση ανακοίνωσε παρεμβάσεις με σκοπό να αναζωογονηθεί η οικονομία της χώρας και να δημιουργηθούν 100.000 θέσεις εργασίας με φόντο την αύξηση της ανεργίας. Στα αθλητικά, απόψε στις 10, Ζαλγκίρις Κάουνας Ολυμπιακός για την Ευρωλίγκα. Στα άλλα παιχνίδια της διοργάνωσης, Ανατολού Εφές Ρεάλ Μαδρίτης, Ερυθρός Αστέρας Χάπουελ Τελαβίβ, Φενέρμπαχτσε Μπάγερ Μονάχου, Αρμάνι Μιλάνο Βιρτούς Μπολόνια και Βαλένθια Μπασκόνια.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
3: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
2: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
4: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
6: Επιλογή υπεροχής.
8: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
9: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας. Παραπολιτικά 90,1.
1: Σωτήριος Ξενάκης.
0: Και Βασίλης Κουρής, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ο κύριος Δημήτρης Κύρκος είναι μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Κύρκο, εδώ στην κονσόλα του ήχου και σε διάφορα άλλα. 2-11-10-80-8-80. Το τηλεφωνικό μας κέντρο, Ελληνικά Παντά, για οτιδήποτε θέλετε να μας στείλετε, να μας πείτε, να μεταφέρουμε. Σας είπαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, θα είναι προσκεκλημένη εδώ στην παρέα μας σε λίγο η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Θα κουβεντιάσουμε μαζί της για όλα τα θέματα της επικαιρότητας, που δεν και λίγα εδώ που τα λέμε. Πολλά.
1: Χθες είχε Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας. Ο κύριος Δένδιας είπε ότι δεν μπορεί μόνο Ελλάδα, Ιταλία να στέλνουν πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα. Να συνοδεύουν τα υπόλοιπα, πρέπει να στείλουν και οι υπόλοιποι. Δεν νομίζω ότι πήρε καμία απάντηση από τους υπόλοιπους.
0: Πώς το είπε να δεις, είπε ότι δεν μπορεί μόνο ο Βορράς, υπάρχει και ο Νότος στην Ευρώπη. Έτσι, το είπε πολύ ωραία. Και πρέπει να έχουμε το νου μας και στο Νότο. Ναι, γιατί υπάρχουν μόνο ελληνικά και ιταλικά πλοία τα οποία συνοδεύουν πλοία στις επιχειρήσεις αυτές. Ελλάδα, Ιταλία σίγουρα είναι. Που συνοδεύουν πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα. Δεν είναι αυτοί οι ασπίδες, δεν είναι αυτές.
1: Ναι.
0: Οι ασπίδες είναι μια πρωτοβουλία η οποία θα ενισχυθεί το επόμενο διάστημα, φαντάζομαι, διότι τα πράγματα στο πεδίο το πολεμικό δεν πηγαίνουν καλά. Κλειστό τα στενά του Ορμούς, ανοιχτά λένε είναι. Σιγά πριν τα ανοιχτά, κλειστά είναι. Και από δύο πλευρές τα έχουν κλειστά και οι Ιρανοί, τα έχουν κλειστά και οι Αμερικανοί. Τα πλοία κάνουν το γύρο της Αφρικής. Έτσι,
1: νομίζω πιέστηκε και για αποστολή Patriot στην Ουκρανία.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί αυτή τη στιγμή, όπως λέει το ρεπορτάζ, να σταλεί.
0: Ναι, είναι στη σύνοδο
1: των
0: Υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας, έτσι δεν είναι, την οποία βρίσκεται από χθες ο κύριος Δένδιας. Το άλλο μεγάλο θέμα.
1: Ο οποίος, να πω μόνο, την Πέμπτη θα είναι στην Κύπρο, θα αντιπροσωπεύσει την ελληνική κυβέρνηση στην επέτειο ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.
0: Επίσης πλησιάζει, να το πούμε, Νοέμβριος μήνας ήταν, το 83. Η μέρα που θα κλείσουμε, πώς, το 83 δεν έγινε, 43 χρόνια από την ανακήρυξη του ψευδοκράτους. Το οποίο πια η Τουρκία το βάζει ως στο τραπέζι του Κυπριακού, ως δεν συζητάμε τίποτα άλλο παρά μόνο δύο κράτη και όλα τα υπόλοιπα είναι εκτός συζήτησης. Θα δούμε.
1: Θα έχουμε μία μάχη εντυπώσεων και όχι μόνο, μιας και πήγαμε στην ιστορία.
0: Ναι.
1: 4 Οκτωβρίου 1974,
0: ναι,
1: ίδρυση Νέας Δημοκρατίας. 18 Οκτωβρίου 1981, αλλαγή με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Πασόκ, εκδήλωση στο γήπεδο Περιστερίου για την αλλαγή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, συγκέντρωση.
0: Ρε παιδί μου, σκέφτομαι
1: Και 4 Οκτωβρίου εκδήλωση, την Κυριακή νομίζω είναι, η Νέα Δημοκρατία.
0: Πώς μικρύναν τους χώρους που κάνουν ανάλυση εκδηλώσεις τα κόμματα. Θυμάμαι ακόμα, σαν το έχω μπροστά μου, την εκδήλωση που έκανε το 83 το Πασόκ για τα δύο χρόνια Πασόκ στην εξουσία. Συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος. Βέβαια. Και όταν έμεινε στην πλατεία Συντάγματος, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Έτσι, η πλατεία Συντάγματος ήταν το κεντρικό κομμάτι. Ήταν γύρω-γύρω, είχαν γεμίσει τα πάντα. Και όπως έλεγε ο αείμνηστος Χάρη Κλίν, επειδή είχαν στήσει, ξέρεις, ο Μπυρσίμο Μακαρίτης είχε στήσει φοβερά έτσι, ηχητικά και φωτιστικά και όλα τα λοιπά, έλεγε γιορτάζει το Πασόκ, η Βιοσόλ και η Φίλιπς. Γιατί ήταν γεμάτο από φώτα και γεμάτο επίσης από σκαλοσιές που είχαν μπει παντού, γιατί είχαν μπει πινακίδες, είχαν μπει διάφορα πράγματα. Καλλιτέχνες πάρα πολύ γνωστοί συμμετείχαν τότε, γιατί
1: στο γήπεδο Περιστερίου για την αλλαγή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, συγκέντρωση.
0: Ρε παιδί μου, σκέφτομαι.
1: Και 4 Οκτωβρίου εκδήλωση, την Κυριακή νομίζω είναι, η Νέα Δημοκρατία.
0: Πώς μικρύναν τους χώρους που κάνουν ανάλυση εκδηλώσεις τα κόμματα. Θυμάμαι ακόμα, σαν το έχω μπροστά μου, την εκδήλωση που έκανε το 83 το Πασόκ για τα δύο χρόνια Πασόκ στην εξουσία. Συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος. Βέβαια. Και όταν έμεινε στην πλατεία Συντάγματος, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Έτσι, η πλατεία Συντάγματος ήταν το κεντρικό κομμάτι. Ήταν γύρω-γύρω, είχαν γεμίσει τα πάντα. Και όπως έλεγε ο αείμνηστος Χάρη Κλίν, επειδή είχαν στήσει, ξέρεις, ο Μπυρσίμο Μακαρίτης είχε στήσει φοβερά έτσι, ηχητικά και φωτιστικά και όλα τα λοιπά, έλεγε γιορτάζει το Πασόκ, η Βιοσόλ και η Φίλιπς. Γιατί ήταν γεμάτο από φώτα και γεμάτο επίσης από σκαλοσιές που είχαν μπει παντού, γιατί είχαν μπει πινακίδες, είχαν μπει διάφορα πράγματα. Καλλιτέχνες πάρα πολύ γνωστοί συμμετείχαν τότε.

0: Έκανε στήσει, ξέρεις, ο Μπυρσί μου Μακαρίτης είχε στήσει φοβερά έτσι ηχητικά και φωτιστικά και όλα τα λοιπά. Έλεγε γιορτάζει το Πασόκ, Βιοσόλ και Φίλιπς. Γιατί ήταν γεμάτο από γεμάτο από φώτα και γεμάτο επίσης από σκαλοσιές που είχαν μπει παντού. Γιατί είχαν μπει πινακίδες, είχαν μπει διάφορα πράγματα. Καλλιτέχνες πάρα πολύ γνωστοί συμμετείχαν τότε. Γιατί ξέρετε, ναι, οι καλλιτέχνες τότε όλοι Πασοκάρα είχαν γίνει όλοι. Ακόμα και κάποιοι που το στρίψαν στην πορεία.
1: Όχι, ναι. Μόνο, αλλά πολύ.
0: Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ, πολύ.
1: Εμβληματικά την εποχή εκείνη ήταν ο Μπακαλάκος, ξέρω.
0: Πολύ, πολύ, πολύ. Υπάρχει φωτογραφία, λένε, από την εκδήλωση αυτή και από την παρουσία της Βίκης Μοσχολιού στην εκδήλωση αυτή. Ναι, ναι, την έχω δει τη φωτογραφία αυτή.
1: Δημοκρατία, φανατική.
0: Μετά τη δεκαετία του 90, ρε παιδί μου, αλλάζουν τα πράγματα, Αντωνάκη μου, θέλω να πω. Οι καλλιτέχνες είναι και αυτοί οι πολίτες, οι οποίοι μπορεί να αλλάζουν στην πορεία των χρόνων.
1: Να πούμε και κάτι ακόμα, μιας και τον είχαμε χθες εδώ.
0: Ναι.
1: 7 η ώρα, αύριο Τετάρτη, συγκέντρωση στο Περιστέρι Μιχάλης Χρυσογοήδης. Διάλογο με τους πολίτες.
0: Ψάξτε να βρείτε το δεύτερο, παιδιά, εκεί.
1: Λες.
0: Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι και τίποτα να μην κάνει στο δυτικό τομέα. Θα βγει πρώτος και με διαφορά. Άλλοι έχουν ζητήματα εκεί πέρα. Είναι μια εκλογική περιφέρεια δύσκολη. Είναι εκεί η κυρία Αγαπηδάκη που το Μαξίμου θέλει πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το Μαξίμου θέλει πάρα πολύ.
1: Έχει συγκέντρωση την Πέμπτη.
0: Ναι.
1: Εκδήλωση με τον Πρωθυπουργό για το Αλτσχάιμερ στο Περιστέρι.
0: Στο Περιστέρι?
1: Ναι,
0: χαρά,
1: ναι,
0: που θα έχουν πάρει υποψήφοι.
1: Αυτό λένε δηλαδή. Προνομιακή μεταχείριση.
0: Χαρά που θα έχουν πάρει υποψήφοι όλοι οι υπόλοιποι, οι οποίοι να του πούμε ποιοι είναι. Είναι ο κύριο Γιάννη Λοβέρδο, είναι η κυρία Μαρία Σιρεγγέλα, η πρώην γραμματέα τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ο Δημήτρη Καλογερόπουλο. Καλά τα λέω. Ένα βαρύ όνομα το οποίο όμω έχει αποσυρθεί ήταν ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, που όμως έχει αποσυρθεί από την πολιτική.
1: Ο Δημήτρης Καλογερόπουλος ήταν ξανά υποψήφιος.
0: Δεν το γνωρίζω για να μην εκτιμήσει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχει εκλεγεί μία φορά. Ήταν δήμαρχος σε Γάλλο 2 φορές. Γενικά όμως δεν υπάρχει και πολύ μεγάλη χαρά όταν πηγαίνει ο Πρωθυπουργός και κάνει εκδήλωση με υποψήφιο εκεί.
1: Στην εκλογική του περιφέρεια.
0: Μείνει σαν τον βοηθάει. Επίσης έχουμε και άλλα θέματα.
1: Το Sunwise.
0: Και άλλα θέματα τα οποία ας να γράψουμε και τίποτα το Σάββατο στα παραπολιτικά με τους εκπροσώπους και τις υποψηφιότητές τους. Ο μόνος υποψήφιος εκπρόσωπος που έχει καθαρίσει ότι δεν θα είναι υποψήφιος σε περιφέρεια εκλογική είναι ο Κουτσουκαλάς. Ποιο θα είναι στο επικρατεία του Πασόκ. Καλά, τα λέω.
1: Σωστό.
0: Όλοι οι υπόλοιποι εκπρόσωποι, η κυρία Σδούκου, ας πούμε, που είναι εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, θα είναι και στην Αλφα Αθηνών. Ο κύριος Παύλος Μαρινάκης θα είναι εκπρόσωπος στο βόρειο τομέα της Β' Αθηνών. Για το κόμμα της κυρίας, του κυρίου Τσίπρα, ακούγεται πως η κυρία Κουφρυνικολάκου θα είναι υποψήφια. Θα είναι, θα δούμε. Στο νότιο τομέα της Β' Αθηνών. Και σου λένε όλοι οι άλλοι υποψήφοι, καλά παιδιά, εμείς δηλαδή τι κάνουμε, σε πηγάδι κατουρίσαμε. Αν θα είμαστε και εκπρόσωποι, δηλαδή θα βγαίνουμε κάθε τρεις και λίγο όποτε θέλουμε στην τηλεόραση, χωρίς περιορισμούς, χωρίς τίποτα, και οι υπόλοιποι όλοι θα έχουμε τους περιορισμούς προεκλογικής εκστρατείας.
1: Θα παραμείνουν εκπρόσωποι.
0: Τα ακούει ο κόσμος, δεν είμαι σίγουρος.
1: Ναι,
0: δεν θα παραμείνουν λογικά, αλλά.
1: Δεν θα μπορεί να είναι υποψήφιο.
0: Ναι, άμα παραιτηθεί.
1: Γιατί πρέπει να παραιτηθεί.
0: Ναι, βρε πουλάκι, αλλά άμα παραιτηθούν τον τελευταίο μήνα, γιατί τόσο πρέπει να είναι και έχουν κάνει ένα χρόνο προεκλογική εκστρατεία. Με την ιδιότητα αυτή, όσο και να είναι, κάποια credit έχουν πάρει ήδη από τους αρχηγούς τους. Ναι. Και αυτό λίγο τους θυμώνει τους υπόλοιπους. Και επειδή περνάμε μια περίοδο που στη Νέα Δημοκρατία τα πράγματα είναι λίγο έως πολύ.
1: Η Νέα Δημοκρατία έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί και πρώτη με 28-30%,
0: ναι,
1: θα βγάλει 120 περίπου βουλευτές.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει ότι επειδή θα εκλεγούν και κάποιοι καινούργοι,
0: ναι,
1: ότι μίνιμουμ 50. Ναι. Από σημερινούς 156 δεν θα ξαναεκλεγούν.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Είχε χθες τα παραπολιτικά ο Δημήτρης Τσοκουνιάς ένα ρεπορτάζ και με τις φωτογραφίες.
0: Ναι.
1: Είναι τα φαβορί γι' αυτό.
0: Φαβορί για να μην εκλεγούν. Χαρά που θα πήραν και αυτοί.
1: Ναι.
0: Τελευταία δημοσκόπηση αυτή, η οποία αναφερόσουν χθες, ήταν τη Interview, δεν ήταν?
1: Ναι, ναι.
0: 26,9 η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου. Ελλάς στο 14%, Πασόκ 12,7. Είναι τη μοναδική η δημοσκόπηση που δίνει τόσο κοντά τα δύο κόμματα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη.
1: Η άλλη νούμερα,
0: πάνω από 2-3 μονάδες.
1: Τα νούμερα αυτά ακριβώς που είπαμε χθες, χωρίς να αναφέρουμε την εταιρεία, όπως και το θέμα που υπάρχει με την ημερομηνία που έγινε. Επαναλαμβάνω, και εγώ και ο Σωτηρής είχαμε δεχθεί στα mail μας, επειδή είναι ιντερνετική η δημοσκόπηση.
0: Ναι.
1: Έτσι, mail για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις. Αλλά ως δημοσιογράφοι δεν συμμετέχουμε εμείς.
0: Λοιπόν, ακολουθούν η πρόθεση ψήφου Ελληνική Λύση με 7,9, το ΚΚΕ με 6%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού στο 4%, η Φωνή Λογική στο 3,5%, Μέρα 25 στο 3%, η Πλεύση Ελευθερία στο 2,7%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 2%. Η αναποφάσιστη φτάνει στο 9,1%, αλλά ξαναλέω, είναι μια δημοσκόπηση η οποία έχει δεχθεί πειρά τουλάχιστον από το ΠΑΣΟΚ και γενικά.
1: Στην αρχή τη, όταν έδωσε μια μεγάλη διαφορά υπέρ του κ. Τσίπρα.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα δεν ξέρω, δεν είναι.
0: Τώρα είναι καλή.
1: Τώρα είναι καλή.

0: Να σου πω, πόσο παίρνει η κυρία Κωνσταντοπούλου, μια και δεν έχουμε σε λίγο εδώ.
1: Κάτσε εδώ, μην κάνω κανένα λάθος.
0: Όχι.
1: Ναι, όχι, όχι, όχι, όχι, προς Θεού, προς διέβεσαι. Λοιπόν, 2,7%.
0: 2,7%
1: στην ξερή πρόθεση ψήφου. Ναι, ναι, ναι.
0: Στην πρόθεση, ναι, ναι.
1: Στην ξερή πρόθεση ψήφου, εικόνα για τη διακυβέρνηση κλπ. Έχει διάφορα στοιχεία μέσα δημοσκόπηση. Αλλά γίνεται ιντερνετικά, ξαναλέω αυτό, έτσι.
0: Έχει και, ναι, και εκτίμηση Σωτήρη.
1: Τώρα δεν το έχω μπροστά.
0: Δηλαδή, βγάζει ουσιαστικά την κυρία Κωνσταντοπούλου, μπαίνει δεν μπαίνει στη Βουλή ένα τέτοιο ποσοστό.
1: Το 65% θα ψηφίσει με βάση το κριτήριο ποιον επιθυμεί να λάβει διακυβέρνηση. Το 25% αναφέρει ως βασικό κριτήριο ποιο θέλει να απομακρυνθεί από την διακυβέρνηση.
0: Επαναλαμβάνουμε λοιπόν, ναι. Η interview δίνει την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου στην πρόθεση ψήφου 2,7%. Σε πολύ λίγο θα είναι εδώ, ναι, και θα τη ρωτήσουμε.
1: Γενικά πάντω οι δημοσκοπήσει, οι υπόλοιπε δημοσκοπήσει των πιο μεγάλων εταιρεών και πιο στον εταιρεία,
0: ναι,
1: είναι
0: τα
1: τελευταία της μέτρων γύρω στο 6%.
0: Ναι, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει θέμα.
1: Σε λίγο θα μας πει αν δεν κάνω λάθος, αλλά νομίζω ότι το κοίταξε.
0: Για διαφημιστικό χρόνο να πάμε.
1: Θέλεις, ωραία, να πάμε σε διαφημιστικό χρόνο. Μισό λεπτάκι.
0: Με χρόνο.
1: Να σας πούμε τα εξής, ότι τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε παροιμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερο για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο παρέα με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.

φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το
2: Κοινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη, ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
3: Τώρα και χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
4: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
5: Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
6: Ακούτε Ionion FM.
7: Κύριε Πρωθυπουργέ της Ελλάδας, ο μπαμπάς μου μου είπε ότι όταν μεγαλώσω θα γίνω κι εγώ πρωθυπουργός. Δεν είναι κάτι προσωπικό, πιστέψτε με.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Βασίλης Κουρής.
0: Σωτήρης Ξενάκης.
1: Και στο στούντιο μαζί μας και την ευχαριστούμε ιδιαίτερα γι' αυτό, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρόεδρος Πλεύση Ελευθερίας. Χαίρετε, κυρία Κωνσταντοπούλου, καλημέρα σας.
2: Καλή σας μέρα και εγώ σας ευχαριστώ για την ωραία πρόσκληση. Και για να σας ευχαριστήσω, θα σας δώσω και εγώ πρόσκληση.
1: Για πέστε μας, εδώ.
2: Για το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, βλέπεις ο Βασίλης, αυτό εξυπηρετείται.
1: Ομιλία Ζωής Κωνσταντοπούλου, Τζόρτζια Κεφαλά, Μπλε, Άισι Χτήρ, Τζο Ντί και Χριστίνα Κουλάκου. Θέατρο Ρεματιάς, Χαλάνδρη, Σάββατο 3 Οκτωβρίου, 7 το απόγευμα.
2: Μπράβο, 7 ανοίγουν οι πόρτες. Είναι το Φεστιβάλ Ελευθερίας που το ξεκινήσαμε το καλοκαίρι, γιατί φέτος η Πλεύση Ελευθερίας κλείνει 10 χρόνια. Ξεκινήσαμε λοιπόν αυτό το πολύ πρωτοποριακό φεστιβάλ το καλοκαίρι στις 5 Ιουλίου, στα γενέθλιά μας τα λιπάσματα. Είχε πολύ μεγάλη επιτυχία, ήρθε πάρα πολλοί κόσμος. Είχαμε αυτή την πολύ πρωτοποριακή και καυστική σατιρική μουσική παράσταση του Τζο Ντί. Και τώρα κάνουμε τη δεύτερη, το δεύτερο event στη Ρεματιά, στο Χαλάνδρη, γιατί και πολλοί κόσμος από πιο έτσι κεντρικά, αλλά και από τα δικά μου τα μέρη, τις δικές μου τις περιοχές, αγαπάει πάρα πολύ αυτό το μέρος, το θέατρο Ρεματιάς. Έχουμε συνδέσει μνήμες και εμπειρίες με αυτό. Και θα κάνουμε, είναι θεματικό αυτό το φεστιβάλ, ναι, στις 3 Οκτωβρίου. Έχει 4 θέματα: νερό, ειρήνη, δικαιοσύνη, Παλαιστίνη. Η δικαιοσύνη είναι και η πλήρης θεματολογία της ημέρας, γιατί είναι η μέρα της δικαιοσύνης η 3η Οκτωβρίου. Είναι του Διονυσίου Αρεπαγίτου, που στην Ελλάδα θεωρείται η μέρα της δικαιοσύνης. Ναι. Και για μας είναι και άλλα γενέθλια, γιατί εμείς όλο γενέθλια γιορτάζουμε. Είναι τα 10 χρόνια που ξεκίνησε τη δράση της η πρωτοβουλία μας, η νομική και η κινηματική, η δικαιοσύνη για όλους. Που παρεμβαίνει για τους πληστηριασμούς, που παρεμβαίνει για τις γυναικοκτονίες, που παρεμβαίνει για τα θέματα του χρέους, για τα funds, για τις υποθέσεις διαφθοράς.
0: Έχει 10 χρόνια η Πλεύση Ελευθερίας.
2: Αμέ, έχει 10 χρόνια για να καταλάβεις πόσο ανθεκτικοί είμαστε.
0: Ναι, ναι, γιατί...
1: Καλά λέει και είπε 7, ανοίγουν οι πόρτες, γιατί το πρόγραμμα αρχίζει 8.30
2: ώρα. 8.30 με τη δική μου ομιλία. Και μετά θα είναι η Τζόρτζια Κεφαλά, η βουλευτήνα μας, αλλά και η φοβερή ροκστάρ με τους Μπλε, τους αγαπημένους.
0: Θα είναι, νόμιζα ότι λες η Τζόρτζια Κεφαλά, τον Μπλε, νόμιζα ότι λες. Δηλαδή θα έχει μουσική με τη, θα τραγουδήσει η Τζόρτζια.
2: Η Τζόρτζια θα τραγουδήσει, ναι. Τι θες να τη βάλει να κάνει εισήγηση, θα κάνει στη βουλή αυτά. Το θέμα είναι αν θα τραγουδήσω κι εγώ. Έχω πει δεν θα τραγουδήσω. Άκου, μ' αρέσουν πάρα πολύ τα τραγούδια, μου αρέσουν πάρα πολύ οι συναυλίες. Δεν το έχω. Αν και δίστανται οι απόψεις.
0: Το έχετε δοκιμάσει πάντως. Πρόβες έχετε κάνει δηλαδή.
2: Όχι, δεν έχω κάνει πρόβες. Απλώς έχω αυτή την ιδιότητα ότι ξέρω απ' έξω όλα τα τραγούδια, όλους τους στίχους τραγουδιών. Είμαι φοβερά συναυλιακός τύπος. Έχω μάθει τώρα και βλέπω ότι κυκλοφορεί και πάρα πολύ έντονα. Εσείς δεν ξέρω αν το ξέρετε και αν έχετε παιδιά και ποιας ηλικίας. Απαγορεύουν στα παιδιά τα ανήλικα να πάνε σε συναυλίες, το οποίο σε κλειστούς χώρους. Αυτό είναι τρομερό. Οι συναυλίες είναι πάρα πολύ σημαντική εμπειρία για ένα παιδί και για έφηβους, για να διαμορφώσουν και βιώματα και όνειρα και προοπτική.
0: Συναυλίες λένε στο θέατρο Βράχων, στο Κατράκιο, κλειστά ή στο Παλάς, ξέρω εγώ.
2: Από ό,τι μαθαίνω στους κλειστούς χώρους, τώρα το θέατρο Ρεματιάς είναι ανοιχτός χώρος, θα βγάλουμε και ένα ωραίο βίντεο μέσα στην ημέρα που δείχνουμε το χώρο και κάνουμε τα δικά μας, γιατί ξέρετε εμείς είμαστε έτσι λίγο δημιουργητικοί τύποι. Όμως το να εμποδίζεις παιδιά να πάνε σε κλειστό χώρο σε συναυλία, το διανοείστε εσείς? Εγώ τρελαίνομαι που σκέφτομαι κάτι τέτοιο και λέω ποιοι είναι αυτοί που κυβερνάνε.
1: Τα παιδιά είναι ενήλικα.
2: Από ό,τι καταλαβαίνω είναι με πρόσχημα το αλκοόλ. Αλλά αυτά είναι θέματα τα οποία λύνονται όπως λύνονται για κάθε χώρο. Δεν είναι ποτέ δυνατόν να είμαστε σε μια εποχή που προσπαθούν να αποκλείσουν τα παιδιά και τη νέα γενιά από τα ερεθίσματα, από τα βιώματα. Βλέπουμε βέβαια και στο διεθνές στερέωμα ότι Γενικά υπάρχει πρόβλημα με τις συναυλίες. Είδατε ότι λογοκρίνονται συναυλίες στο εξωτερικό όταν λένε ελευθεριά στην Παλαιστίνη, Free Palestine. Καλλιτέχνες αναγκάζονται να εξωθούνται εκτός προγράμματος. Υπάρχει ένα τεράστιο κύμα βέβαια στις Ηνωμένες Πολιτείες και διεθνώς. Ένα τεράστιο κύμα καλλιτεχνών οι οποίοι μιλάνε, παρεμβαίνουν για την ειρήνη, παρεμβαίνουν κατά του πολέμου και υπερασπίζονται την Παλαιστίνη και το λαό της Παλαιστίνης κατά της γενοκτονίας.
0: 10 χρόνια.
2: Έχει σοκαριστεί εσύ με τα 10 χρόνια, βλέπω.
0: Ναι, μου φάνηκε σαν να ήταν χτες.
2: Είναι η πλεύση που γεννήθηκε το 2016.
0: Και σας δίνει εδώ 2,7 η ίντερνετ.
2: Λύσαξες με το 2,7.
1: Πάμε στην τελευταία που ήταν χρονικά τελευταία. Η μέτρο ανάλυση ήταν τελευταία χρονικά. Να πάμε εκεί.
2: Εγώ είδα μία προχτές που με δίνει πρώτη σε δημοτικότητα. Αλλά αυτές δεν τις αναφέρουν ούτε οι αντίπαλοι μας, ούτε οι δημοσιογράφοι. Και νομίζω είναι μεγάλη εταιρεία. Όμως εμείς ό,τι και να μας δίνουμε.
0: Μέτρο
1: ανάλυση.
2: Γιατί κόλλησε η βελόνα. Κόλλησε η βελόνα. Είσαι μάλλον με τις κολλημένες βελόνες.
1: Στη μέτρο ανάλυση λοιπόν διαβάζω ότι η πλεύση ελευθερίας έχει. Πόσο είναι, μισό λεπτάκι. 4,9% από 4,7% που ήταν τον Ιούνιο, γιατί μετά δεν ξανά έγιναν δημοσκοπήσεις, αυτό διαβάζω, και ότι στην καταλληλότητα για Πρωθυπουργία Μητσοτάκης 30, Τσίπρας 13, Ανδρουλάκης 7, Κωνσταντοπούλου 5, αμέσως μετά τον κύριο Ανδρουλάκη. Τώρα δεν ξέρω πια, προσπαθώ να ψάξω να βρω αυτό που λέτε.
2: Δεν πειράζει, εμείς ούτως ή άλλως είτε καλές είτε κακές, δεν βασιζόμαστε.
1: Τέταρτη στη δημοφιλία των πολιτικών αρχηγών, αυτό σας έχουν, τώρα τα υπόλοιπα δεν τα έχει ίσως όλα εδώ που βλέπω, οπότε δεν πρέπει να τα
2: βρω. Εντάξει, εμένα μου ανέφεραν, με την έδειξε ένας από τους μεγάλους τηλεοπτικούς σταθμούς, πρώτη σε δημοφιλία. Αλλά δεν πειράζει. Οι αντίπαλοι μας θέλουν πάση θυσία να μας συρρυκνώσουν.
1: Ποιοι είναι οι αντίπαλοι σας, όλοι?
2: Το σύστημα.
1: Ποιοι είναι οι βασικοί αντίπαλοι?
2: Το σύστημα. Αυτοί που έχουν κυβερνήσει, αυτοί που κυβερνάνε και αυτοί που τους στηρίζουν.
1: Ποιοι εννοεί, να σας ρωτήσω πιο συγκεκριμένα. Εσείς έχετε μια εμπειρία, είστε νέα, έχετε μια εμπειρία στην πολιτική μεγάλη. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι, ας πούμε, θα δικούσατε, δηλαδή ψηφοφόρο, ας πούμε, που θα ψήφιζε από δεξιά έως πιο δεξιά, δεν τον περιμένετε, φαντάζομαι, και κάποιες ηλικίες.
2: Από παντού μας
1: περιμένετε, ψηφίζουν. Περιμένετε από άλλες πιο νέες ηλικίες, ίσως.
2: Μας ψηφίζουν άνθρωποι, καταρχάς, εγώ δεν βάζω τους ανθρώπους σε μαντριά και σε δεξαμενές και σε καλάθια.
1: Παραδοσιακούς ψηφοφόρους κομμάτων.
2: Να σας απαντήσω. Δεν υπάρχουν παραδοσιακοί ψηφοφόροι. Υπάρχει τεράστια ρευστότητα και η πλεύση ελευθερίας αυτό που κατάφερε ήταν ακριβώς να απεγκλωβίσει τον κόσμο από τα διάφορα αδιέξοδα, και γι' αυτό είναι και το σύνθημά μας απέναντι σε όλα τα αδιέξοδα και την απελπισία που θέλουν να ενσταλάξουν στον κόσμο. Το δικό μας σύνθημα είναι: η πλεύση είναι η λύση. Η πλεύση ελευθερίας είναι η λύση για τα προβλήματα. Δεν υπάρχουν προβλήματα χωρίς λύσεις και δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν έχει λύση.
1: Ωραία, αλλά να
2: σας απαντήσω. Ρεαλιστικά είναι όλα αυτά που σας λέω. Αλίμονο, εδώ έχει αλλάξει ο ορούς της ιστορίας σε πολύ σοβαρότερες καταστάσεις. Ο ρεαλισμός είναι να ξέρεις ότι οι άνθρωποι μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα και να αλλάξουν τον κόσμο. Δεν είναι ρεαλισμός η προπαγάνδα που λέει στον κόσμο ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα και είναι καταδικασμένος να ζει τη ζωή του με αυτούς τους κυφίνες που του τρώνε το ψωμί και του πίνουν το αίμα.
0: Η αλήθεια είναι ότι όταν ήταν το κόμμα η κυρία Καριστιανού, πολλοί προβλέπαν ότι η κυρία Κωνσταντοπούλη, πλέον της Ελευθερίας, θα μείνει εκτός Βουλής.
2: Πολλοί το θέλανε. Δεν είναι, ακούστε, δεν είναι προβλέψεις αυτά. Το θέλουν. Θέλουν να πας εσύ, γιατί εγώ τους ενοχλώ στη Βουλή.
0: Την ερώτηση.
2: Ναι.
0: Εδώ βλέπουμε κατέρευσε το κόμμα, δημοσκοπικά τουλάχιστον, της κυρίας Χαριστιανού. Δεν έχει. Εκτιμάτε ότι αυτό έκανε ζημιά και στο θέμα των τεμπών? Σε ένα μεγάλο κίνημα που υπήρχε.
2: Κύριε Σκουρή, Βασίλη μου και Εσωτήρη μου, η δική μου άποψη είναι, και το λέω ξεκάθαρα για να μην με βάλετε πάλι σε μια διαδικασία να σας απαντάω ότι έχω ένα συγκεκριμένο ρόλο και μια συγκεκριμένη αποστολή και ένα συγκεκριμένο καθήκον στην υπόθεση του εγκλήματος των Τεμπών. Είμαι συνήγορος οικογενειών θυμάτων και συνήγορος τραυματία, επιζήσαντα. Εκπροσωπώ λοιπόν 15 ανθρώπους στους οποίους τιμώ.
0: Ως πολιτικός σας ρωτώ, δεν σας ρωτώ ως δικηγόρο.
2: Δεν αλλάζω εγώ καπέλα.
0: Αλλήμωνο, αλλήμωνο. Καταλαβαίνω, θα να τοποθετηθείτε, εντάξει.
2: Όχι, αλλά... όχι, θα με αφήσετε να τοποθετηθώ. Εννοείται. Εγώ θέλω να τοποθετηθώ. Πότε δεν έρθουμε να τοποθετηθώ. Εγώ δεν αλλάζω καπέλα. Δεν λέω άλλα στη Βουλή και άλλα στο δικαστήριο. Ούτε λέω τώρα θα σας μιλήσω ως βουλευτής και πολιτική αρχηγός και τώρα ως δικηγόρος. Διότι αν το κάνεις αυτό, σημαίνει ότι τίποτα από αυτά που λες δεν το πιστεύεις. Απλώς υποδίεσαι συγκεκριμένους ρόλους. Εμένα λοιπόν είναι αποστολή μου από κάθε μετερίζει από το οποίο παλεύω αυτή την υπόθεση του αγώνα για το έγκλημα των τεμπών να τη φέρω εις πέρας. Και εις πέρας τι σημαίνει? Σημαίνει να πάνε φυλακή όλοι αυτοί που σκότωσαν τα παιδιά, που σκότωσαν τους 57 ανθρώπους, που προκάλεσαν αυτούς τους φοβερούς τραυματισμούς. Υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχει ένα παιδί. Φυσικά, πρωτίστως τα πολιτικά πρόσωπα και ο Καραμανλής και ο Μητσοτάκης πρωτίστως. Πρωτίστως. Ο Καραμανλής και ο Μητσοτάκης πρέπει πρωτίστως να πάνε φυλακή. Και αυτό είναι ένας στόχος από τον οποίο εγώ δεν αφίσταμαι. Το ότι εγώ είμαι στην πρώτη γραμμή αυτής της μάχης που δίνουμε εδώ και 3,5 χρόνια, σχεδόν 4 σε λίγο, με έχει βάλει και στο στόχαστρο. Στο στόχαστρο επιθέσεων, στο στόχαστρο προπαγάνδας, στο στόχαστρο όλης αυτής της διαδικασίας να μου κάνουν δικογραφίες και να έρχονται στη Βουλή δικογραφίες, να έρεται η ασυλία μου.
0: Για τον κύριο Καραμαλή υπάρχει να εξελίξει δικαστική έρευνα. Για τον κύριο Μητσοτάκη δεν υπάρχει.
2: Θα υπάρξει.
0: Πώς?
2: Τι εννοείτε πώς?
0: Πώς το λέτε, ποια στοιχεία αυτό λέω.
1: Θα γίνει αυτό διαδικαστικά?
2: Διαδικαστικά θα γίνει όταν αλλάξει η πολιτική κατάσταση. Ναι. Σταματήσουμε να έχουμε αυτόν τον πρωθυπουργό ο οποίος παρεμβαίνει στη δικαιοσύνη για να σώσει το τομάρι του και θα ελεγχθούν όλοι εκείνα που μπορούν να ελεγχθούν. Και πιστέψτε με, επειδή η υπόθεση και του εγκλήματος των τεμπών, όπως και η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως και η υπόθεση των υποκλοπών, είναι υποθέσεις εγκληματικής οργάνωσης για τις οποίες δεν μπορεί να επικαλεστεί προστασία του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Όλα αυτά θα ελεγχθούν.
0: Ποιος πρωθυπουργός μπορεί να το κάνει? Λίγο τώρα να καταλάβω. Ποιος πρωθυπουργός μπορεί να το κάνει αυτό? Δηλαδή, ενδυνάμει πρωθυπουργείο τώρα με βάση τις δημοσκοπήσεις.
2: Γιατί το πάτε έτσι, ποιος πρωθυπουργός? Αυτό είναι θέμα του να αποφασίσει ο λαός ότι θέλει πραγματικά την κάθαρση και τη δικαιοσύνη. Και εγώ είμαι βέβαιη ότι οι πολίτες το θέλουν αυτό. Οι πολίτες πραγματικά δεν αντέχουν άλλο αυτή την καταπίεση αυτού του εγκληματικού συστήματος. Αισθάνονται τις παρεμβάσεις που γίνονται στη δικαιοσύνη γιατί είναι εξόφθαλμες. Αισθάνονται ότι έχουμε έναν πρωθυπουργό τον οποίο ο στενότος του, συνεργάτης και ανιψιός του, τον ονομάζει το αφεντικό για το οποίο τρώμε τη σφαίρα. Αυτή είναι φρασιολογία μαφίας. Τι είναι η μαφία? Ο ορισμός της εγκληματικής οργάνωσης.
0: Εσείς πιστεύετε, εσείς δηλαδή θα ψηφίζατε για ένα διεδικό δικαστήριο αν υπήρχε εισήγηση για τον κύριο Μητσοτάκη?
2: Μα εννοείται, εγώ το πιστεύω και θα γίνει.
1: Πρακτικά.
2: Θα γίνει και αυτό είναι που φοβούνται.
1: Κυρία Κωνσταντοπούλου, κυρία Πρόεδρε, πρέπει να υπάρξει μια βουλή η οποία θα το αποφασίσει αυτό.
2: Φυσικά, πολύ σωστά.
1: Άρα πρέπει να υπάρξει μια βουλή που ένας αριθμός βουλευτών που δεν ξέρω
2: ποιος θα είναι πλειοψηφικά
1: που θα ψηφίσει ομόφωνα να παραπευθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ειδικό δικαστήριο.
2: Θεωρώ ότι οι πολίτες θα το χρησιμοποιήσουν αυτό το κριτήριο στις εκλογές και θα πρέπει να επιλέξουν πολιτικές δυνάμεις που είναι αποφασισμένες να φέρουν αυτή την υπόθεση μέχρι τέλους. Η πλεύση ελευθερίας είναι αποφασισμένη, το έχει αποδείξει με κάθε τρόπο και εγώ προσωπικά στοχοποιούμε και βρίσκομαι σε αυτή τη συνθήκη να βάλουμε και από την προπαγάνδα και από ψευδοδημοσκοπήσεις και από δικογραφίες επίορκων δικαστών και αστυνομικών. Γιατί ξέρουν ότι εγώ αποτελώ κίνδυνο.
0: Τώρα με βάση τα κόμματα, με βάση τα κόμματα, δημοσκοπικά είναι δεύτερη η Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα.
2: Σόπα καλέ, παιδιά, εντάξει.
0: Θα τα πείτε αμέσως.
2: Θα φτάσουμε να βγάζουμε και σύνθεση Βουλής, αυτού που έφυγε από τη Βουλή, αφού προηγουμένως ήταν βοβός στη Βουλή, δεν έβγαζε άχνα. Θα φτάσουμε να βγάζουμε Βουλή με τις δημοσκοπήσεις που είναι παραγγελμένες.
0: Θα σας ρωτήσουμε ειδικά για τον κύριο Τσίπρα αμέσως μετά. Απλώς θέλω να πω ότι το δεύτερο κόμμα δημοσκοπικά είναι ο κύριος Τσίπρας, το τρίτο είναι ο κύριος Ανδρουλάκης, αν δεν είναι ο κύριος Μητσοτάκης, ένας από τους δύο θα είναι, φαντάζομαι.
2: Εγώ φαντάζομαι κάτι εντελώς διαφορετικό.
0: Ότι...
2: και θα δούμε ποιος θα έχει δίκιο. Γιατί και όταν όλοι φανταζόσασταν το 2012 ότι ο δικοματισμός θα είναι στο 80%, εγώ έλεγα να μην πάρουν ούτε 50% και εγώ βγήκα αληθινή. Και όταν όλοι φανταζόσασταν ότι θα βγει το ναι στο δημοψήφισμα και υπήρχαν και δημοσκοπήσεις που δίνανε το ναι στο δημοψήφισμα, εγώ έλεγα για το όχι, το οποίο υποστήριζα, υποστηρίζω και υπερασπίζομαι και είναι εμβληματικό σημείο της ιστορίας μας, έλεγα δηλαδή, θέλω το 70, πιστεύω στο 60.
0: Ζωή Κωνσταντοπούλου πρωθυπουργό, αυτό λέτε, εμένα πιστεύω, αφού σαν μπορώ να καταλάβω.
2: Ζωή Κωνσταντοπούλου, ακριβής πρόβλεψη.
0: Αυτό λέτε.
2: Αν λέω Ζωή Κωνσταντοπούλου πρωθυπουργό, ναι. Αυτό θα το πούνε οι πολίτες.
0: Αν είναι αυτό στόχο σας.
2: Φυσικά είναι στόχο μου. Αλλά ο στόχος μου δεν είναι για την καρέκλα, είναι για να κάνουμε όλα αυτά που δεν έχουν γίνει.
0: Σε αυτές
2: δεν αγάπησα, δεν αγάπησα εγώ ποτέ την καρέκλα.
0: Σε αυτές
2: ούτε...
0: τις εκλογές.
2: Μην πάτε τώρα να το μικρύνουμε και
0: όχι,
2: να το...
0: Όχι, ούτε το μικρύνω, ούτε το χειδεοποιώ. Ούτε το χειδεοποιώ.
2: Πολύ ωραία.
0: Καταλαβαίνω
2: εγώ
0: το νόημα της ερώτησης.
2: Εγώ έχω αποδείξει ότι είμαι στο δρόμο και στον αγώνα ακατάπαυστα και έξω από τη Βουλή και μέσα στη Βουλή και παντού. Δεν συνέδεσα ποτέ ούτε την παρουσία μου ούτε τον αγώνα μου με κάποια καρέκλα. Γι' αυτό και άφησα τη μεγαλύτερη καρέκλα, την τρίτη τη τάξη της Προέδρου της Βουλής, όταν κάποιοι πούλησαν τον κόσμο. Και έκτοτε από το 2015 και μετά πορεύτηκα μέχρι το 2023 που μπήκε η Πλέψη Ελευθερία στη Βουλή. Πορεύτηκα με συνέπεια, κινηματικά, δικηγορικά, νομικά, πολιτικά, χωρίς ποτέ μου να ανταλλάξω τις ιδέες μου, χωρίς κανένας να με δελεάσει να ξεπουλήσω τις ιδέες μου και τις αρχές μου. Μπήκε η Πλέψη Ελευθερία στη Βουλή παλικαρίσια απέναντι σε τρομερό πόλεμο, το μεγαλύτερο πόλεμο που έχει υπάρξει σε κίνημα και κόμμα στην νεότερη ιστορία, το μεγαλύτερο πόλεμο. Μπήκαμε παλικαρίσια, τους έχουμε χαλάσει τη σούπα, αυτό είναι το μόνο ξεκάθαρο. Τους ενοχλούμε γιατί είμαστε εκεί, τους ενοχλούμε γιατί δείχνουμε πως είναι η αντιπολίτευση απέναντι στη σικαία αντιπολίτευση που είχαμε τόσα χρόνια με τον Τσίπρα και το Πασόκ και διάφορους έτσι δήθεν αντιπολιτευόμενους που όμως είναι καλοβολεμένοι στις καρέκλες τους και δεν πατάνε. Όλο αυτό το πράγμα έχει λοιπόν ανακοινήσει και μία μεγάλη προσδοκία και μια μεγάλη εμπιστοσύνη των πολιτών και ιδίως των νέων.
1: Πιστεύετε, δηλαδή,
2: η Πλεύση το ξέρετε ότι είναι πρώτη στη νέα γενιά.
1: Πιστεύετε,
2: αφού παρακολουθείτε τις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, πάτε καλά. Πιστεύετε
2: πρώτοι είμαστε, δεν πάμε καλά. Πολύ, είμαστε πρώτοι στη νέα γενιά.
1: Και, μάλιστα, να πω
2: και
1: αυτό,
2: όσο πάνε οι νεότερες γενιές, τόσο ενισχύεται αυτό.
1: Να πω τώρα, αυτό είναι άσχετο, αλλά εμβόλυμο, επειδή το στριντινό που τα λέγαμε αυτά, ο Δημήτρης Κανελόπουλος που έχει το τετράδιο, θα το ξέρω, φαντάζομαι. Λέει, ισχύει αυτό που λέει η Ζωή, έγινε χαμός το Σάββατο στο Φλόιτ, λέει, δεν έχω ιδέα γιατί μιλάει. Μεταφέρθηκε στην αυλή, λέει αυτό και αυτό, και έμεινα να παίξω παιδιά. Καλημέρα, Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες.
2: Γεια σου, Δημήτρη, να έρθεις και στη Ρεματιά και να κάνουμε και συνέντευξη.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα να πω κάτι. Μου δημιουργείται απορία. Εσείς δηλαδή πώς βλέπετε το πολιτικό σκηνικό την επομένη των εκλογών?
2: Ανατρεπτικό.
1: Δηλαδή,
2: το βλέπω εντελώς
1: διαφορετικό. Θα δούμε 12, ας πούμε, ξανά. Θα δούμε δηλαδή διάλυση των δύο. Αν και δεν υπάρχουν δύο μεγάλα κόμματα, υπάρχει μια νέα.
2: Θα δούμε διάλυση του συστήματος, το πιστεύω. Και γι' αυτό εργάζομαι.
1: Άρα, βλέπετε μεγάλη συμμετοχή του κόσμου καταρχήν. Υποθέτω ότι βλέπετε μεγάλη συμμετοχή του κόσμου.
2: Ναι, και θα δουλέψουμε για τη μεγάλη συμμετοχή του κόσμου και αυτή τη μεγάλη συμμετοχή του κόσμου την φοβάται το σύστημα. Γι' αυτό προσπαθεί όλες αυτές οι δημοσκοπήσεις που εγώ τις αμφισβητώ. Ναι. Πού κατατείνουν? Κατατείνουν στο να απελπίσουν τον κόσμο και να του πούνε ότι δεν πάει να βγει και στο δρόμο. Δεν πάει να έγινε λαοθάλασσα για τα Τέμπη. Δεν πάει να διαδήλωσες για δικαιοσύνη. Δεν πάει να είσαι ενεργός. Δεν αλλάζει το σκηνικό. Αυτό του λένε.
0: Μια έκτακτη είδηση να την πω. Μας στέλνει η Κατερίνα Πλατή. Συναγερμός στην εισαγγελία Πειραιά, δύο απειλητικά τηλεφωνήματα για βόμβα.
1: Ας ελπίσουμε ότι είναι. Ναι, φάρσες. Ας ελπίσουμε ότι είναι.
0: Πολλές φορές γίνονται φάρσες. Ναι.
1: Θες να πάμε στο διάλειμμα για να συνεχίσουμε?
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ωραία. Τέλεια. Και μετά το καθόλου. Και μετά το διάλειμμα θέλω να μου βάλετε το τραγούδι μας.
0: Βέβαια. Το έχουμε εννοείται. Τι τραγούδι είναι αυτό?
2: Είναι. Σας έχω στείλει δύο τραγούδια. Το ένα είναι το σύνθημά μας, ναι. Η πλεύση είναι η λύση, ναι. Και το άλλο είναι το κάλεσμά μας για την συναυλία του Σαββάτου.
0: Κάνετε τραγούδι, ύμνο του κόμματος?
2: Τραγούδι του κόμματος. Εμείς τραγουδάμε. Έχουμε και άλλα τραγούδια. Θα έχετε ακούσει το τραγούδι της Τζόρτζες και τον Μπλε, άκου τη ζωή.
1: Αυτό το ακούσαμε.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Από σήμερα στην εφημερίδα μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονίες θα δείτε καινούργια καταστήματα Telekom, στο κινητό σου θα δείτε το σήμα της Telecom για το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους που σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα όπου και αν βρεθείς και με ποιο τρόπο και αν θες να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου σε πολύ λίγο μαζί για τα τραγούδια και όλα τα υπόλοιπα. Ionion FM.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας 500 γραμμάρια 35% φθηνότερα 3,24. Ελληνική μπύρα Lager 500 ml 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων 10 τεμάχια 25% φθηνότερα 1,55. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
3: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
4: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελά του βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Θανασάκη!
4: Ναι, ναι μαμά.
5: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
6: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
7: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
8: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
7: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
8: Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
7: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
8: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
9: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
10: Διαβάστε στην απογευματινή 5 μέτρα ενίσχυση σε εισοδήματα, επιδόματα, κοινωνικές παροχές για 2 εκατομμύρια οικογένειες. Η αλβανική μαφία πίσω από τον εμπρισμό στο καφέ που κατέκαψε την πολυκατοικία στη Νέα Ιωνία. Η αποκαλυπτική κατάθεση της νοσηλεύτριας και το κρίσιμο σημείο που άλλαξε σε σχέση με την αρχική κατάθεση. Σχέδιο Αλανάτο ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στις υβριδικές απειλές της Ρωσίας. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
11: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιο.

0: Αυτό είναι ο ύμνος του κόμματος.
1: Σας αρέσει. Είναι το τραγούδι.
2: Μουσική.
0: Μουσική τι είναι. Και
1: τα γράφει, αυτά τα κάνει ο Τζον Ντι, ο οποίος είναι το δώρο που μας έκανε με το που κάναμε τη συνέντευξη τύπου στην ΔΕΘ και σχεδιάζαμε μαζί την συναυλία για τις 3 Οκτωβρίου. Αυτά τα κάνει λοιπόν ο Τζον Ντι, ο Δημήτρης Ιωακιμίδης, που είναι ένας άνθρωπος που ζει στη Χάγη, στην Ολλανδία, είναι οδοντίατρος, αλλά είναι ένας πάρα πολύ ενεργός πολίτης που όλα αυτά τα χρόνια είναι στην πρώτη γραμμή με γραφιστικά, με παρεμβάσεις και με τραγούδια.
2: Άρα σας πιστεύει και σας βοηθάει.
1: Και εμείς το πιστεύουμε.
2: Ναι, καλά.
1: Και τον αγαπάμε.
2: Είναι καταπληκτική η μουσική. Το λέω που η ηλικία μου δεν είναι μουσικές αυτές.
1: Το κάνει, ναι. Την κάνει αυτή πάρα τη διαδικασία. Ωραία, ναι. Επειδή δεν είναι ο ίδιος μουσικός, αλλά είναι ευαίσθητος και δημιουργικός. Την κάνει αυτή τη διαδικασία αξιοποιώντας το AI και στη συνέχεια αυτό που το έχει συνθέσει με τη βοήθεια του AI το παραδίδει στους ανθρώπους για μουσική εκτέλεση, γιατί δεν ξεχνάμε βέβαια ότι η καλλιτεχνική δημιουργία και, και ο πολιτισμός χρειάζονται τους ανθρώπους. Οπότε κάνει κάτι πάρα πολύ πρωτοποριακό με το AI.
2: Πολύ ωραία.
1: Σας άρεσε?
2: Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
1: Πολύ ωραία. Να το βάλετε για ξανά στην.
2: Να το ξαναβάλω.
1: Είδα ότι διαφημίζατε διάφορες εκδηλώσεις και διαφόρους.
0: Για βάλτε το
1: λίγο.
0: Θα το τραγουδήσει πρόεδρος.
2: Η πλεύση είναι λύση.
1: Εσείς θα το τραγουδήσετε.

0: Είναι ωραίο.
1: Λοιπόν.
0: Ανεβαστικό.
2: Δεν είναι.
1: Τώρα καταλαβαίνω την επόμενη ερώτηση που θέλετε εσύ. Τσίπρας.
2: Που θέλω. Δεν επιλέγω εγώ ερωτήσεις. Αυτά τα κάνει ο Μητσοτάκης. Τα κάνει και ο Τσίπρας βέβαια. Γιατί είδα ότι στις ερωτήσεις του φίλου μου και συναδέλφου σας, του Χρήστου Αβραμίδη, για τον σιδηρόδρομο και για τις σιδηροδρομικές μεταφορές, δεν απάντησε, δεν είχαν χρόνο. Του είπανε δεν έχουμε χρόνο, ναι. Δεν έχουμε χρόνο. Λοιπόν, ακούστε, να πούμε κάτι σύντομο για να μην σας αφήσω παραπονεμένους.
0: Για όλους θα ρωτήσουμε, δεν θα ρωτήσουμε.
2: Εγώ θα σας πω για την πλεύση ελευθερίας και τα 30 νομοσχέδια που θα καταθέσουμε από Δευτέρα. Για τον Τσίπρα τι να πούμε τώρα, ένας άνθρωπος που δεν ξέρει αγγλικά, που παριστάνεται ξέρει αγγλικά, που πηγαίνει στις ΗΠΑ και τον κάνουν ρεζίλι και μας κάνει ρεζίλι, που έχει έναν υπεύθυνο οικονομικών που δεν ξέρει να διακρίνει τον πολλαπλασιασμό από τη διαίρεση. Ποιο? Και σου λέει, πώς λέγεται, παπάς? Αυτός που είπε ότι 400.000 ευρώ λέει είναι αυτό το μέτρο, το έχουμε κοστολογήσει. Είναι 400.000 ευρώ, είπε, για ένα χρόνο. Για τέσσερα χρόνια, όχι, είπε και αυτό. Υπάρχει μεγάλη γκάμα. Για τέσσερα χρόνια λέει πόσο είναι. Όταν για ένα χρόνο είναι 400.000, για τέσσερα χρόνια πόσο είναι. Είναι λέει 400.000 δια 4. Άρα 100.000. Καταλαβαίνετε τώρα σε ποιον τα νύχια θέλει να μας στείλει. Ο κόσμος τα έχει ζήσει αυτά, τα έχει αξιολογήσει, τα έχει συχαθεί και δεν πρόκειται ούτε Τσίπρες, ούτε Μητσοτάκηδες, ούτε άλλες τέτοιες παραλλαγές να έχουν τύχει.
1: Με τον Νίκο Αδρουλάκη είχατε μια πολύ καλή προσωπική σχέση όλο το προηγούμενο διάστημα τουλάχιστον. Δεν ξέρω τελευταία διάστημα.
0: Συζητούσατε,
1: σα έχει ανοιχτή γραμμή. Μάλιστα από ένα διάστημα και μετά καταθέσατε και κάποιες κοινέ πρωτοβουλίες στη Βουλή.
2: Μετά, κάνανε μεγάλο μπούλινγκ όμως, ότι είναι ουρά τη Κωνσταντοπούλου και ξανά ουρά τη Κωνσταντοπούλου. Και ξανά ουρά τη Κωνσταντοπούλου. Και τελικά τι έκανε ο Ανδρουλάκης, τι κατάφερε να κάνει την προηγούμενη εβδομάδα? Έβαλε το Πασόκ να ψηφίσει με επιστολική ψήφο. Ψήφισε όλο το Πασόκ με επιστολική ψήφο. Το 91% των βουλευτών του Πασόκ ψηφίσανε με επιστολική ψήφο. Τι λέτε? Όπως η Νέα Δημοκρατία ψήφισε με επιστολική ψήφο το 90% να μην διωχθεί ο Βορύδης και ο Βιεννάκης, ο Ανδρουλάκης ψήφισε με 91% επιστολική ψήφο να γίνει άρση ασυλίας σε μένα για μηνύσεις αστυνομικών και δικαστών κατ' εντολή Φλωρίδη και Μητσοτάκη για την δράση μου στην υπόθεση του εγκλήματος των Τεμπών.
1: Θα σας ρωτήσω αμέσως μετά για το
2: ντροπή.
1: Θα σας ρωτήσω μετά ντροπή. Για το...
2: Εγώ πίστευα, για το... να απαντήσω, γιατί θέλω να είμαι ολοκληρωμένη. Εγώ θεωρούσα ότι ο Ανδρουλάκης, επειδή δεν έχει λερωμένα χέρια από τα μνημόνια, θα μπορούσε να αξιοποιήσει ένα προσωπικό νεαρότερο. Αυτό φαίνεται ότι θέλησε να είναι υποχείριο του Βενιζέλου και της Διαμαντοπούλου, που είναι οι πρώτοι που θα τον πετάξουν από το τρένο βεβαίως, διότι η Διαμαντοπούλου είναι σε ανοιχτή γραμμή με το Φλωρίδη, κολλητή με το Φλωρίδη, και ο Βενιζέλος αυτή τη στιγμή απλώς κάνει τζατζαρίσματα, διότι δεν τον έκανε πρόεδρο Δημοκρατίας ο Μητσοτάκης. Διαφορετικά μια χαρά τα βρίσκουν με τη Νέα Δημοκρατία, και τελικώς αυτό που βλέπουμε από αυτή τη στάση του Πασόκ, για την οποία πάρα πολύ λυπάμαι και δεν θα σιωπήσω, αυτό που βλέπουμε είναι τι? Ότι δυστυχώς υπάρχει η μικρόνοια να νομίζουν ότι ο κόσμος θέλει ξανά νουδού Πασόκ. Δεν θέλει ο κόσμος ξανά νουδού Πασόκ, και γι' αυτό θα βάλω τα μόντρα.
1: Τελευταία σας ερώτηση, έχουμε 2 λεπτά. Κουκουέ.
2: Να σας πω, να πούμε για την πλεύση ελευθερίας. Το Κουκουέ είναι 52 χρόνια στη Βουλή. Ό,τι έχει να πει και να κάνει, 52 χρόνια στη Βουλή, νομίζω ότι μπορούμε να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Ο κόσμος του Κουκουέ, παρόλα αυτά, είναι κόσμος που έχει και ιδεαλιστική διάθεση και γνήσιοι αγωνιστές. Τον σέβομαι πάρα πολύ. Έχω άλλη άποψη όμως για το ποια είναι η αντιπολίτευση.
1: Και λέτε όχι.
2: Δεν είναι θέμα ηγεσίας, είναι θέμα μηχανισμών, γραφειοκρατιών και ούτω καθεξής. Για μένα η αντιπολίτευση σημαίνει μάχη. Μάχη σημαίνει υπερασπίζομαι όποιον βάλετε, ακόμα και αν δεν είναι δικός μου. Μάχη σημαίνει πηγαίνω μέχρι τέλους στο να ρίξω αυτή την εξουσία, και βεβαίως σημαίνει και προτάσεις. Γι' αυτό και η πλεύση ελευθερίας έχει προτάσεις. Δεν μιλάει μόνον αντικρούοντας τη διακυβέρνηση. Προτείνει και παρεμβαίνει. Καταθέτουμε από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, που είναι η πρώτη μέρα της νέας τακτική συνόδου αυτής της κοινοβουλευτικής περίοδου, που θα μας πάει και στις εκλογές, καταθέτουμε 30 νομοσχέδια, με πρώτο την επαναφορά του 13ου, 14ου μισθού, 13ης, 14ης σύνταξης, δεύτερο την φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών και την ανάκτηση των 46 δισεκατομμυρίων ευρώ που έχει δώσει το δημόσιο, δηλαδή ο ελληνικός λαός, στις τράπεζες, τρίτο την κατάργηση των funds και των πληστηριασμών, τέταρτον το πάγωμα των ενοικίων για 4 χρόνια, πέμπτον την θεσμοθέτηση της γυναικοκτονίας ως αυτοτελούς κακουργήματος και την θεσμοθέτηση μηχανισμών καταγραφής των περιστατικών έμφυλης βίας και γυναικοκτονιών. Έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο...
1: Είναι το τελευταίο, πρόεδρε, πρέπει να σας κόψω, δυστυχώς πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις.
2: Είδατε άντρες, άντρες. Λοιπόν, ναι, ναι. Το... είπα 5. Θα σας πω λοιπόν, επιλέγω ως έκτο να πω ένα πολύ εμβληματικό νομοσχέδιο, αφορά τις γυναίκες και μάλιστα τις μητέρες, αφορά το δημογραφικό, 1000 ευρώ το μήνα, εισόδημα μητρότητας για κάθε γυναίκα που κάνει παιδί μέχρι την ενηλικίωση του παιδιού της. Είναι ένα μέτρο το οποίο μπορεί να δώσει ουσιαστική στήριξη στις γυναίκες και να γίνουν ανεξάρτητες και ταυτόχρονα δοκιμάζει
3: τώρα,
2: και την...
3: Και σας, όπως ρωτάμε όλους. Και τα λεφτά από πού? Είναι πολλά λεφτά αυτά που λέτε.
2: Είναι πολλά.
3: Για,
2: είναι πολύ
3: ακούγονται
2: λιγότερα.
3: Πολλά, ναι.
2: Ακούγονται πολλά. Αυτοί λοιπόν που τα βρίσκουν πολλά και είναι... ακριβή στα πίτουρα και φτηνή στο αλεύρι ή αντίστροφα το λέμε. Λοιπόν, αυτοί που τα βρίσκουν αυτά πολλά πετάνε τα υπερπολαπλάσια, τα πολλαπλάσια σε απευθείας αναθέσεις, σε μυστικά κονδύλια, σε προπληρωμή του χρέους. Δεν είναι καθόλου πολλά για τη στήριξη της κοινωνίας. Είναι απαραίτητα και πρέπει να κόψουμε το λαιμό μας, να αναδιαρθρώσουμε τον προϋπολογισμό, ούτως ώστε να στηριχθεί η κοινωνία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αναγκαζόμαστε να σε κόψουμε, να γίνεται διαφορετικά. Δεν έχετε παράπονο από το ραδιόφωνο, φαντάζομαι. Εδώ ήταν παραπολιτικό.
2: Το ραδιόφωνο είναι μουσικό, οπότε θα μου βάλετε και άλλο τραγούδι για να με κόψετε. Είναι η προϋπόθεση για να κοπώ.
1: Είναι μουσικό, θα βάλουμε. Θα βάλουμε διαφημίσεις. Λοιπόν, και αμέσως μετά πρέπει να πάμε στα δελτία ειδήσεων.
2: Μου κόψανε το τραγούδι, λοιπόν, το κάλεσμά μας για τις 3 Οκτωβρίου. Θα παίξει.
3: Θα το παίξει, θα κάνει ενδερσία.
2: Τέλεια.
3: Θα κάνει ενδερσία και θα
1: ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Λοιπόν,
3: τελειώσαμε. Χρωστάω τίποτα εγώ. Όχι.
1: Αμέσως μετά Βασίλης Ντέτσικας με το αρτιότερο δελτίο ειδήσεων και μετά τα παιδιά.
3: Με το Θανάση Φουσίδη σας περιμένουν σε πολύ λίγο. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.
2: Εγώ θερμά.
4: Πότε με γέλιο, πότε με δάκρυ και με πόνο. Και ξέρεις έχουμε ο ένας τον άλλον μόνο. Και για αιώνα

0: ώρα είναι 11. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Στέρεο.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Εκενώθηκαν τα δικαστήρια Πειραιά μετά από τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβα στο κτίριο. Πυροτεχνουργία ελέγχου τους χώρους του δικαστικού Μεγάρου στην οδό Σκουζέ έχει διακοπεί κυκλοφορία των οχημάτων από το ύψος της οδού Νοταρά. Επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε μιλώντας πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Τόνισε ότι Καραμαλής και Μητσοτάκης θα πρέπει να πάνε φυλακή για την υπόθεση των Τεμπών, ενώ έκανε λόγο για εγκληματική οργάνωση με επικεφαλής τον κύριο Μητσοτάκη στις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών. Εκτίμησε πως μετά τις εκλογές το σκηνικό θα είναι ανατρεπτικό και πως θα υπάρξει διάλυση του συστήματος. Προειδοποίηση προς τις κυβερνήσεις των κρατών μελών για την ανάγκη περιορισμού της ενεργειακής κατανάλωσης απευθύνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς τα αποθέματα φυσικού αερίου παραμένουν εξαιρετικά χαμηλά και η άνοδος της παγκόσμιας ζήτησης ενδέχεται να αυξήσει περαιτέρω τις πιέσεις στην ευρωπαϊκή αγορά. Ο Επίτροπος Ενέργειας, σε επιστολή του προς ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, καλεί τις κυβερνήσεις να συνεχίσουν να λαμβάνουν μέτρα που ενισχύουν τις προμήθειες ή περιορίζουν τη ζήτηση φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας για όσο διάστημα είναι απαραίτητο. Κοινή γραμμή στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης θα αναζητήσουν σήμερα στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Ενέργειας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεγάλες πιέσεις στους προϋπολογισμούς νοικοκυριών και επιχειρήσεων από το ιδιαίτερα αυξημένο κόστος ενέργειας. Το ζήτημα θα κυριαρχήσει στο αυριανό Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Αύριο αναμένεται να ανακοινωθεί παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνης που θα ξεπερνά τα 15 λεπτά το λίτρο, ενώ εξετάζεται το σενάριο να συνεχιστούν οι εκτόσεις στην αμολύβδη βενζίνη στις 14 Οκτωβρίου οι παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης. Ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να γίνει αναχάραξη της διαδρομής του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, έστειλε μιλώντας στο Sky ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Όπως είπε, η χάραξη βρίσκεται δεκάδες μίλια νοτιότερα από τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, σημείωσε ότι οι διεύλοι επικοινωνίας με την Τουρκία ουδέποτε διακόπηκαν, ενώ για την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια επανέλαβε ότι πρόκειται για δικαίωμα της Ελλάδας και ότι παραμένει στη φαρέτα. 400 από τους 4.800 επιτυχώντες δεν προχώρησαν στην εγγραφή τους στο Πανεπιστήμιο, τόνισε νωρίτερα στα παραπολιτικά 90,1. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστος Μπούρας, όπως είπε, πίσω από την εξέλιξη αυτή είναι μεταξύ άλλων τα αυξημένα ενίκια, ενώ τόνισε πως ένας φοιτητής χρειάζεται 1.000 ευρώ το μήνα. Σ' άλλο, προκαλεί βίντεο από νηπιαγωγείο στα Νολιώσια, στο οποίο φέρεται να καταγράφει τη διευθύντρια του σχολείου να μιλά σε ιδιαίτερα αυστηρό και επιθετικό ύφος σε παιδιά ηλικίας περίπου 4 και 5 ετών. Σε βάρος της διευθύντριας διατάχθηκε εδένο, αποφασίστηκε η μετακίνησή της σε άλλο σχολείο. Στη διεθνή ενημέρωση, την οριστική απάντηση της Ουάσιγκτον στη νέα πρότασή της για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούζ αναμένει η Τεχεράνη. Στα αθλητικά, απόψε στις 9 Λεμάν Άρης για το Eurocup, στις 8 το βράδυ Βάκιφ Μπανκ Πανιόνιο στο βόλεϊ γυναικών.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Αδελφοί Ρίγα στον πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Γεια σας, γεια σας. Καλημέρα σε όλες και όλους. Τρίτη, παιδιά, σήμερα, 29 Σεπτεμβρίου. Είστε συντονισμένοι στον Παραπολιτικά FM με τον κύριο Θανάση Φουσκίδη.
1: Την κυρία Στέλλα Καντώνα εδώ, στο εκείνη και εγώ, της Τρίτης, το δεύτερο της εβδομάδος. Και προχωράμε δυναμικά σε αντίθεση με τον καιρό που από ό,τι μας λένε οι γνωρίζοντες και πάσης φύσεως μετεωρολόγοι πρόκειται να αλλάξει δραματικά, να κατέβει η θερμοκρασία και πιο κάτω από τα δεδομένα της εποχής, φαντάσου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή άλλες εποχές, αρχές Οκτωβρίου κάναμε μπάνιο, κανονικό άτομο.
0: Ισχύει, όχι μόνο
1: χρόνια,
0: αυτό, ναι. και τέλη Οκτωβρίου, μισό
1: και τέλη Οκτωβρίου.
0: Οι πιο θαραλέοι από εμάς κάναμε τα μπάνια μας. Τέλος πάντων, τώρα θα κάνουμε το μπάνιο στην μπανιέρα και με το θερμοσύφωνα με ρέγουλα, γιατί ξέρετε ότι γράφει και θα έρθει ο λογαριασμός και τρέχα γύρευε μετά. Δημήτρης Κύρκος στη ρύθμιση του ήχου, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Καλείτε στο 211 10 80 8 80 από όπου και αν βρίσκεστε. Η κυρία Ελένη Τάγκα σας περιμένει. Εμείς τουλάχιστον, καθώς, εγώ τουλάχιστον καθώς κατέβαινα, για να μην πω το εμείς, την ώρα που κατέβαινα, περί τις 10, ήταν σήμερα η κυκλοφορία normal. Το λέω αυτό γιατί διέσχισα και τα ξεκίνησα δηλαδή και από το Μέγαρο Μουσικής, πέρασα το σημείο που είναι το Hilton. Καλή ροή. Σήμερα είχαμε πολύ καλή ροή, να το πούμε και αυτό. Τυχαίο, δεν ξέρω.
1: Πάλι
0: το καταθέτω έτσι σαν εμπειρία, γιατί ήταν μία από τις ευχάριστες εμπειρίες. Αν είστε οδηγοί ταξί και βρίσκεστε κάπου και μπορούμε κάπως να βοηθήσουμε, ή οδηγοί σε λεωφορεία και τα σχετικά. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr για τα μηνύματα. Το τηλέφωνο 211 10 80 8 80.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι, μιας και το ξεκινήσαμε έτσι, εγώ να δεις τη ροή είχα από το νέο Φάληρο.
0: Είχε
1: εδώ, τίποτα.
0: Καλά, τίποτα. Σαν δεν έχει.
1: Και παρά το γεγονό, διαχρονικά τίποτα, γιατί εγώ περνάω τη Σικρού, παραλιακή Σικρού και φτάσαμε. Αλλά πέραν τούτου, παρά το γεγονός ότι γίνονται κάποια έργα από τον Δήμο, νομίζω υπηρεσία Πρασίνου είναι, δεν ξέρω τι είναι. Εκεί σε,
0: έχουμε και τέτοιες υπηρεσίες σε αυτή τη χώρα, Πρασίνου και ανάπλασης.
1: Εκεί ξέρεις, στο κράσπεδο που χωρίζει την άνοδο από την κάθοδο της Σικρού. Παρ' όλα αυτά, Δήμος Νέας Σμύρνης είναι από εκεί, η άλλη πλευρά είναι Νέα Σμύρνη. Η από εδώ, δηλαδή όπως κατεβαίνουμε προς Πειραιά, είναι Καλυθέα για όσους το γνωρίζετε. Η άνοδος είναι Νέα Σμύρνη. Παρά λοιπόν τις παρεμβάσεις που κάνουν εκεί πέρα οι αρμόδιοι, μια χαρά ροή έχει, γιατί έχουν κλείσει, λέω, σε ένα σημαντικό κομμάτι την αριστερή λωρίδα, έτσι. Πάμε.
0: Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές που ακούτε ήδη. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά που θα ακούσουμε σε πολύ πολύ λίγο, διότι δεν είναι και λίγα αυτά που συμβαίνουν στη χώρα. Έχουμε διαλέξει κάποια με το Θανάση να τα μοιραστούμε. Αναλυτικά θα τα ακούσετε όλα βεβαίως στο μαγκαζίνο. Σε γενικές γραμμές, όπως έχουμε ξαναπεί, υπάρχει μία ένταση. Σήμερα να πούμε ότι θα ανοίξουμε το φάκελο της παιδείας, υπό την έννοια ότι έχει πολλές πτυχές, αλλά επειδή ο σταθμός και από τις προηγούμενες μέρες άνοιξε σε άλλες εκπομπές το σκέλος των υποδομών, θα δούμε μετά τις διαφημίσεις ποια είναι η κατάσταση σε αρκετά σχολεία στην Κρήτη ενδεικτικά. Καταλήψεις βέβαια. Συγγνώμη,
1: έχουμε τα 5 χρόνια από το σεισμό στο Αρκαλοχώρι και έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε σε τι συνθήκες στην περιοχή κάνουν ακόμα τα παιδιά σχολείο. Τέτοιες μέρες συμπληρώνονται 5 χρόνια.
0: Θα δούμε και στους άλλους νομούς τι γίνεται. Επίσης, πολλές δυσκολίες καταγράφονται από αυτά που μας λένε οι ειδικοί και σε άλλες περιφέρειες στη χώρα και στη Βόρεια Ελλάδα, για παράδειγμα, στην Κομωτινή, στην Ξάνθη και όχι μόνο. Το ένα κομμάτι είναι αυτό. Το άλλο, επειδή ακούσατε στους Σκουρίδες και στους Ξενάκηδες τον κύριο Μπούρα για το θέμα που έχει να κάνει με τα παιδιά τα οποία έδωσαν πανελλαδικές εξετάσεις, τους επιτυχόντες δηλαδή, που ο Πρίτανης είπε ότι δεν μπήκαν στη διαδικασία να εγγραφούν. Και μιλάμε τώρα για κόσμο, για ανθρώπους δηλαδή, οι οποίοι έχουν πετύχει σε σχολές όπως είναι η ιατρική, οι μηχανολόγοι, οι μηχανικοί. Υπάρχει ένα ερώτημα εδώ πέρα. Δεν μπαίνει ο άλλος στη διαδικασία να φάει τα μάτια του, να διαβάζει τόσα χρόνια. Για να μπει σε τέτοιες σχολές με πολύ ψηλές βάσεις, για να έρθει ένα πρωί και να πει «Α, δεν πηγαίνω γιατί έτσι μου έρχεται». Υπάρχει σοβαρός λόγος για να μην πηγαίνει.
1: Και επειδή το λέγαμε το πρωί, τουλάχιστον πήγαινες, έκανες την εγγραφή σου και περίμενες κάποια πιθανή μεταγραφή, εάν το δικαιούσε ή οτιδήποτε άλλο. Εδώ πέρα περάσαν ιατρικοί τα παιδιά, θέλω να καταλάβουμε το μέγεθος. Και θυμηθείτε, γιατί το ζήσαμε κι εμείς στα χρόνια μας, θυμηθείτε τι ήταν για τη μέση ελληνική οικογένεια να επιτύχει το παιδί σε μια πολύ σημαντική σχολή, πολλό δε μάλλον.
0: Κάνει με τα παιδιά τα οποία έδωσαν πανελλαδικές εξετάσεις, τους επιτυχόντες δηλαδή, που ο Πρίτανης είπε ότι δεν μπήκαν στη διαδικασία να εγγραφούν. Και μιλάμε τώρα για κόσμο, για ανθρώπους δηλαδή, οι οποίοι έχουν πετύχει σε σχολές όπως είναι η ιατρική, οι μηχανολόγοι, οι μηχανικοί. Υπάρχει ένα ερώτημα εδώ πέρα. Δεν μπαίνει ο άλλος στη διαδικασία να φάει τα μάτια του, να διαβάζει τόσα χρόνια. Για να μπει σε τέτοιες σχολές με πολύ ψηλές βάσεις, για να έρθει ένα πρωί και να πει «Α, δεν πηγαίνω γιατί έτσι μου έρχεται». Υπάρχει σοβαρός λόγος για να μην πηγαίνει.
1: Και επειδή το λέγαμε το πρωί, τουλάχιστον πήγαινες, έκανες την εγγραφή σου και περίμενες κάποια πιθανή μεταγραφή, εάν το δικαιούσε ή οτιδήποτε άλλο. Εδώ πέρα περάσαν ιατρικοί τα παιδιά, θέλω να καταλάβουμε το μέγεθος. Και θυμηθείτε, γιατί το ζήσαμε κι εμείς στα χρόνια μας, θυμηθείτε τι ήταν για τη μέση ελληνική οικογένεια να επιτύχει το παιδί σε μια πολύ σημαντική σχολή, πολλό δε μάλλον την ιατρική,

0: πρωί τουλάχιστον πήγαινες, έκανες την εγγραφή σου και περίμενες κάποια πιθανή μεταγραφή, εάν το δικαιούσε ή οτιδήποτε άλλο. Εδώ πέρα περάσαν ιατρικοί τα παιδιά, θέλω να καταλάβουμε το μέγεθος και θυμηθείτε, γιατί το ζήσαμε κι εμείς στα χρόνια μας, θυμηθείτε τι ήταν για τη μέση ελληνική οικογένεια να επιτύχει το παιδί σε μια πολύ σημαντική σχολή, πολλό δε μάλλον την ιατρική, όχι πολλές δεκαετίες από τώρα, όχι πολλά χρόνια από τώρα. Ήτανε... Πώς να το πω, ήταν στόχος ζωής για μια ολόκληρη οικογένεια, όχι μόνο για το παιδί που έδινε πανελλαδικές τότε. Και δεν πάνε καν να εγγραφούν και να περιμένουν κάποιοι εξ αυτών τη μεταγραφή τους ή οτιδήποτε άλλο. Ουδής πήγε εκ των φοιτητών, 9 νομίζω ήταν τον αριθμό συνιατρική, ουδής εξ αυτών των παιδιών πήγε έστω για να εγγραφεί, ρε παιδί μου, και να πει δεν θα πάω.
1: 9 φοιτητές στην ιατρική, 15 στο Πολυτεχνείο, στις σχολές υψηλής ζήτησης. Ξαναλέμε, είναι αυτά που είπε πριν από λίγη ώρα ο κύριος Μπούρας στον Σωτήρη και στον Βασίλη, όπου ήταν στο Πανεπιστημίο Πατρών. Ο ίδιος συνδέει το γεγονός με το κόστος ζωής. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τι λέει και η πολιτεία. Κατά το πρόγραμμα ήταν σήμερα να συνομιλήσουμε με την κυρία Σοφία Ζαχαράκη, την αρμόδια υπουργό παιδείας, η οποία τελευταία στιγμή ακύρωσε τη συνέντευξη αυτή. Θα έχουμε τη χαρά τουλάχιστον να συνομιλήσουμε με τον κύριο Παπαϊωάννου, που είναι υφυπουργός.
0: Και ο Σονούπο, ευελπιστούμε να έχουμε και τον υπουργό.
1: Εντάξει, ο Σονούπο.
0: Έγινε και το περιστατικό εκείνο, παιδιά, με τον
1: υπουργό. Το λέω υπουργό, γιατί ο κόσμος μπορεί να πει, ρε παιδιά, γιατί δεν βγάζετε την υπουργό. Το λέμε τα πάντα εδώ πέρα.
0: Βγάζουμε
1: δεν
0: τον
1: τίποτα.
0: Υφυπουργό, πολλό δε μάλλον επειδή συζητάμε αυτό το θέμα, τον πρώην Πρίτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, για όσους δεν θυμούνται, και απολύτως αρμόδιο για τα ζητήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Είχαμε βεβαίως και αυτό το περιστατικό με εκείνη την διευθύντρια στον υπηαγωγείο που άρχισε σαμπινελή και τα πεντάχρονα και τα πεντάχρονα, όχι μικρότερα ήταν τα παιδιά, τα τρίχρονα και τα τετράχρονα στο σχολείο, επειδή κάνανε ζημιές και μετά πήγαν οι γονείς και τις επιτεθήκαν από ό,τι μάθαμε.
1: Εκεί
0: και όλα τα συναφή θα το δούμε.
1: Είναι μια άλλη τροπή το περιστατικό αυτό που λέει ο Θανάσης, γιατί έχει προκύψει ένα βίντεο που δείχνει η γονέα να βιοπραγεί έναντι της νηπιαγωγού, που προφανώς και δεν εφήρμοσε ενδεδειγμένες παιδαγωγικές τακτικές, αλλά έχουμε πει ότι δεν απαντάμε τη βία με βία. Τώρα θα βάλουμε μια ανωτελεία, να δούμε και 2-3 άλλα θέματα, γιατί μετά τις διαφημίσεις θα ξαναγυρίσουμε σε αυτά. Θέλω να πάμε λίγο στα πολιτικά, γιατί έχουν και αυτά το ενδιαφέρον τους. Έχουμε ξαναπεί ότι περιμένουμε το κόμμα Σαμαρά, που προφανώς ο πρώην Πρωθυπουργός το κρατάει έτσι επτασφράγει στο μυστικό το πότε. Θέλω να ακούσουμε ένα στιγμιότυπο που διημήφθη χθες μεταξύ του κυρίου Βλάχου, του βουλευτή, και του κυρίου Μαρκόπουλου στην Βουλή. Πήγε ο κύριος Μαρκόπουλος να απαντήσει σε μια ερώτηση του κυρίου Βλάχου.
0: Ο Βλάχος είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, γνωστός καραμαλικός. Έχει πραγματοποιήσει μαζί με άλλους συναδέλφους του πολλές ενοχλητικές επίκαιρες ερωτήσεις σε υπουργούς.
1: Μπορούμε να το ακούσουμε.
2: Δεν ήρθατε τώρα να μου απαντήσετε σήμερα. Ήρθατε απλώς να ξοπετάξετε μια ερώτηση ενός βουλευτή παράξενου που, εν πάση περιπτώσει, σας συγκλάει ή δεν ξέρω τι άλλο. Και αυτό εμένα δεν μου αρέσει καθόλου. Ξέρετε, είμαστε εκτός πραγματικότητας. Και αυτό το κλίμα, και ιδιαίτερα εν ώψη εκλογών, πιστεύω ότι πρέπει έτσι λίγο να αλλάξει.
3: Αυτό αποκαλέσατε τον εαυτό σας ως παράξενο, ότι είστε περίπου ένας παράξενος, ήρθε εδώ και μου είπε. Δεν σας αποκάλεσα ούτε παράξενο, έχω πολύ μεγάλο σεβασμό, αλίμονο, δεν το συζητάμε. Δεν θα αφήσουμε κανέναν χωρίς έλεγχο. Όπως και εσείς υποστηρίζετε, ελπίζω, και νομίζω ότι είμαστε στην ίδια μεριά της βάρκας, μαγικές συνταγές τάζουν αυτοί οι οποίοι κάποτε και ήμασταν απέναντι και δίναμε τον αγώνα, τάζουν μαγικές συνταγές με μεγάλη ευκολία.

0: στην κυβέρνηση, έτσι. Μιλάμε τώρα για κέφι αστήρευτο. Δηλαδή βλέπουν ο ένας τον άλλον και πρέπει πολύ κομψά να το πω, να αντιπαθιούνται το λιγότερο. Τι να πει κανείς. Συμβαίνουν αυτά μετά από 7
1: Εντάξει,
0: χρόνια.
1: Όποιον δεν του αρέσει μπορεί να πάει σε Αντώνη Σαμαρά.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Γενικώς, ναι, όποιον δεν του αρέσει στη ζωή μπορεί να πάει κάπου αλλού.
1: Λέω,
0: δηλαδή, π.χ. δεν σ' αρέσει αυτός ο καφές που ψήνει ο τάδε.
1: Αλλάζει καφετέρια.
0: Πα στην επόμενη. Έτσι. Βέβαια, αυτό είναι και στη ζωή.
1: Βέβαια, για να μην είμαστε και ακραίοι, τα κόμματα δεν ανήκουν στον εκάστοτε αρχηγό. Ανήκουν και στο ελεγχιακό δυναμικό, ανήκουν στη βάση του. Αλλά θέλω να πω ότι όπως έλεγε ο έμνηστος ο Παύλος Μπακογιάννης στην δημοσιογραφία, και στη δημοσιογραφία. Στη δημοκρατία δεν υπάρχουν άδεια έξοδα, για παράδειγμα, επειδή έχουμε πιάσει τα σχολικά. Ακούω μια ωραία πρόταση που έκανε η κυρία Λατινοπούλη, στην οποία επανέλθα. Πάμε.
2: Η ανταπόκριση από γονείς, και όχι μόνο από γονείς, και από μαθητές και από μαθήτριες. Οι ίδιοι μαθητές επιθυμούν το, θέλουν να μπει μια ωραία στολή. Μπορεί να είναι το πουκαμισάκι τους, το πουλοβεράκι τους, το παντελόνι, η φούστα. Υπάρχουν διάφορα ρούχα για να επιλέξεις. Μπορεί να είναι μπλε, μπορεί να είναι γαλάζιο, μπορεί να είναι χρώματα, τα οποία έχουμε δει εικόνες.
3: Εικόνες
2: από σχολεία στο εξωτερικό.
1: Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να φανταστώ την κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου σαν μελαχρινή Λίζα Πετροβασίλη στο χτυποκάρδι στα Θρανία με την ποδίτσα.
0: Radio παπάκι παραπολικά.gr να μας πείτε πώς ακούσατε εσείς αυτή την
1: Λίζα
0: πρόταση.
1: Λίζα Λάμδα Πετροβασίλη.
0: Πιστεύετε ότι έχει ένα νόημα να γυρίσουμε, ας πούμε, αν και η ίδια είπε ότι δεν είναι αναχρονιστικό αυτό, είναι... Δεν είναι λέει, δεν παραπέμπει στην ποδιά. Το είπε επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί γονείς που εκ των πραγμάτων ζορίζονται για να αντίσουν τα παιδιά τους και επειδή υπάρχει σύγκριση στα παιδάκια στο σχολείο. Δεν ξέρω πώς το ακούτε εσείς αυτό. Εγώ για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, τώρα δεν τρελαίνομαι ως προς το θέμα.
1: Ποιος τρελαίνεται, παιδί μου?
0: Ρε Θανάση, κάτσε να πω την άποψή μου, να με την πω. Εντάξει τώρα, γιατί το λες αυτό? Εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, εντάξει, μην πω τη δικιά μου εμπειρία, άστο. Υπάρχουν κάποια σχολεία στην Αθήνα, θα πω, στην Ελλάδα. Έτσι,
1: γιατί εσύ φοράγα το ιδιωτικό σχολείο που πήγαινε ποδιά, όμως.
0: Αφήσέ με να το πω, ρε παιδί μου. Να το πω ένα λεπτό. Δεν μιλάμε για ποδιά εδώ πέρα. Ούτε η κυρία Λατινοπούλη είπε για ποδιά. Είπε για ρούχα, τα οποία μπορεί να έχουν κάποια χρώματα. Γαλάζια, βέβαια. Τα γαλάζια μπλε. Δηλαδή το πράσινο, το κόκκινο απαγορεύεται, έτσι. Και είπε ότι στο εξωτερικό υπάρχουν και δημόσια σχολεία που το κάνουν αυτό. Θέλω να πω λοιπόν ότι εδώ στην Ελλάδα μόνο ιδιωτικά σχολεία είναι αυτά τα οποία στο δημοτικό τουλάχιστον, μέχρι την έκτη δημοτικού, έχουν μία σειρά από φορεσιές, ρούχα για τα αγόρια και τα κορίτσια, για να μην υπάρχει, ας πούμε, αυτός ο διαγωνισμός ως προς το τι φοράει το ένα παιδάκι, αν είναι μάρκα, αν δεν είναι μάρκα.
1: Λίγα σχολεία όμως είναι αυτά που έχουν
0: απομείνει. Δεν λέω ότι είναι πολλά, είναι λίγα.
1: Σε ό,τι έχει να κάνει
0: όμως
1: με την καθημερινότητα. Ναι. Εγώ είμαι υπέρ, ειδικά κάποια ιδιωτικά σχολεία που έχουν κάποια παράδοση. Βεβαίως και έχουν την ιδιαίτερη στολή τους.
0: Μα δεν το κάνουν μόνο για την παράδοση.
1: Στις γιορτές, στις παρελάσεις,
0: δεν το κάνουν για την παράδοση. Ναι. Το κάνουν κάποια σχολεία επειδή πολύ απλά. Υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός ανάμεσα στα παιδάκια, δηλαδή γυρίζει το παιδάκι στο σπίτι και σου λέει, να σου πω κάτι, θέλω να μου πάρεις αυτά τα παπούτσια που φόραγε ο Φουσκίδης, που μπορεί να κάνουν δεν ξέρω εγώ πόσα ευρώ. Και μια οικογένεια, ρε παιδί μου, να μην έχει αυτή τη δυνατότητα. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο αυτό θα μπορούσε να συμβεί, αλλά εμείς αυτό που θα προτιμούσαμε γενικότερα είναι όλοι οι άνθρωποι να ενισχύει το εισόδημά τους για να μπορούν εκ των πραγμάτων να προσφέρουν στα παιδιά τους όσο περισσότερα γίνεται. Όχι, λέω ότι εκ των πραγμάτων.
1: Ναι, το κατάλαβα τώρα. Κοίταξε, αυτό γίνεται συνήθως στα ιδιωτικά σχολεία τώρα, για να μην γελιόμαστε.
0: Αυτό είπα.
1: Το πάρε μου και εμένα αυτό το παπούτσι.
0: Όχι, είπε η κυρία Λατινοπούλου ότι στα ιδιωτικά σχολεία δεν γίνεται μόνο. Τα παιδάκια, όταν είσαι σε μια ηλικία, είσαι έφηβος, σε όποιο σχολείο και να πηγαίνεις, εκ των πραγμάτων υπάρχει ένας μιμητισμός, ρε παιδί μου.
1: Ναι,
0: έτσι. Δεν λέω αν θα είναι αυτό ακριβό ή όχι. Μπορείς να φοράς μια μπλούζα που να κάνει 2 ευρώ και να την έχεις κάνει, πώς το λένε, τάση στο σχολείο.
1: Είναι
0: έτσι
1: πολύ λίγα, εγώ δεν έχω δει. Φαντάζομαι ότι είναι πολύ λίγα τα σχολεία τα οποία έχουν στην καθημερινότητα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, πας με συγκεκριμένη φορεσιά στην καθημερινότητά σου για τα παιδάκια. Από εκεί και πέρα. Αυτό που είναι γνωστό της πάση είναι ότι υπάρχουν κάποιες πολύ ωραίες στολές κιόλας.
0: Αλλά που, δεν είναι γαλάζιες,
1: που καταδεικνύουν,
0: και
1: καλά, ναι, που καταδεικνύουν έτσι και την παράδοση ενός ιδιωτικού σχολείου με παρακαταθήκη στην εκπαίδευση, σε βάση περιπτώσει, αλλά τη φοράνε στις παρελάσεις, στις γιορτές. Ναι. Θέλω να πω, δεν έχω εντοπίσει εγώ σχολείο, ακόμα και ιδιωτικό. Θα υπάρχουν σίγουρα. Υπάρχει, θα υπάρχουν.
0: Ειδικά στις τάξεις του
1: αλλά
0: δημοτικού.
1: Στην καθημερινότητα.
0: Υπάρχει σχολείο, στο λέω εγώ, στις τάξεις του δημοτικού.
1: Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα προτείνει με φόντο το γεγονός ότι ο ίδιος είναι αυτός που βάζει στο επίκεντρο της πολιτικής σου δράσης και ρητορικής και μάλιστα κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία και τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι έχει απομακρυνθεί από αυτές τις ρίζες. Ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, αν θα πάρει κάποια θέση περιποδιάς, περιστολής ή οτιδήποτε
0: Ιωάννης,
1: άλλο.
0: Η ναι. πρόταση Λατινοπούλου, λέει, παιδιά, πέραν των άλλων πλεονεκτημάτων, ενισχύει το πνεύμα της ομάδας. Mm. Για να μην υπάρχει, ας πούμε, τύπου διαφοροποίηση. Εντάξει, είναι μια. Να, άλλος λέει να καταργηθούν οι πανελλαδικές. Άλλος λέει να επιστρέψει ή να υπάρχει μια.
1: Ωραίοτατη.
0: Ένα ένδυμα, για παράδειγμα, έτσι. Για να μην χοντράρονται, ας πούμε, τα πιτσιρίκια.
1: Παρόλα αυτά, λοιπόν, επαναλαμβάνω εγώ ότι θέλω να δω Αντώνη Σαμαράς που έχει θέσει στο επίκεντρο την επιστροφή της ελληνικής οικογένειας στις παραδόσεις και την απομάκρυνση της Νέας Δημοκρατίας από αυτές τις ρίζες της. Τι θα πει και δει, τι θα πούνε στελέχοι σαν τον Αλέξη Παπά.
3: Εγώ ακούω πάρα πολύ το σύμπαν και παίρνω μηνύματα από το σύμπαν. Κάνω διαλογισμό με τα τσάκρα μου.
4: Χτες 7 η ώρα ήμουνα σε ραντεβού με την Αθηνά. Νομίζω ότι πριν μιλήσει το σύμπαν πρέπει να μιλήσουμε μεταξύ μας.
1: Αυτό ήταν απόσπασμα από την αλήση του μνήμης εκπομπή Bachelor, στην οποία πρωταγωνιστούσε ο κύριος Αλέξης Παπάς προκειμένου να επιλέξει την κοπέλα που ο ίδιος θα επιθυμούσε μεταξύ καμιά εικοσαριά που το διεκδικούσαν και όπως σας λέγαμε χτες, θυμάστε τους αγώνες που κάνανε προκειμένου να προσεγγίσει ο κύριος Αλέξης Παπά, κυλιώτησαν στις λάσπες, κάνανε ορειβασία, παίζανε ποδόσφαιρο. Καταλάβατε, μία λοιπόν από αυτές τις κοπέλες έλεγε αυτά περί τσάκρα και ούτω καθεξής. Και ο κύριος Αλέξης Παπάς εξέφρασε την αγωνία του. Φαντάζομαι αντίστοιχες αγωνίες θα έχει και στους κόλπους της νέας εκδοχής της πολιτικής άνοιξης για το πώς θα βγει ραντεβού με την κοπέλα. Βάλε κι άλλο ένα απόσπασμα και να πάμε έτσι ωραία από τον κύριο Παπά.
5: Παίζω πιάνο, παίζω ταμπουρά, παίζω και βιολί.
6: Περίμενα να ακούσω ότι θα παίζει κάτι κοντά στο σαξόφωνο, δηλαδή κανένα κλαρίνο, καμιά φλογέρα.
1: Αυτό θέλω να πω ότι θα είναι η πεμπτουσία του αφηγήματος του πολιτικού του κυρίου Αντώνη Σαμαρά. Δηλαδή, πλησιάζει μια κοπέλα, τη ρωτάς. Παίζεις κάποιο πνευστό, σαξόφωνο, οτιδήποτε άλλο, φλογέρα, κλαρίνο. Αυτό είπε. Προσέγγισε γυναίκα με αυτόν τον τρόπο, παιδιά. Δεν το κάναμε εμείς. Ο υποψήφιος του πρώην πρωθυπουργού θα το κάνει.
0: Τι να πούμε τώρα, παιδιά.
1: Τι να πω εγώ.
0: Με αυτά και με αυτά θα πάμε να πάρουμε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε με την υπόλοιπη επικαιρότητα. Μείνετε συντονισμένοι, δεν αργούμε πολύ. 2-3 λεπτάκια.
1: Και με κλαρίνα θα παίξουν.
7: Ακούτε Ionian FM. Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
8: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
9: Ακούτε Ionion FM.

Στις εκλογές του μέλλοντος εγώ λευκό θα ρίξω. Το σπιτικό μου μόνη μου πια λέω να κυβερνήσω. Τα πιάτα με τους βουλευτές και υπουργούς θα βάλω. Και έτσι θα έχω μάτια μου που ζυμικό μεγάλο. Πια δεν αντέχω αρχηγούς και λόγια μπερδεμένα. Ας κάνουνε κυβέρνηση χωρίς εμένα. Και ας κυβερνήσουν το λαό εάν υπάρχει ακόμα. Και αν δεν τον καταβρόφησαν κι αυτόν σε κάποιο κόμμα. Κι ας λένε τις σοφίες τους μες στη βουλή και έξω. Αυτό ήταν έκδοτο.

0: Θα βάλω την καρόποδιά να φτιάξω μακαρόνια και με δουλειές του σπιτικού θα φεύγουνε τα χρόνια και θα με παίρνουνε μαζί σε άλλη γη και τόπους όπου δεν έχουνε λαό αλλά μονάχα ανθρώπους. Δεν έχουνε κυβέρνηση ούτε και παρατάξεις και βλέπεις φάτσες γελαστές όπου και να κοιτάξεις. Όχι, μη με ρωτήσετε αν έχουνε πατρίδα, εγώ σας λέω μόνο αυτά που απ' την κουζίνα είδα.
1: Ακούτε Ionion FM.

0: Λοιπόν, κάπου εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 90, Στέλλα, και αφού είχαν συνεργαστεί πρώτα στη Θεσσαλονίκη, ο Βασίλης Καράς γράφει δύο τραγούδια στην νεοεμφανιζόμενη τότε, πρώτο εμφανιζόμενη τότε, Δέσποινα Βανδύ. Το ένα είναι αυτό, στο οποίο βεβαίως έδωσε άλλη διάσταση ο Γιάννης Πάριος με τη μοναδική δεύτερη φωνή που της έκανε, και το Γέλα μου. Ήταν επί της ουσίας η πόρτα που άνοιξε η Δέσποινα Βανδύ για να περάσει από τα μαγαζιά της Θεσσαλονίκης στην αθηναϊκή νύχτα και στην εγχώρια δισκογραφία. Και κάπως έτσι ωραία, αφού θα σκεφτώ πάρα πολύ καλά, αφού ήταν, γιατί μου στείλανε μηνύματα διάφοροι, τέτοιο φλερ πρέπει να κάνεις κι εσύ για να βρεις παραδοσιακή γυναίκα. Λέω, αφού ο Αλέξης Παπάς ήταν πρότυπο Εργένη τότε.
1: Σωστό.
0: Πρότυπο Εργένη. Όλη η Ελλάδα έβλεπε όλη η Ελλάδα ποια θα κατακτήσει τον παπά και πώς θα την κατακτήσει και ο ίδιος. Σωστά. Το βλέπω όλη η Ελλάδα. Και αφού τον βάζει Σαμαρά στο κόμμα, ο μοναδικός τρόπος, Στέλλα, για να κάνουμε παραδοσιακή ελληνική οικογένεια είναι να κάνουμε το φλερτ που μόλις ακούσαμε πριν από λίγο να κάνει ο παπάς στην κοπέλα.
1: Κατόπιν τούτον σπεύσατε.
0: Με τα πνευστά. Αυτό που
1: βρίσκεται. Με ό,τι τέλος πάντων.
0: Που τη ρώτησε. Που τη ρώτησε, ναι. Ο Χριστός και η Παναγία. Ναι.
1: Επειδή
0: για το σαξόφωνο και τα συνάφη.
1: Σας είπαμε από την αρχή της εκπομπής ότι σήμερα θα ασχοληθούμε με τα θέματα που άπτονται των θεμάτων της παιδείας. Θα πάμε στον συνάδελφό μας, τον Δημήτρη Τοσκουλούδη, που είναι στον Αντένα Δυτικής Κρήτης, για να πάρουμε μία εικόνα για το τι συμβαίνει κάτω στα σχολεία. Στο νομό, είπαμε εμείς για το Αρκαλοχώρι, με αφορμή βεβαίως το γεγονός ότι συμπληρώνονται 5-6 χρόνια από τότε που είχε γίνει ο σεισμός στην περιοχή. Δεν είναι μόνο το Αρκαλοχώρι. Θα μας πει ο Δημήτρης τι ακριβώς συμβαίνει. Καλό μεσημέρι, καλημέρα.
2: Γεια σου, Στέλλα, γεια σου, Θανάση.
0: Γεια σου, Δημήτρη μας, πώς είσαι?
1: Εδώ, το παλεύουμε.
0: Την καλημέρα μας, Αχανιά.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Με το Αρκαλοχώρι νομίζω ότι σας τα έχουν πει τα περισσότερα πόσα χρόνια και εκεί περιμένουν και δεν έχει γίνει τίποτα με τα κοντέινερ, όμως δεν είναι μόνο αυτή.
0: Για ποιο λόγο δεν έχει γίνει τίποτα, έχουμε εικόνα από αυτό?
2: Έχουμε εικόνα, το ψάξαμε κιόλας.
0: Ναι, για πες.
2: Έχει να κάνει μόνο με τη γραφειοκρατία και τίποτα άλλο. Ενώ μόλις έγινε ο σεισμός, το θέσανε τα πάντα σε έκτακτη ανάγκη, μόλις έφυγε η έκτακτη ανάγκη, τα ξεχάσανε.
0: Δεν προχώρησαν, λες, οι παρεμβάσεις εκείνες, στις υποδομές για να ξαναγυρίσουν τα παιδιά στα σχολεία. Και όχι μόνο, φαντάζομαι.
2: Και στο Αρκαλοχώρι. Το πρόβλημα είναι ότι ακόμα σκέφτονται τις μελέτες.
1: Ακόμα δηλαδή σκέφτονται τις μελέτες.
2: Ακόμα τις σκέφτονται τις
1: μελέτες. Αυτό, συγγνώμη, είναι μόνο για τα σχολεία ή και για, τους, και για τα σπίτια? Γιατί από ό,τι έχω διαβάσει, Δημήτρη, δεν είναι μόνο. Είναι δυστυχώς, γενικότερα η κοινωνία σε μια αναμονή εκεί.
2: Δυστυχώς, επειδή το απλώσαμε το ρεπορτάζ μετά τα σχολεία, συνειδητοποιήσαμε ότι τα 500-400 και μάλλον σπίτια που ήταν ουσιαστικά να κατεδαφιστούν και να υπάρχουν, για να μείνουν οι κάτοικοι σε κάτι καινούριο, κάτι ασφαλές. Δεν έχει προχωρήσει τίποτα, οι κάτοικοι έχουν γυρίσει σε αυτά τα... Δεν έχει απλά αλλάξει απολύτως τίποτα.
0: Μάλιστα,
2: και ναι, ακούνε μόνο θα. Δηλαδή θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να έστω για παράδειγμα να πήγαινε υπουργός παιδείας από εκεί πέρα να δει πώς είναι 5 χρόνια τα κοντέινερ.
0: Δεν έχει πάει 5 χρόνια υπουργός παιδείας εκεί, μιας και το λες. Ενδιαφέρον.
2: Δεν νομίζω να έχει.
0: Δηλαδή, πέντε χρόνια συμπληρώνονται τώρα, αυτές τις μέρες συμπληρώνονται 5 χρόνια από το σεισμό εκείνο. Δεν έχει πάει υπουργός παιδείας να δει τι γίνεται εκεί?
2: Φυσικώς δεν έχει πάει κανείς. Και η πλάκα είναι ότι πήγαν όλοι στην αρχή. Όλοι στην αρχή και μου λένε: μην ανησυχείτε, θα τα αποκαταστήσουμε. Fast track. Ποιο fast track? Αυτό δεν είναι fast track. Ναι. Slow track είναι.
1: Σήμερα να πούμε βέβαια ότι ο Πρωθυπουργός είναι εδώ στον Ασπρόπυργο, αλλά όπως καταλαβαίνετε υπάρχουν και άλλες περιοχές με πολύ μεγάλες ανάγκες. Όχι ότι δεν,
0: καλά
1: δεν
0: κάνει
1: είναι μια περιοχή.
0: Αλλά μου κάνει εντύπωση ότι επειδή είναι γνωστό ότι κάνουν τα παιδιά μάθημα σε κοντέινερ ακόμα, πώς δεν έχει πάει ακόμα υποδομές.
1: Όμως έχουμε πληροφορηθεί ότι και άλλες περιοχές έχουν ανάγκες από υποδομές.
2: Θα σας πω εδώ πέρα στα Χανιά.
1: Συγγνώμη, Δημήτρη, για να σε ακούμε καλά, επειδή κάνει κάποιες διακοπές, αν μπορείς κάπου να σταθεροποιηθεί.
2: Ναι, ένα λεπτό. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα την Κίσαμο, που είναι 35 χιλιόμετρα εκεί από μετά το σεισμό.
0: 35 χιλιόμετρα από τα Χανιά, γιατί δεν ακούστηκε καλά, επειδή πάλι χάθηκε το σύνολο. Ναι, ναι,
2: είμαι σταθερός τώρα.
0: Τώρα είσαι πολύ καλά.
2: Λοιπόν, έχουμε και λένε, 2019 ο σεισμός εκεί, κρίθηκαν ακατάλληλα, προσέξτε, 7 χρόνια. Από το 2020 βάλανε τα παιδιά σε κοντέινερ. Είπαν ότι θα γίνει και εκεί fast track. Υπό 2026 σήμερα έχουμε τα παιδιά ακόμα σε κοντέινερ. 7 χρόνια σε κοντέινερ. Η μία μελέτη πάμε στην άλλη μελέτη, την άλλη μελέτη ξανά στην άλλη μελέτη. Το αποτέλεσμα, παιδιά, ποιο είναι? Ένα παιδί που μπήκε στην πρώτη γυμνασίου τότε, έχει αποφοιτήσει τώρα και έκανε μόνο μάθημα σε κοντέινερ.
1: Βέβαια, εδώ πάμε για δεκαετία σχεδόν. Σε λίγο θα έχουμε και 27, να πούμε έτσι.
2: Εδώ έχουμε μελέτη εγκεγριμένη από την περιφέρεια, η οποία ενώ το 19-20 ήταν 11 εκατομμύρια, με την καθυστέρηση πήγε 19. Και μάλιστα, όταν θα εγκριθεί και όταν θα ξεκινήσει, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε, Δημητρή.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Την καλημέρα μας.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε μια έκτακτη είδηση αυτή τη στιγμή. Έχουμε την πληροφορία περί παραπομπής του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση της διαχείρισης μετά την τραγωδία της επιχωμάτωσης, το μπάζωμα, πείτε το όπως θέλετε. Έχουμε παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου, επαναλαμβάνω, στο ειδικό δικαστήριο. Νομίζω έχει ανέβει η είδηση στο παραπολιτικά.gr. Θα μπούμε και εμείς να σας πούμε περισσότερες λεπτομέρειες.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με τον Υφυπουργό Παιδείας, τον κύριο Νίκο Παπαϊωάννου. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Τον ευχαριστούμε πολύ που αποδέχτηκε την πρόσκληση. Γεια σας, καλό μεσημέρι, Υπουργέ.
1: Καλό μεσημέρι και συγχαρητήρια για τη μουσική σας επένδυση.
2: Σας ευχαριστούμε. Να πούμε ότι ο Υπουργός θα είναι και υποψήφιος στην πρώτη εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Μην το λησμονούμε αυτό, γιατί πλησιάζουν κάλπες και βασική ιδιότητα αυτή του υποψηφίου.
0: Λοιπόν, πριν πούμε, Υπουργέ, για τα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, θέλω λίγο να ξεκινήσουμε με το ρεπορτάζ. Ακούσαμε τον συνάδελφό μας πριν από λίγη ώρα από την Κρήτη. Αναφέρθηκε σε κάποια από τα περιστατικά που έχουμε, αλλά είναι πολύ χτυπητά. Γιατί μιλάμε για περιοχές που επλήγησαν από σεισμούς πριν από 5-6 χρόνια και ακόμα υπάρχουν παιδιά που κάνουν μαθήματα σε σχολεία. Γιατί αυτό να συμβαίνει, μαθήματα σε κοντέινερ?
1: Προφανώς για να υπάρχει αυτό το ρεπορτάζ, νομίζω κάπου το είδα και εγώ σε κάποιες από τις πρωινές εκπομπές, είναι κάτι το οποίο χρειάζεται λύση. Τώρα, το... θέλω να είμαι
2: ποια είναι η λύση, θεσμικά, Υπουργέ, να μας συμπείτε λίγο, γιατί είναι 5 χρόνια από το σεισμό και κάνουν ακόμα νοσοκοντέινερ τα παιδιά.
1: Επειδή θέλω να είμαι απόλυτος και σαφής, διότι είναι ένα αντικείμενο το οποίο σχετίζεται με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η διαδικασία περνάει σίγουρα μέσα από την τοπική διεύθυνση εκπαίδευσης και την περιφερειακή και στη συνέχεια το Υπουργείο. Αυτή τη στιγμή το γιατί είναι 5 χρόνια ξεκάθαρα και τίμια δεν μπορώ να γνωρίζω τι έγινε τα τελευταία 5 χρόνια και δεν αποκαταστάθηκε το πρόβλημα. Προφανώς το Υπουργείο, οι υπηρεσίες το κοιτάνε. Αλλά αν με ρωτάτε το γιατί, δεν έχω να σας απαντήσω. Πρέπει να είχε λυθεί, αλλά το ποιοι είναι οι λόγοι πραγματικά δεν γνωρίζω.
0: Απλώς ξέρετε, εμείς τώρα σας το λέμε, γιατί ο κόσμος που μας ακούει κάτω από την Κρήτη σου λέει,
1: σήμερα
0: άμα ένας υπουργός δεν ξέρει το γιατί, εγώ πότε θα το μάθω?
1: Σωστή παρατήρηση. Σήμερα το πρωί, αύριο το πρωί να σας απαντήσω. Βγήκε πριν από 2-3 ώρες.
0: Εσείς, συγγνώμη κύριε Παπαϊωάννου, τόσα χρόνια, δεν το λέω για σας τώρα προσωπικά, στο Υπουργείο θέλω να πω. Δεν είχατε ποτέ αναρωτηθεί, ρε παιδί μου, εκεί πέρα οι άνθρωποι που έγινε σεισμός πριν από 6 χρόνια?
1: Είναι σαν να μου λέτε ότι στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης ή στο όποιο πανεπιστήμιο πριν από 4 χρόνια υπήρχε ένα πρόβλημα στο τάδε τμήμα, εμφανίστηκε, τώρα τι έχει γίνει. Πραγματικά, αν θέλετε, επικοινωνούμε αύριο να δω τι στοιχεία υπάρχουν και να δώσω και μια απάντηση σαφή. Εγώ θέλω να είμαι πάντα χρήσιμος και χρηστικός.
2: Ωραία. Τώρα, επειδή Υπουργέ, εσείς εκτός των άλλων υπήρξατε και πρίτανης. Πριν να αναλάβετε το χαρτοφυλάκιο αυτό, θέλω να μου πείτε πώς ακούτε ως μέλος της κυβέρνησης αυτής, πάμε στη μετέπειτα και σημερινή ιδιότητά σας, αλλά και ως πρώην πρίτανης ενός εκ των μεγαλύτερων πανεπιστημίων της χώρας, το γεγονός ότι περάσανε παιδιά σε πανεπιστήμιο κορυφαίο. Μιλάμε για την ιατρική
1: της
2: Πάτρας, έτσι. Μιλάμε για την ιατρική, θέλω να μείνω στη σχολή όμως, γιατί έχει σημασία του.
1: Βεβαίως.
0: Και στο Πολυτεχνείο.
2: Και στο Πολυτεχνείο, πολύ σωστά, στους μηχανολόγους εκεί, από τα κορυφαία πανεπιστήμια, μάλιστα, του Πανεπιστημίου Πατρών στην Ευρώπη, στο κομμάτι αυτό. Παρόλα αυτά όμως, Υπουργέ, δεν πάνε ούτε καν να εγγραφούν. Όχι να πούν ότι πάω να γραφτώ και αναμένω κάποια μεταγραφή ή οτιδήποτε άλλο, όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Εδώ, λόγω ανέχειας προφανώς οικονομικής ή και άλλων λόγων, δεν έχουν γραφτεί καν τα παιδιά σχολές. Πώς σας φαίνεται?
1: Χθες λοιπόν, θα μου επιτρέψετε όμως να ολοκληρώσω τη σκέψη.
2: Εννοείται, πάντα σας αφήνω.
1: Είχαμε μία ανακοίνωση από τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, ο οποίος πρίτανης που γνωρίζει καλά τα δεδομένα του Πανεπιστημίου του, συνέδεσε το φαινόμενο αυτό τι? Με την οικονομική πίεση των οικογενειών και το κόστος ζωής στην Πάτρα. Το κόστος στέγασης και μετακίνησης. Το συνέδεσε με τη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων και σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου το δημογραφικό. Αυτά είναι δεδομένα που ο ίδιος ο Πρίτανης έθεσε.
0: Βγήκε σήμερα εδώ στο σταθμό μας πριν από λίγη ώρα, τα είπε, τα επιβεβαιώνουμε.
1: Νομίζω ότι δεν αφίσταμε αυτόν που λέει ο κύριος Μπούρας, φίλος μου, εξαιρετικός Πρίτανης. Εγώ λοιπόν αυτό που θέλω να πω είναι, γιατί και εγώ πατέρας είμαι, τα παιδιά μου ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους και εγώ σπούδασα πριν από χρόνια παιδί δημοσίων υπαλλήλων, δάσκαλοι ήταν οι γονείς μου. Το στοιχείο λοιπόν ότι 400 επιτυχόντες δεν εγγράφηκαν, προφανώς και πρέπει να προβληματίσει. Και φυσικά όμως να δούμε και τους πραγματικούς λόγους. Και εγώ ξεκινώ από το πρώτο. σαφώς και υπάρχει κόστος ζωής. Και μια οικογένεια που σπουδάζει ένα παιδί μακριά από το σπίτι της, πληρώνει και νίκη και φαγητό και μετακινήσεις. Και ερχόμαστε τώρα να δούμε η πολιτεία τι κάνει γι' αυτό. Επομένως δηλαδή, τι εννοώ με τη στέγαση. Έχουμε δύο πράγματα που κάνει η πολιτεία που δεν τα έκανε παλιότερα. Το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα και τις εστίες. Τι σημαίνει φοιτητικό στεγαστικό επίδομα? Σημαίνει ότι σε πανεπιστήμια εκτός της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης ο κάθε φοιτητής που έχει πρόβλημα, γιατί θα δεχθούμε ότι ένα από τα προβλήματα είναι το κόστος ζωής. Και πρώτος το λέω.
0: Ανέκαθεν υπήρχε το κόστος ζωής, βέβαια.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν τι έζησε και κάνει η πολιτεία για... στην Πάτρα. Πάμε στην Πάτρα. Αν θέλω να μείνω μόνος μου, μου δίνει 2.000 το χρόνο. Αν θέλω να συγκατοικήσω με ένα φίλο μου, και οι δύο θα πάρουμε 5.000 ευρώ μόνο για στεγαστικό επίδομα. Λύνει το πρόβλημα το στεγαστικό επίδομα? Προφανώς και όχι, όμως είναι κάτι σε σχέση που πριν από το 19 δεν γινόταν.
0: Ναι, απλά πριν από το 19 θα σας πει κάποιος ότι δεν ήταν και το κόστος ζωής όπως είναι σήμερα.
1: Πάντα το κόστος ζωής υπήρχε. Και πάντα όλοι λέγανε.
0: Καλά, δεν το λέμε εμείς. Η Ελστάτ λέει ποιες ήταν οι τιμές το 19, ποιες είναι οι τιμές σήμερα.
1: Είστε έγκριτοι δημοσιογράφοι. Όλα τα χρόνια, θυμάστε οι φοιτητικοί σύλλογοι ανά την Ελλάδα, όλοι οι γονείς συζητούσαν.
0: Σύμφωνα.
1: Τελικά είναι δωρεάν η ανώτατη εκπαίδευση.
0: Να σας πω τώρα κάτι άλλο όμως, Υπουργέ.
1: Μισό
0: λεπτό, κάνουμε συζήτηση. Θα ολοκληρώσουμε, δεν σας κλείσουμε.
1: 400
0: άνθρωποι όμως που δεν εγγράφησαν τα προηγούμενα χρόνια, είχαμε τέτοια αντίστοιχα ποσοστά? Αυτό θέλω να μου πείτε από την εμπειρία σας.
1: Τα ποσοστά αυτή τη στιγμή ξέρω μόνο για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Ζήτησα από τον κύριο Μπούρα, δεν μου τα έχει στείλει ακόμα. Τα ποσοστά του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τα λέω έτσι ξεκάθαρα, είναι ίδια τα τελευταία 4-5 χρόνια.
0: Των Ιωαννίνων, λέτε.
1: Των Ιωαννίνων.
0: Okay.
1: Άρα λοιπόν του κυρίου Μπούρα τα ζήτησα και δεν μου τα έχει δώσει ακόμα.
0: Τα υπόλοιπα τα έχετε ζητήσει.
1: Επανέρχομαι να ολοκληρώσω. Λοιπόν. Γιατί το να πετάμε τέτοια νούμερα και να δημιουργούμε εντυπώσεις, γιατί θα φτάσω και στα μη κρατικά πανεπιστήμια. Ναι. Λοιπόν, άρα έχουμε το στεγαστικό επίδομα. Είναι πάντα η λύση? Είναι ένα μέρος της θεραπείας. Τι κάνει η πολιτεία? Πρέπει να φτιάξουμε και φοιτητικές εστίες. Πάνω από ένα δις σε 6 πανεπιστήμια, Κρήτη, Θεσσαλία, Θράκη, Δυτική Μακεδονία και Δυτική Αττική. Και όσον αφορά το Πανεπιστήμιο Πατρών, να το πούμε και αυτό, το 25-26 δόθηκαν από το Υπουργείο 14 εκατομμύρια ευρώ για υποδομές, εκ των οποίων τα 4 εκατομμύρια
0: αφορούν φοιτητικές. Δεν συμφωνούμε.
1: Αυτό το ρωτήσετε τον κύριο Μπούρα. Φοιτητικές εστίες και φοιτητικό εστιατόριο. Και έχει κάνει.
0: Ναι. Γιατί τα παιδιά δεν γράφτηκαν? Ο κόσμος τώρα που μας ακούει αυτό θα έχει στο μυαλό του.
1: Θα ρωτήσω λίγο. Έχετε κάνει εσείς κάποια έρευνα? Έχουμε στοιχεία γιατί δεν γράφτηκαν?
0: Όχι, αυτό ρωτάω εσάς, αν σας έχει προβληματίσει, Υπουργέ.
1: Προσπαθώ να σας δώσω τις πιθανές αιτίες.
0: Να το πω διαφορετικά. Εσείς που είστε και υπουργός και έχετε και πατέρας και έχετε και τα παιδιά σας που το είπατε, θεωρείτε ότι άνθρωποι που έχουν φάει τα μάτια τους για να περάσουν ιατρική ή στο πολυτεχνείο,
1: θα έρθω εκεί.
0: Είναι
1: θα
0: πολύ εύκολο εκεί να αποφασίσουν να μην γραφτούν στο πανεπιστήμιο?
1: Εκεί.
0: Αυτό ρωτάω.
1: Θα με αφήσετε να ολοκληρώσω?
0: Γιατί σας διακόπτει κανένας?
1: Όχι, θα έρθω εκεί.
0: Εκτός να σας πειράζει ο διάλογος.
1: Άρα λοιπόν έχουμε τη στέγαση, έχουμε το φαγητό, τη σύτηση και έχουμε και τις μετακινήσεις. Σε όλα αυτά, στη σύτηση, το 95% των φοιτητών που κάνουν αίτηση για να φάνε, τρώνε. Από εκεί και πέρα όμως, όντως έχουμε ένα πρόβλημα, αυτό το οποίο λέτε. Και πάμε λίγο στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Την ιατρική την αφήνω τελευταία. Λέει ο φίλος μου ο Πρίτανης. Τα μη κρατικά πανεπιστήμια έχει μία απώλεια εγγραφών, θα το πω έτσι, στα πολυτεχνία, στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Και ρωτάω τον κύριο Πρίτανη και όλους μας. Υπάρχει κάποιο μη κρατικό πανεπιστήμιο στην Ελλάδα που να έχει τέτοιο τμήμα? Όχι. Άρα δεν είναι τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Έχει πρόβλημα στη φαρμακευτική? Υπάρχει, εκτός από ένα από όλα τα υπόλοιπα, που αυτό παίρνει 50 άτομα, που να μην έχει... πώς το λένε, να έχει φαρμακευτική? Όχι, πάει και αυτό. Και όσον αφορά τη φαρμακευτική, για παράδειγμα, εσείς θέλατε να μπείτε ιατρική, είναι κάτι καθημερινό, και η οικογένειά σας είπε ότι, κορίτσι μου, αν δεν μπεις ιατρική θα πας στο εξωτερικό, θα πας οπουδήποτε. Έχει τη δυνατότητα η οικογένεια? Κάποιες έχουν, η πλειοψηφία δεν έχει.
3: Λέτε ότι από κάποιοι από αυτούς τους 9 μπορεί και να προτιμάνε κάποια σχολή του εξωτερικού, γιατί η ιατρική δεν ανήκει σε αυτές τις κατηγορίες.
1: Όχι, για την ιατρική θα μείνω, κύριε Πουσκίδη, για την ιατρική θα πάω στο τέλος. Γιατί δεν είναι μόνο να πετάμε ένα νούμερο για μια σχολή που όντως είναι πια σταδιάρικη, εδώ είναι 400 άτομα. Δεν είναι μόνο τα 9.
0: Όχι, δεν είναι τα 9. Είναι και άλλες σχολές, βέβαια. Δεν είναι μόνο τα πολυτεχνία.
1: Θα σας αποδεικνύω ότι τα μη κρατικά πανεπιστήμια που το έθεσε ο Πρίτανης και το είπα και συμφώνησε, δεν παίζουν κανένα ρόλο σε αυτή την
3: θα
1: ιστορία.
3: Συμφωνήσω εγώ.
0: Άρα, πού καταλήγουμε.
1: Πού καταλήγουμε. Ότι κάποια παιδιά μπήκαν σε κάποια τμήματα που τελικά δεν τους ενδιέφερε να μπουν, απλώς τα δηλώσανε. Κάποια παιδιά έκαναν κάποιες άλλες επιλογές, ακόμα και επαγγελματικές, γι' αυτό θέλουμε τα στοιχεία. Θα πρέπει λογικά εσείς να ζητάτε από τα πανεπιστήμια, κάντε μια ανάλυση.
0: Εμείς το ρεπορτάζ, η δουλειά μας είναι να κάνουμε το ρεπορτάζ 100%.
1: Και εγώ λοιπόν σας δείχνω, σας λέω, τώρα όσον αφορά την ιατρική, προφανώς η λογική λέει ότι τα παιδιά αυτά δεν ενεγράφησαν λόγω κόστους λύσης.
3: Αυτό όμως, ήθελα να σας πω. Πράγματι,
1: παιδιά,
3: εγώ το δέχομαι ότι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και τα μη κρατικά, ειδικά στο σημείο που βρίσκονται στην Ελλάδα όλες οι διαδικασίες σχετικές, δεν επηρεάζουν. Το κόστος της στέγασης όμως επηρεάζει. Και επειδή είναι βασικό στοίχημα της κυβέρνησης αυτό,
1: βεβαίως,
3: φαίνεται ότι ειδικά στο κομμάτι των φοιτητών, που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο, δεν έχουν υπάρξει αποτελέσματα εκείνα που θα έπρεπε.
1: Είμαι εγώ που το παιδί μου μπήκε στην ιατρική Πάτρας. Και δεν μπορώ. Μπορώ να του δώσω το μήνα 200 ευρώ για να ζήσει. 300. Δεν μπορώ παραπάνω. Με τα 300 ευρώ μπορεί να ζήσει. Όχι.
3: Ξέρετε γιατί...
0: Για καταλήξτε.
1: Όμως, εάν χρησιμοποιήσω το επίδομα στέγασης και συγκατοικήσω με κάποιον και αν τη σύντησή μου καθημερινά την έχω στην εστία, που μπορώ να την έχω. Μπορώ να σπουδάσω.
0: Ναι, μπορείς. Άρα, γιατί δεν πας να γραφτείς.
3: Όχι, δεν μπορείς. Τα παιδιά αυτά κρίνανε ότι δεν μπορούν.
0: Αφού σου λέει τώρα εδώ ο υπουργός ότι στηρίζει η πολιτεία με την εστία, στηρίζει με τη σύντηση, στηρίζει με μια συγκατοίκηση.
3: Προφανώς για τις οικογένειες αυτές δεν είναι αρκετό. Προφανώς για τις οικογένειες αυτές.
1: Για κάποιον, πιθανόν δεν είναι αρκετό. Όμως η πολιτεία από το τίποτα δίνει όλη αυτή τη στήριξη. 93 εκατομμύρια στεγαστικό επίδομα. 55 εκατομμύρια σύντηση. Τρώνε όλοι. Άρα. Εάν και όλα αυτά δεν τα θέλω και πάλι δεν μπορώ, εγώ πραγματικά υποκλίνομαι σε αυτόν τον πατέρα που δεν μπορεί και στενοχωριέμαι για το παιδί που δεν θα σπουδάσει. Όμως δεν τα ισοπεδώνουμε όλα.
3: Όχι,
1: και πρώτος
3: απλώς...
1: είπα ότι το κόστος ζωής είναι σημαντικό.
3: Απλώς σε μια πολιτεία και σε μια κυβέρνηση που ομνύει στην αριστεία, τα ξέρετε κι εσείς.
1: Βεβαίως.
3: Κάποτε λέγαμε να μην χάνονται μυαλά στο εξωτερικό. Τώρα βλέπουμε ότι χάνονται μυαλά στο εσωτερικό. Εκεί είναι το θέμα.
1: Μισό λεπτάκι. Πάμε τώρα στα μυαλά στο εξωτερικό.
3: Το και να κλείσουμε, Υπουργέ.
1: Να κλείσουμε, κύριε Φουσκίδη. Είναι θέμα της πολιτείας το αν μια οικογένεια πει, έχει προγραμματίσει το παιδί της να μπει ιατρική, μπει και φαρμακευτική και δεν θέλει να σπουδάσει φαρμακευτική, να το πάει έξω, είναι θέμα της πολιτείας.
3: Όχι.
0: Όχι, αλλά είναι θέμα της πολιτείας αν 400 άτομα από ένα πανεπιστήμιο αποφασίσουν να μην εμφανιστούν, να το δει. Αυτό είναι θέμα της πολιτείας.
1: Όχι μόνο η πολιτεία,
0: αυτό συμφωνούμε.
1: Αλλά και το πανεπιστήμιο.
0: Και το πανεπιστήμιο δεν τον έχουμε βγάλει απ' έξω. Το πανεπιστήμιο δεν το έχουμε βγάλει απ' έξω.
1: Δεν είναι θέμα της πολιτείας, επειδή τώρα πάμε στα ακαδημαϊκά, τα δικά μου. Τι προγράμματα σπουδών στα τμήματα προσφέρει το πανεπιστήμιο. Δεν λέω ότι είναι κακό, είναι από τα καλύτερα πανεπιστήμια. Το ερώτημα είναι, μπήκα. Αν δεν με ενδιαφέρει αυτή η σχολή και βρήκα κάτι άλλο ενδιάμεσο, πρέπει σ' όν και καλά να πάω.
0: Ναι.
1: Αυτονόητο. Θέλω να μπω. Πώς το λένε, για να μην θίξω σχολές. Θέλω να πάω για το.
0: Άρα λέτε, Υπουργέ, ότι ευθύνη έχει και η ακαδημαϊκή κοινότητα. Εν μέρη.
1: Την
0: καλά ευθύνη, το καταλαβαίνω.
1: Όχι την ευθύνη. Την όλη παρουσία.
0: Μάλιστα.
1: Το αν θα εγγραφώ ή δεν θα εγγραφώ είναι θέμα προσωπικό του κάθε μαθητή. Εάν επέλεξε να μπει ή να μην μπει. Γι' αυτό συζητάμε. Φτάσαμε τώρα στις πανελλαδικές εξετάσεις. Και γι' αυτό συζητάμε το νέο λύκειο και το νέο τρόπο εξετάσεων. Άρα λοιπόν, το εάν εγώ μπήκα, το σύστημα με έβαλε σε ένα τμήμα που δεν μου αρέσει, απλώς εγώ το έβαλα για να φανεί ότι το έβαλα. Και δεν πάω. Φταίει η πολιτεία γι' αυτό.
3: Σας ευχαριστούμε, Υπουργέ. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
3: Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε για τη συζήτηση.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά.
3: Όλα πανάκριβα, λέει ο Γιώργος, δεν βγαίνει με τίποτα να πείτε στον Υπουργό. Το είπαμε, ο Ανδρέας λέει: το Υπουργείο πέταξε την μπάλα στην κερκίδα σχετικά με το θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων 450.000 αποφύτων πρώην τεχνικών σχολών. Ενώ ο ίδιος Υπουργός είχε ανακοινώσει επίλυση του θέματος.
0: Εμένα πάντως μου κάνει εντύπωση πως είναι δυνατόν τα ρεπορτάζ να γεια πηγαίνουν σου, και Λένα, να καλημέρα. Έρχονται για τα παιδιά που κάνουν ακόμα μάθημα στα κοντέινερ και να μην ξέρουν τους λόγους για τους οποίους συμβαίνει αυτό. Μου κάνει εντύπωση. Δεν ξέρω αν το θεωρείτε αυτό
3: υπερβολικό. 5 χρόνια μετά, ρε παιδί μου, αφού είναι φοβερό. 5 χρόνια μετά. Δηλαδή είναι 5 χρόνια μετά το σεισμό.
0: Είναι νορμάλ αυτό?
3: Όχι, δεν είναι. Εγώ θα κρατήσω και το γεγονός ότι δεν έχει πάει υπουργός παιδείας, όπως μας είπε ο φίλος ο Δημήτρης Σκουλούδης και ο συνάδελφος, 5 χρόνια. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά το σκέλος του Πανεπιστημίου των Πατρών, πολλά θα μπορούσε να πει κανείς και ήταν και. Και ευγενής ο υπουργός που αποφάσισε να μπει στη διαδικασία να μας απαντήσει.
0: Γιατί δεν ήταν ευγενής, δουλειά του είναι.
3: Αυτό λέω. Ναι, λέω ότι δεν είναι αυτονόητο στις μέρες μας.
0: Α, αυτό, ναι. Εντάξει.
3: Δεν είναι αυτονόητο στις μέρες μας.
0: Ευχαριστούμε τώρα για την ευγενία.
3: Εδώ που έχουμε φτάσει στα πράγματα. Ναι. Παρ' όλα αυτά, θέλω να πω το εξής. Για να μην κρύβουμε πίσω από το δάχτυλό μας. Ναι, τα προγράμματα σπουδών, ναι, τα εξωτερικά. Οι άνθρωποι δεν πήγαν να σπουδάσουν στη συντριπτική του πλειοψηφία γιατί δεν είχαν τα λεφτά να στεγαστούν είτε μόνοι τους, είτε 2-2, είτε 3-3, όπως κάναν κάποτε οι φοιτητές, σε τίποτα. Διαφωνούμε σε αυτό?
0: Εμείς.
3: Ναι. Να τελειώνουμε.
0: Δεν διαφωνούμε καθόλου.
3: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ζήσε μια μέρα που δεν θα ξεχάσεις ποτέ. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές. Μπες σε κλήρωση και μπορεί να δεις το παιδί σου να συνοδεύει τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Επιπλέον 20 διπλά εισιτήρια σε περιμένουν για να απολαύσεις τους αγώνες της μεγάλης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης από κοντά. Μην χάνεις χρόνο, κάνε τώρα τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και ζήσε μια μέρα που δεν θα ξεχάσεις ποτέ. Η ενέργεια ισχύει μέχρι τις 18 Οκτωβρίου. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
3: Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώσαμε. Πρώτο Θεός, θα τα πούμε και πάλι αύριο.
0: Μένετε συντονισμένοι στα παραπολιτικά. Έρχεται κεντρικό μαγκαζίνο Μέρη Πανάγου στη Μία Ελληνοφρένια και τα λέμε αύριο στις
3: 11. Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
4: Ιόνιον FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
2: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρι. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
3: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση λιανική και χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
4: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
5: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
6: Η ώρα είναι 12.
7: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
8: Ιόνιον FM Stereo.

0: θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
1: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
1: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
1: Επιλογή υπεροχής.
3: Εινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
4: Τώρα και χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
7: Διαβάστε στην απογευματινή 5 μέτρα ενίσχυση σε εισοδήματα, επιδόματα, κοινωνικές παροχές για 2 εκατομμύρια οικογένειες. Η αλβανική μαφία πίσω από τον εμπρισμό στο καφέ που κατέκαψε την πολυκατοικία στη Νέα Ιωνία. Η αποκαλυπτική κατάθεση της νοσηλεύτριας και το κρίσιμο σημείο που άλλαξε σε σχέση με την αρχική κατάθεση. Σχέδιο Αλανάτο ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στις υβριδικές απειλές της Ρωσίας. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
8: Ακούτε. Ιόνιον FM.
9: Την ίδια ώρα καλπάζουν οι τιμές, με την Ελλάδα να έχει την έκτη ακριβότερη βενζίνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις τρεις πρώτες θέσεις ισχυρές οικονομίες. Δανία, Ολλανδία, Φιλανδία. Αδυνατούν να σπουδάσουν στην επαρχία οι φοιτητές λόγω της ακρίβειας. 400 επιτυχώντες στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας δεν γράφτηκαν στη σχολή, όπως καταγγέλει στα παραπολιτικά 90,1 ο Πρίτανης. Εκτός ακόμη και φοιτητές ιατρικής και πολυτεχνείου. Μας προβληματίζει το γεγονός, είπε ο Υπουργός Παιδείας πριν από λίγο Νίκος Παπαϊωάννου στα παραπολιτικά 90,1, ενώ δήλωσε άγνοια για τα μαθήματα σε κοντέινερ στο Αρκαλοχώρι. Σάλλος από το περιστατικό με την υπηαγωγό που σε έξαλλη κατάσταση φώναζε σε μικρά παιδιά στα Λιώσια. Ίδια καταγγελεί πως δέχθηκε στη συνέχεια επίθεση από συγγενείς μαθητών και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ταυτόχρονα διατάχθηκε δε σε βάρος της. Καρφιά Κωνσταντοπούλου προς κάθε κατεύθυνση μέσω του παραπολιτικά 90,1. Αντίπαλός μας στο σύστημα και όσοι έχουν κυβερνήσει, είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Ξεκαθάρισε πως δεν αλλάζει καπέλα στο θέμα της τραγωδίας των Τεμπών και επέμεινε ότι οι Μητσοτάκης και Καραμαλής πρέπει να πάνε φυλακή. Να ροκανίσει τη δημοσκοπική διαφορά με το κόμμα του Άλεξη Τσίπρα αναζητεί η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, κορυφαία στελέχη στις λαϊκές περιοχές της Αττικής. Με επίκεντρο την ακρίβεια κατεβαίνει στην περιφέρεια ο Άλεξη Τσίπρα στα περιοδεύσει σε χωριά της αρχαίας Ολυμπίας. Έλεγχο και στο ιατρείο της Καριστιανού προανήγγειλε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Το μηχάνημα που βρέθηκε στο ιατρείο απαγορεύεται, είπε η Ματίνα Παγώνη. Καλοδεχούμενος ο έλεγχος, αλλά πρώτα απ' όλους για τα μέλη της κυβέρνησης, απαντάει η Μαρία Καριστιανού. Λουκέτο στην ιδιωτική κλινική που έκανε χημοθεραπείες χωρίς άδεια στη Θεσσαλονίκη. Κακοποιητική συμπεριφορά καταγγέλουν συγγενείς ασθενών. Θρίλερ με τη χορήγηση μέθη στο Γιώργο Μαζονάκη, ενώ την ίδια ώρα ανασκεύασε την κατάθεσή της μια εργαζόμενη στο ιατρείο της Καρνεάδου. Παραιτήθηκαν από την περάσπιση της γιατρού οι δικηγόροι του συζύγου της. Μαράζ προστίμων για δήλωτη εργασία και ψηφιακή κάρτα στο πρώτο οκτάμινο του έτους. Πάνω από 1.100 παραβάσεις για μη καταβολή δεδουλευμένων. Καταλήψεις σε δεκάδες σχολεία της χώρας, υποδομές και συγχωνεύσεις τμήματων βγάζουν στους δρόμους τους μαθητές. Αγωνία για τη χρηματοδότηση των σχολείων στα βόρεια της χώρας που πρέπει να καλύψουν και τη θέρμανση. Ο κοινωνικός άλλος στέλνει την 87χρονη Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ πίσω στο σπίτι της όλη τη νύχτα στους δρόμους Ισπανοί ενάντια στη στεγαστική κρίση. Παροξισμός για ένα εισιτήριο της Εθνικής για τα δύο παιχνίδια με την Ολλανδία και τη Γερμανία. Έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, αλλαγή σκηνικού από αύριο με πτώση της θερμοκρασίας. Ξεκινάμε το δελτίο μας με μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Η Βάσο Παλαιού θα μας δώσει τώρα όλες τις πληροφορίες γύρω από την εξέλιξη, τη δικαστική εξέλιξη με τον Χρήστο Τριαντόπουλο να παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο. Βάσο, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Το πρώτο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση των Ντεμπόν θα έχουμε σε λίγο διάστημα, καθώς το Δικαστικό Συμβούλιο του Νόμου περί Ευθύνης Υπουργών αποφάσισε σύμφωνα με πληροφορίες με αμετάκλητο βούλευμά του να παραπέμψει τον Χρήστο Τριαντόπουλο στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Να θυμίσουμε ότι η υπόθεση αφορά τις καταγγελίες για το επωνομαζόμενο μπάζωμα του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Η υπόθεση είχε φτάσει στον Άριο Πάγο μετά την άρση ασυλίας του κυρίου Τριαντόπουλου από τη Βουλή και την άσκηση ποινικής δίωξης για παράβαση καθήκοντος. Σε λίγο θα έχουμε και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σκεπτικό των ανώτατων δικαστών. Ωστόσο, να θυμίσουμε ότι και ο εισαγγελέας, ο κύριος Δημήτρης Μητρουλιάς, είχε προτείνει την παραπομπή του πρώην υπουργού στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου.
9: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Τώρα, χθες είχαμε όλες αυτές τις ευρωπαϊκές προειδοποιήσεις για ένα δύσκολο χειμώνα, παρενέσεις για την οικονομία, στην κατανάλωση και βεβαίως σήμερα είναι αυτή η άτυπη Σύνοδος Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο, από την οποία, όπως μας είχε εξηγήσει χθες η Λαλέλα Χρυσανδοπούλου, δεν περιμένουμε και πολλά. Είναι χαμηλές οι προσδοκίες, ωστόσο έχει σημασία να δούμε πώς θα κινηθούν όλες οι χώρες και ποια θα είναι η θέση και η στάση που θα κρατήσει η ελληνική πλευρά. Λαλέλα Χρυσανδοπούλου, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Έρη. Πριν από λίγο πράγματι ξεκίνησε η σύνοδος. Μην ξεχνάμε ότι το Δουβλίνο είναι 2 ώρες πίσω. Και τον τόνο των συζητήσεων θα δώσει, όπως διάβασε και στα τελευταία δημοσιεύματα, πράγματι αυτή η επιστολή του Επιτρόπου Γιόργκινσεν, την οποία συζητήσαμε και χθες, η οποία με μέτρα ευχολόγια, λίγο ασπιρίνες του τύπου σβήστε τα φώτα, χαμηλώσει το δημόσιο φωτισμό, κάτι εξοικονόμηση.
9: Αυτό, Λαλέλα, θυμίζει λίγο ότι κάνει ένας νοικοκύρης απλά στο σπίτι του. Απλά περιμέναμε ενδεχομένως από το Γιόργκερσεν να πει κάτι πιο, έτσι, να ανακοινώσει κάτι πιο δραστικό από μια παρένεση, ας πούμε.
11: Είναι γεγονός, Έρη, αλλά όπως λέγανε και αρμόδιες πηγές, τις οποίες ζητούσαμε στην Αθήνα, είναι σαν επινοβατή η Ευρώπη στην κρίση για άλλη μια φορά. Το έχουμε ξαναδεί αυτό το έργο, ότι είναι πολλές φορές που η Ευρώπη πραγματικά κινητοποιείται την τελευταία στιγμή ή κάποιες φορές και στο και πέντε. Και αρχίζει να λαμβάνει πιο αυστηρά μέτρα. Η Ελλάδα πάντως θα κατέλθει μια συγκεκριμένη ατζέντα. Το μήνυμα, νομίζω, που θα δοθεί από ελληνικής πλευράς, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, είναι ότι απαιτείται μια πολύ πιο δυναμική απάντηση από αυτή που σχεδιάζεται ή που δίδεται μέχρι τώρα. Θα προταθούν και συγκεκριμένα μέτρα στο τραπέζι, όπως τώρα απελευθερωθούν περισσότερα αποθέματα πετρελαίου, κάτι που είχε προτείνει και η γαλλική πλευρά. Από εκεί και πέρα, μια άλλη ιδέα που έχει πέσει στο τραπέζι είναι να χαλαρώσει ο στόχος για το υποχρεωτικό ποσοστό πλήρωση των αποθηκών φυσικού αερίου, ο οποίος αυτή τη στιγμή δίνει σήμα για αυξημένες τιμές για το επόμενο διάστημα, με δεδομένο ότι κινείται σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από τα προηγούμενα χρόνια. Και υπάρχει και ένα θετικό, για να τα λέμε και, να λέμε και του ναι. Στραβού το δίκαιο και του Γιόργκερσεν το δίκαιο. Έχουμε και μια θετική εξέλιξη το τελευταίο διάστημα. Φαίνεται ότι κάνει πίσω η Κομισιόν ένα κανονισμό, ο οποίος είχε προκαλέσει πολύ μεγάλο προβληματισμό, Έρη, και είχε προκαλέσει φόβο ότι θα προκαλούσε περιορισμό στις εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου από χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Μέση Ανατολή.
9: Μιλάς για τον κανονισμό του μεθανίου, σωστά.
11: Ακριβώς. Είναι ο κανονισμός του μεθανίου, ο οποίος υποτίθεται ότι θα είχε τεθεί, ότι θα, σύμφωνα με το όπως προγραμματιζόταν, θα ετήθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2027 και προέβλεπε πάρα πολύ αυστηρές υποχρεώσεις. Παρακολούθηκε και καταγραφή των εκπομπών. Είχαν ταστεί κάθετα εναντίον και η Αμερική και το Κατάρ και πάρα πολλές χώρες. Είχε προβλέψει ο κ. Εξάρχος σε μια συνέντευξη στο Financial Times πριν από λίγες μέρες, όπου είχε μιλήσει την προηγούμενη Τετάρτη, ότι είχε προβλέψει ότι η Κομισιόν θα αναγκαστεί να κάνει πίσω και να αναβάλει αυτή την εφαρμογή αυτού του κανονισμού, προκειμένου να δώσει μια ανάσα και να μην κατηγορηθεί ότι σφίγγει και άλλα τα λουριά των εισαγωγών. Και πράγματι, τουλάχιστον αυτό φαίνεται να το κάνει. Ο κ. Γιόργκινσεν πριν από 2 μέρες μίλησε στον Bloomberg και αποκάλυψε ότι έχει δώσει εντολή στις υπηρεσίες Κομισιόν να εξετάσουν την αναβολή της εφαρμογής αυτού του κανονισμού για τουλάχιστον 1 χρόνο. Είναι κάτι αυτό, είναι μια αρχή, αλλά περιμένουμε σίγουρα πολύ πιο δυναμικά μέτρα για το επόμενο διάστημα. Ιδάλλως ο χειμώνας προμηνύεται βαρύς. Ναι. Αύριο περιμένουμε την παράταση επιδότησης στο Τίζελ να ανακοινωθεί. Ναι. Μεθαύριο πρώτου μηνός ανακοινωθούν τα τιμολόγια ρεύματος, τον Οκτώβριο προμηνύονται αυξημένα. σε σχέση με το Σεπτέμβριο.
9: Λαλέλα. Τώρα η Ελλάδα πιθανότατα θα ζητήσει αυτό να γίνει μια συντονισμένη απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου. Έτσι, υπάρχει περίπτωση αυτό να το ζητήσει και κάποια άλλη χώρα? Υπάρχει κάποια χώρα με την οποία θα λειτουργήσουμε έτσι συνταγμένα, ή η κάθε χώρα θα λειτουργήσει αυτόνομα στη σημερινή άτυπη σύνοδο?
11: Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το δούμε εκείνη την ώρα, διότι γενικώς, όπως ξέρεις και από προηγούμενες συνόδους, υπάρχουν διάφορα μέτωπα τα οποία συντάσσονται, δημιουργούνται. Δεν μπορούμε από τώρα να προδικάσουμε ποιες χώρες θα συνταχθούν, και να υπενθυμίσουμε ότι δεν είναι και όλη την ίδια κατάσταση. Ας πούμε, υπάρχουν χώρες οι οποίες μπαίνουν στην κρίση με τις αποθήκες αρκετά γεμάτες. Mm-hmm. Έχουμε και πολύ μεγάλες διαφορές από χώρα σε χώρα. Υπάρχουν χώρες με τις αποθήκες στο 82%, οι οποίες ανησυχούν λιγότερο και έχουν μικρότερο κίνητρο, ας πούμε, να ζητήσουν έκτακτα μέτρα. Υπάρχουν και χώρες όπως η Γερμανία, η οποία μπαίνει με τις αποθήκες του αερίου το 57%. Εμείς, ας πούμε, είμαστε, τα δηληστήριά μας στηρίζουν, γενικώς δεν ανησυχούμε για την επάρκεια εφοδιασμού, σαφώς ανησυχούμε για τις τιμές, οι οποίες είναι αυξημένες. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή το πώς συντάσσεται κάθε χώρα δεν είναι απλά ένα θέμα. Συνήθως δηλαδή αυτά εξαρτώνται από διάφορα πράγματα και υπάρχει πάντοτε ένα μεγάλο πάρε δώσε, το οποίο εξελίσσεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι ακόμα, θα έλεγα, νωρίς να πούμε τελικά ποια μέτωπα είναι ρευστή η κατάσταση, και είναι νωρίς να πούμε τι είδους συμμαχίες θα διαμορφωθούν στο τέλος της ημέρας σήμερα στο Δουβλίνο.
9: Σε ευχαριστώ πολύ, Λαλέλα Χρυσανθοπούλου, από το powergame.gr για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Και πάμε τώρα στο Βαγγέλη Μανδραβέλη να δούμε πώς αποτυπώνεται όλη αυτή η εικόνα στις διεθνείς αγορές, στην πραγματικότητα εδώ στην Ελλάδα, στα ράφια των σούπερ μάρκετ, εκεί που πραγματικά βλέπουμε να μην υπάρχουν μειώσεις, αλλά να φοβόμαστε ότι πιθανότατα αυτό θα το δούμε τις επόμενες ημέρες στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Βαγγέλη Μανδραβέλη, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Αίρη. Ναι, κοιτάξτε, νομίζω ότι δεν έχουμε δει ακόμη τα συμπτώματα της ακρίβειας στο ράφι. Πιστεύω ότι από εδώ και πέρα θα το βλέπουμε. Ναι. Δηλαδή από το τελευταίο τρίμηνο του έτους μέχρι και το πρώτο τρίμηνο του 2027, βαριά το δεύτερο τρίμηνο του 2027, εκεί θα δούμε το δεύτερο κύμα που προκάλεσε αυτή η ενεργειακή κρίση, και η οποία προκάλεσε, χρησιμοποιώ παρελθοντικό χρόνο, είναι ενεργός ο χρόνος, δηλαδή η κρίση υφίσταται. Δηλαδή,
9: σωστά.
12: Το γεγονός ότι έπεσε το Brent κάτω από τα $100 δεν σημαίνει...
9: Ναι. Καταρχάς, Βαγγέλη, σύμφωνα με τελευταία στιγμή, Μανδραβέλη, να δούμε πώς αποτυπώνεται όλη αυτή η εικόνα στις διεθνείς αγορές, στην πραγματικότητα εδώ στην Ελλάδα, στα ράφια των σούπερ μάρκετ, εκεί που πραγματικά βλέπουμε να μην υπάρχουν μειώσεις, αλλά να φοβόμαστε ότι πιθανότατα αυτό θα το δούμε τις επόμενες ημέρες στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Βαγγέλη Μανδραβέλη, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Αίρη. Ναι, κοίταξε, νομίζω ότι δεν έχουμε δει ακόμη τα συμπτώματα της ακρίβειας στο ράφι. Πιστεύω ότι από εδώ και πέρα θα το βλέπουμε. Ναι. Δηλαδή από το τελευταίο τρίμηνο του έτους μέχρι και το πρώτο τρίμηνο του 2027, βαριά το δεύτερο τρίμηνο του 2027, εκεί θα δούμε το δεύτερο κύμα που προκάλεσε αυτή η ενεργειακή κρίση, και η οποία προκάλεσε, χρησιμοποιώ παρελθοντικό χρόνο, είναι ενεργός ο χρόνος, δηλαδή η κρίση υφίσταται. Δηλαδή,
9: σωστά.
12: Το γεγονός ότι έπεσε το Brent κάτω από τα $100 δεν σημαίνει...
9: Ναι. Καταρχάς, Βαγγέλη, σύμφωνα με τελευταία στοιχεία,

0: κύμα που προκάλεσε αυτή η ενεργειακή κρίση και η οποία προκάλεσε, χρησιμοποιώ παρελθοντικό χρόνο, είναι ενεργός ο χρόνος. Δηλαδή η κρίση πίθανται. Δηλαδή,
1: σωστά.
0: Το γεγονός ότι έπεσε το Brent κάτω από τα $100 δεν σημαίνει...
1: Ναι. Καταρχάς, Βαγγέλη, σύμφωνα με τελευταία στοιχεία, η Ελλάδα έχει την έκτη ακριβότερη βενζίνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι τρεις πρώτες χώρες είναι χώρες με ισχυρές οικονομίες. Ναι. Μιλάμε τώρα για τη Δανία, την Ολλανδία, τη Φιλανδία. Δεν έχουμε καμία σχέση εμείς ως οικονομία με αυτές τις χώρες και παρόλα αυτά είμαστε η έκτη χώρα της Ευρωζώνης που πληρώνεται τόσο ψηλά.
0: Έχουμε πολύ ψηλή φορολογία, γι' αυτό. Ναι. Αυτό. Έχουμε πάρα πολύ, όπως αυτές οι χώρες έχουν πολύ ψηλή φορολογία, αλλά έχουν υψηλή φορολογία σε ένα εισόδημα το οποίο την αντέχει αυτή τη φορολογία. Δηλαδή, έχει στη Δανία και στην Νορβηγία ο βασικός μισθός ξεκινάει από 2,5-3 χιλιάρικα. Και εδώ ξεκινάει από 9 εκατοστάρικα. Ναι. Και ο μέσος μισθός μπορεί να φτάνει στα 5-7 χιλιάρικα. Ενώ εδώ ο μέσος μισθός είναι στο 1,5 χιλιάρικο. Δηλαδή, η αναλογία είναι ακόμη χειρότερη, ας πούμε, όταν πάρει σε μέσο επίπεδο. Λοιπόν, είναι πανάκριβη η ελληνική βενζίνη. Το 50%, πάνω από το 50% της βενζίνης, της ελληνικής βενζίνης, της αμόλυνσης, της 95 οκτανίου, είναι φόροι και στο πετρέλαιο κίνηση είναι περίπου στο 43-45%. Παλιότερα, όταν ήταν χαμηλότερη τιμή του προϊόντος, οι φόροι, τα καύσιμα αέρη, φτάναν στο 60% της τιμής της αξίας του καυσίμου που αγόραζε στο πρατήριο καταναλωτής. Τώρα, επειδή αυξήθηκε η τιμή του προϊόντος, η αναλογία φόρων και τέτοιο βελτιώθηκε προς την αξία του προϊόντος. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο καταναλωτής πληρώνει πολλά περισσότερα. Και δυστυχώς, δεν ξέρω τι θα ανακοινώσουν αύριο μάλλον εντάξει, όλοι μυριζόμαστε τι θα ανακοινώσουν αύριο. Δυστυχώς όμως η ακρίβεια συνεχίζεται. Δηλαδή η τιμή της βενζίνης είναι 2,2 και 2,2 και η βενζίνη και το πετρέλαιο κίνηση.
1: Και είναι κάτι που διαρκεί εδώ και πάρα πολλές ημέρες. Δηλαδή αύριο έχουμε την ανακοίνωση των μέτρων, αλλά η ακρίβεια και βεβαίως όλα αυτά που συμβαίνουν στο καύσιμο είναι κάτι που έχει προημερών προηγηθεί. Σε ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη Μανδραβέλη, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Μένει να δούμε λοιπόν τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες στα καύσιμα. Τώρα αύριο είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει τα περίφημα αυτά μέτρα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Με το πετρέλαιο θέρμανσης εκεί εξετάζεται μια μείωση της τιμής 30-40 λεπτά. Βεβαίως είναι πολλά τα όπλα στη φαρέτρα. Επίσης το πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτό θα ανακοινωθεί σε δεύτερη φάση. Θα είναι κάποιες ανακοινώσεις οι οποίες θα έχουν δύο φάσεις. Πρώτα θα είναι για το πετρέλαιο, για το ντίζελ και αμέσως μετά για το πετρέλαιο θέρμανσης. Και εκεί βεβαίως περιμένουμε, σύμφωνα και με το ρεπορτάζ του Κώστα Παπαχλημίτζου, μια έκπληξη. Ποια θα είναι αυτή, ας ελπίσουμε ότι θα μας την πει τώρα ο Κώστας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Θα μας την πει στην έκπληξη.
2: Θα ήθελα και εγώ να την ήξερα για να την πω, αλλά ναι. Η είναι ότι την κρατάνε στο παστάκι στο μυστικό, δηλαδή αυτό το οποίο έχω μάθει το ρεπορτάζ, δηλαδή ένα μέτρο το οποίο πέρα από τα. Γιατί είχα καλέσει χθες το βράδυ τους ηθήνοντες νόες εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου, στο Υπουργείο Οικονομικών, για να επιβεβαιώσω το ρεπορτάζ το οποίο έχουμε για τον ραδιοφωνικό μας σταθμό. Πάνω κάτω μπορεί να είναι απόλυτα τα μεγέθη, θα μάθουμε αύριο από τον Πρωθυπουργό. Αυτά θα είναι από ό,τι καταλαβαίνω, αλλά στον δεπόμενο και από μια έκπληξη. Να πούμε στα πάνω κάτω, γιατί και αυτά δεν είναι λίγα τα μέτρα τα οποία αναμένουμε. Μιλάμε για δύο φάσεις ανακοινώσεων αύριο, δηλαδή 14 Οκτωβρίου, αλλά μην τα πούμε το σύνολο, τέλος πάντων, ποιο είναι το σχεδιασμό της κυβέρνησης. Είναι για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε αν τελικά είμαστε σήμερα 16 μέρες πριν την έναρξη, 17 πριν την έναρξη της διάθεσής του, αν η τιμή παραμείνει εδώ που είναι σήμερα, δηλαδή στα 2 ευρώ, αν υποτιθέσει το ξεκινούσε η διάθεσή του σήμερα, να πέσει ακόμα και κάτω από το 1,60, δηλαδή να γίνει μια παρέμβαση συνδυαστική και από τα δηληστήρια και από τον κρατικό προϋπολογισμό, ώστε από τα 2 να πέσει 40 λεπτά τουλάχιστον να πάει δηλαδή στα 1,60. Δεύτερο μέτρο είναι που θα ανακοινωθεί αύριο, είναι για τη συνέχιση του μέτρου της επιδότησης στο ντίζελ 10 λεπτά ανά λίτρο. Στην Αγγλία είναι αυτό. Τρίτο μέτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης και πάλι οριζόντια αύξηση για όλους τους δικαιούχους, δηλαδή πιθανώς να γίνεται στην περιοχή του 20%, χωρίς όμως να αλλάξει τα συνδεδεματικά κριτήρια, αυτά που ξέρουμε, δηλαδή αυτά που ήσουν και πέρυσι, ισχύουν και φέτος, δηλαδή ευρύνεται δηλαδή η περίμετρος, αλλά πέρα από την αύξηση του επιδόματος θα αυξηθεί και την περαιτέρω για όσους μένουν σε πιο ορεινές περιοχές που προφανώς έχουν και πιο χαμηλές θερμοκρασίες, ήδη εξάλλου το βλέπουμε και τώρα σε περιοχές στη Φλόρα, τον Ιμφαίο, τον Βέρμιο και αλλού, ήδη χρειάζονται θέρμανση. Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, το είχαμε αναφέρει την περασμένη φορά, την τελευταία φορά που είχαμε μιλήσει σχετικά, βλέπω να υποχωρεί η σκέψη του σχεδιασμού της κυβέρνησης. Υπάρχει κάποια διαμαρτυρία και από τους πρατηριούχους, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν είναι μεγάλο το περιθώριο κέρδους που έχουν, να το πούμε.

0: τους ακροτές το καταλάβουν. Αν, ας πούμε, βάζεις 2 ευρώ βενζίνη, αμόλυβη, δίζελ, οτιδήποτε, το κέρδος του πρατηριούχου είναι περίπου στα 8-9 λεπτά. Δεν είναι δηλαδή εκεί το μεγάλο παιχνίδι, να το πούμε έτσι, που γίνεται. Η μεγάλη, δεν επηρεάζει τόσο πολύ την τελική τιμή. Και φυσικά και το μέτρο το οποίο περιμένει να δώσει το πράσινο φως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καταλήξει κάπου εκεί ακόμα. 15 Οκτωβρίου και 16 είναι η σύνοδος κορυφής. Θα δούμε αν εκεί μπορέσουν να ληφθούν κάποιες αποφάσεις. Είναι για να μπορέσει να μειώσει η Ελλάδα τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, χωρίς αυτό να μετρήσει τις λεπτές οροφές δαπανών.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Παύλος Μαρινάκης.
2: Εδώ λοιπόν, ποιος είναι ο στόχος? Ο στόχος δεν είναι να πατήσουμε ένα κουμπί όπως τάζει η αντιπολίτευση και να εξαφανίσουμε την ακρίβεια με μαγικές λύσεις που ποτέ δεν έχουν πετύχει. Ο στόχος είναι να μειώσουμε όσο γίνεται τις συνέπειες. Και το ξαναλέω, τα λεφτά που δίνουμε είναι λεφτά των ανθρώπων που μας βλέπουν. Το γεγονός ότι έχουμε επιτέλους μια κυβέρνηση που ενώ μειώνει τους φορολογικούς συντελεστές, επειδή αντιμετωπίζει τη φοροδιαφυγή και δημιουργεί θέσεις εργασίας με τις επενδύσεις που υπάρχουν στη χώρα, τις εξαγωγές και μια λογική αναπτυξιακή, αυξάνει τα έσοδα και έτσι μπορεί να δώσει κάποια λεφτά. Και εγώ θα ήθελα να είναι παραπάνω. Όλοι μας θα ήθελα να είναι παραπάνω. Αλλά δεν φυτρώνουν από κάπου τα λεφτά. Θα δώσουμε λοιπόν αυτό το συμπέρασμα, όπως ακριβώς το περιέγραψε ο Πρωθυπουργός, όσα παραπάνω μπορούμε και όσα παραπάνω αντέχει η οικονομία και, τελευταίο και σημαντικό, χωρίς να ξεπερνάμε τις οροφές δαπανών της Ευρώπης. Γιατί όποιος τάζει κάτι το οποίο θα οδηγήσει στο να ξεπεράσουμε τις οροφές δαπανών, πρέπει να πει ποιον φόρο πρέπει να βάλουμε, για να φέρουμε στην αντιπολίτευση, για να πάρουμε αυτό το μέτρο.
1: Στο θέμα της ενεργειακής κρίσης αναφέρθηκε και ο κύριος Γιώργος Γεραπετρίτης.
3: Ήδη η Ελλάδα συμμετέχει και ηγείται της συνολικής προσπάθειας για την συνοδεία πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Είναι επιχείρηση ευρωπαϊκή, επιχείρηση ασπίδες. Η Ελλάδα ήδη παρέχει ασφάλεια σε υποδομές στην Σαουδική Αραβία, οι οποίες είναι πάρα πολύ κρίσιμες και για την δική μας ενεργειακή ασφάλεια, αλλά και συνολικά για την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια. Και βεβαίως θα συζητούσαμε να συμμετέχουμε και σε μια ευρωπαϊκή αποστολή, μια αποστολή η οποία θα βρίσκεται υπό τη σκέπη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την ελευθερία της ναυσιπλοείας στον Περσικό κόλπο. Βεβαίως όμως αυτό δεν μπορεί να γίνει υπό συνθήκες πολέμου, διότι δεν υπάρχουν τα εχέγγυα ασφάλειας. Υπό συνθήκες πολέμου στον Περσικό κόλπο που βρισκόμαστε σήμερα δεν μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε αποστολή, αλλά η απάντηση είναι σαφής: όσο διαρκεί ο πόλεμος δεν μπορεί να υπάρξει και μια ειρηνευτική αποστολή.
1: Ανωδικά κινούνται πάλι και οι διεθνείς τιμές. Ο Μάριος Χριστοδούλου θα μας δώσει μια εικόνα. Καλό μεσημέρι, Μάρια.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη. Πάνω από 105 δολάρια το βαρέλι κινείται αυτή τη στιγμή το Brent, με την αγορά πετρελαίου να παραμένει σε αναβρασμό και σε εξελίξει στη Μέση Ανατολή να κρυπτούν ψηλά την αβεβαιότητα για την προσφορά. Την ίδια ώρα και το ελληνικό φυσικό αέριο Έρη κινείται κοντά στα 72 ευρώ ανά μεγαβατόρα, εντείνοντας τις ανησυχίες εν όψη του δύσκολου χειμώνα. Πλέον, Έρη, η τιμή της αμόλυβης έχει παγιωθεί πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ σε αντίστοιχα υψηλά επίπεδα κινείται και το Brent. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία του παρατηρητήριου τιμών υγρό καυσίμων, η απλή αμόλυβη κινείται πανελλαδικά γύρω στα 2 ευρώ και 18 λεπτά το λίτρο, ενώ το diesel πωλείται ακόμα πιο ακριβά, Έρη, στα 2 ευρώ και 21 λεπτά το λίτρο. Στα νησιά και συγκεκριμένα στις Κυκλάδες, οι τιμές στα καύσιμα φτάνουν τα 2 ευρώ και 39 λεπτά, ενώ στα δωδεκάνησα διαμορφώνονται γύρω στα 2 ευρώ και 29 λεπτά. Και όπως είπαμε και χθες, έτσι το λέμε και σήμερα, φυσικά πρόκειται για τις μέσες τιμές. Διότι στην Αγγλία υπάρχουν πρατήρια όπου η αμόλυβη έρη ξεπερνά ακόμα και τα 2 ευρώ και 40 λεπτά, ενώ το παρατηρητήριο καταγράφει επίσης ανώτερες τιμές κοντά στα 2,5 ευρώ το λίτρο σε αρκετές μάλιστα περιοχές έρη. Πρέπει να πούμε ότι μέσα σε ένα χρόνο οι τιμές του καυσίμου στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί περίπου 16%, με το ντίζελ να καταγράφει άνοδο 6,4% μόνο μέσα σε ένα μήνα, έτσι. Λοιπόν, τώρα, με τη μέση τιμή αμόλυβης να έχει φτάσει στα 2 ευρώ και 20 λεπτά, για τον οδηγό αυτό σημαίνει ότι για ένα γέμισμα 50 λίτρων θα πρέπει να κοστίζει 110 ευρώ. Μιλάμε ότι το πρόβλημα δεν σταματά βέβαια μόνο εκεί, καθώς τα ακριβά καύσιμα μεταφέρονται στις μεταφορές, στη διανομή και τελικά στις τιμές των προϊόντων. Λοιπόν, όλα τα βλέμματα τώρα στρέφονται στις ανακοινώσεις που θα κάνει αύριο ο Πρωθυπουργός Έρη για τον ντίζελ κίνησης, για να πάρουν σε ράση 14 Οκτωβρίου οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο οι ανακοινώσεις αυτές θα γίνουν μία μέρα πριν από την έναρξη της διάθεσης του. Έρη, με το μειωμένο τον ειδικό φορό κατανάλωσης. Έρη.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία, για το ρεπορτάζ. Τώρα, δυνατούν να σπουδάσουν στην επαρχία φοιτητές λόγω της ακρίβειας. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι 400 επιτυχώντες στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας δεν γράφτηκαν στη σχολή. Αυτό καταγγέλει εδώ, στο σταθμό μας, ο πρίτανης του Πανεπιστημίου. Μάλιστα, εκτός του Πανεπιστημίου βρίσκονται και φοιτητές, παιδιά που πέρασαν στην ιατρική σχολή και στο Πολυτεχνείο. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση εδώ, στο σταθμό μας, ο κύριος Μπούρας, ο πρίτανης του Πανεπιστημίου των Πατρών, στον Βασίλη Σκούρη και τον Σωτήρη Ξενάκη.
5: Είναι 400 από τους 4.800 οι οποίοι δεν ενεγράφησαν.
6: Αυτό ήταν και τα προηγούμενα χρόνια.
5: Όχι στον ίδιο βαθμό και στην ίδια ποιότητα. Οι σχολές χαμηλής ζήτησης δεν εγγράφονται. Τώρα το φαινόμενο γίνεται ανησυχητικό γιατί εμφανίζεται και στις σχολές υψηλής ζήτησης. Στο Πολυτεχνείο σε σχολές υψηλής ζήτησης 15, η μεγάλη τους πλειοψηφία έχει να κάνει με το αν η περιοχή είναι φιλική. Και μια περιοχή ορίζεται φιλική αν τα ενίκια είναι σε λογικές τιμές. Ναι. Αν το φοιτητικό εισιτήριο είναι όπως στις άλλες πόλεις και αν η εστίαση κάνει πολιτικές, παραδείγματος χάρη, για φοιτητικό μενού κλπ.
7: Ένα παιδί το οποίο έρχεται στην Πάτρα να σπουδάσει και θέλει να μείνει μόνο του, για παράδειγμα.
5: Θέλει περίπου 1000 ευρώ.
1: Ενδεικτικό λοιπόν το τι περνούν πραγματικά οι φοιτητές, οι οποίοι περνούν σε μια κορυφαία σχολή στο Πανεπιστήμιο στην επαρχία και αδυνατούν δυστυχώς να πάνε στη σχολή που πέρασαν. Τώρα, για το θέμα αυτό και πολλά ακόμη, μίλησε πριν από λίγο ο κύριος Παπαϊωάννου, ο Υφυπουργός Παιδείας, ο Νίκος Παπαϊωάννου, εδώ, στην εκπομπή της Στέλλας Γκαντώνα και του Θανάση Φουσκίδη. Αναφέρθηκε και στο θέμα αυτό, αλλά και σε πολλά άλλα που απασχολούν γονείς, μαθητές και καθηγητές. Η Στέλλα Γκαντώνα είναι μαζί μας να μας πει τι ακριβώς είδηση βγήκε από αυτήν εδώ τη συνέντευξη, που πραγματικά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί είναι πολλά τα θέματα της παιδείας. Στέλλα, καλό μεσημέρι.
8: Γεια σου, Ερή. Καλό μεσημέρι σε ένα και στους ακροατές των παραπολιτικών. Για μένα η είδηση είναι το γεγονός ότι βγαίνει ένας υπουργός μετά από αρκετές ημέρες που το θέμα το έχει αναδείξει, το έχουν αναδείξει τα παραπολιτικά και τα μέσα ενημέρωσης, για να μας πει ότι ο ίδιος δεν έχει εικόνα για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό στο Ορκαλοχώρι. Ξεκινάω με αυτό.
1: Ναι.
8: Μου κάνει εντύπωση πως είναι δυνατόν να είσαι υπουργός, να έχουν περάσει 5 χρόνια. Και να μην ξέρεις για ποιο λόγο τα παιδιά εξακολουθούν να κάνουν μάθημα σε κοντέινερ.
1: 700 δηλαδή, παιδιά είναι, Στέλλα.
8: Αν δεν ξέρει ένας υπουργός, ποιος μπορεί να ξέρει τότε να μας πει, δηλαδή να μυρίσουμε τα νύχια μας. Θέλω να πω,
1: ναι, 700 παιδιά και 170 οικογένειες που ζουν μέσα σε κοντέινερ. Και τα παιδιά κάνουν μάθημα και δεν έχουν, υπάρχουν παιδιά που δεν έχουν δει ποτέ στη ζωή τους ένα κανονικό σχολείο.
8: Ναι, αυτό μου έκανε τεράστια εντύπωση προσωπικά. Και επίσης το γεγονός ότι αυτή η διαδικασία, όπως εξήγησε ο κ. Παπαϊωάννου, ότι περνάει μέσα στην τοπική εκπαίδευση, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να γνωρίζει ένα Υπουργείο πώς κυλάνε αυτές οι διαδικασίες, αν κυλάνε, αν είναι κολλημένες, γιατί δεν ξεκολλάνε.
1: Ναι.
8: Οπότε δεσμεύτηκε να απαντήσει σε άλλο χρόνο για το θέμα αυτό.
1: Τώρα αναφέρθηκε βέβαια και στο θέμα των φοιτητών που δεν καταφέρουν να γραφτούν στη σχολή που πέρασαν.
8: Ναι, επειδή άκουσα και να λες προηγουμένως ότι βγήκε ο πρίτανης στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη, για το θέμα αυτό το Υπουργείο δια του αρμόδιου Υπουργού, όπως είπαμε, έτσι, ναι, του Υπουργού μάλλον, είπε ότι okay, είναι ένα θέμα που πρέπει να μας προβληματίσει, το οποίο και το ακούω εξίσου γενικόλογα αυτό.
1: Ναι.
8: Έκανε προφανώς μια αναφορά στο κόστος ζωής που υπάρχει, όπως και στα επιδόματα που δίνει η κυβέρνηση για τη φοιτητική στέγη, για την όποια πρόοδο υπάρχει στις εστίες. Και επίσης ως προς την παράμετρο των κρατικών, των μη κρατικών πανεπιστημίων, ανέφερε ότι δεν υπάρχουν τμήματα συγκεκριμένα που υπάρχουν στην Πάτρα αντίστοιχα σε μη κρατικά πανεπιστήμια, οπότε το άφησε στην διακριτική ευχέρεια μιας οικογένειας, ας πούμε, και ενός παιδιού που έχει δώσει πανελλαδικές.
1: Πάντως, Στέλλα, είναι τραγικό. Είναι τραγικό να περνάς στο Πανεπιστήμιο, στο Πολυτεχνείο, στην ιατρική και δυστυχώς οι γονείς σου να μην έχουν χρήματα να σε στείλουν.
8: Το εντυπωσιακό στην ιστορία αυτή είναι ότι βλέπουμε ότι από τα 400 αυτά παιδιά που πέρασαν στο Πανεπιστήμιο Πατρών, 9 είναι στην ιατρική σχολή και 15 στο Πολυτεχνείο.
1: Ναι.
8: Και δεν μπορώ εγώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν κάποιος να αλλάζει την απόφασή του να περνάει στην ιατρική και να μην εμφανίζεται να γραφτεί στο πανεπιστήμιο. Επίσης μας είπε ότι περιμένει να δει και τα συγκριτικά της προηγούμενης ακαδημαϊκής χρονιάς σε σχέση με τη φετινή. Γιατί είπε για παράδειγμα ότι στα Γιάννενα,
1: ναι,
8: δεν υπάρχει καμία μεταβολή ως προς τον αριθμό των φοιτητών πια που δεν εμφανίζονται. Αυτά.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
8: Δεν ξέρω κατά πόσο
1: είναι πολλά. Είναι πολλά αυτά.
8: Είναι μεγάλη τώρα προσωπικά.
1: Είναι πολλά αυτά που συμβαίνουν φυσικά και θα μπορούσαν να έχουν λυθεί πολλά από αυτά με φοιτητικές αιστείες. Έτσι, σύγχρονες φοιτητικές αιστείες όπως υπάρχουν στα πανεπιστήμια του εξωτερικού, διότι τα πανεπιστήμια μας δεν στερούνται γνώσεων, επιτυχιών κτλ. Σε σχέση με τα πανεπιστήμια του εξωτερικού, αλλά σίγουρα στερούνται από τις φοιτητικές αιστείες. Σε ευχαριστούμε πολύ, Στέλλα Καντώνα.
8: Καλό μεσημέρι.
1: Να ακούσουμε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο κύριος Παπαϊωάννου σχετικά με τα πανεπιστήμια, με το Πανεπιστήμιο της Πάτρας εν προκειμένου, που δεν μπορούν να γραφτούν οι φοιτητές.
9: Είχαμε μία ανακοίνωση από τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, ο οποίος πρίτανης που γνωρίζει καλά τα δεδομένα του Πανεπιστημίου του, συνέδεσε το φαινόμενο αυτό τι? Με την οικονομική πίεση των οικογενειών και το κόστος ζωής στην Πάτρα. Το στοιχείο λοιπόν ότι 400 επιτυχώντες δεν εγγράφησαν, προφανώς και πρέπει να προβληματίσει. Και φυσικά όμως να δούμε και τους πραγματικούς λόγους. Και εγώ ξεκινώ από το πρώτο. Σαφώς και υπάρχει κόστος ζωής. Και ερχόμαστε τώρα να δούμε η πολιτεία τι κάνει γι' αυτό. Επομένως δηλαδή, τι εννοώ με τη στέγαση. Έχουμε δύο πράγματα που κάνει η πολιτεία. Το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα και τις αιστείες. Κάποια παιδιά μπήκαν σε κάποια τμήματα που τελικά δεν τους ενδιέφερε να μπουν, απλώς τα δηλώσανε. Κάποια παιδιά έκαναν κάποιες άλλες επιλογές, ακόμα και επαγγελματικές. Γι' αυτό θέλουμε τα στοιχεία.
1: Άγρια δήλωσε ο κύριος Παπαϊωάννου για το θέμα, για το αλκαλοχώριο που ακούσατε νωρίτερα από την Στέλλα Γκαντώνα. Ένα θέμα που έχουμε αναδείξει εδώ στα παραπολιτικά, επιμένουμε σε αυτό το θέμα, διότι μιλάμε για μια περιοχή με 5.000 κατοίκους και με πάρα πολλούς από αυτούς να μένουν ακόμη και σε κίτρινα σπίτια, μέσα σε αποθήκες και τα παιδιά να μην κάνουν μάθημα σε σχολεία κανονικά.
9: Είναι κάτι το οποίο χρειάζεται λύση τώρα. Για να είμαι, θέλω να είμαι
7: ποια είναι η λύση θεσμικά, Υπουργέ, να μας συμπείτε λίγο, γιατί είναι 5 χρόνια από το σεισμό και κάνουν ακόμα
9: νοσοκοντέινερ. Επειδή θέλω να είμαι απόλυτος και σαφής, διότι είναι ένα αντικείμενο το οποίο σχετίζεται με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αυτή τη στιγμή το γιατί είναι 5 χρόνια, ξεκάθαρα και τίμια, δεν μπορώ να γνωρίζω τι έγινε τα τελευταία 5 χρόνια και δεν αποκαταστάθηκε το πρόβλημα. Προφανώς. Το Υπουργείο, οι υπηρεσίες το κοιτάνε. Αλλά αν με ρωτάτε το γιατί, δεν έχω να σας απαντήσω. Πρέπει να είχε λυθεί, αλλά το ποιοι είναι οι λόγοι πραγματικά δεν γνωρίζω.
1: Παραμένουμε στον χώρο της παιδείας. Αυτή τη στιγμή έχουμε πολλές καταλήψεις σε δεκάδες σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα. Οι καταλήψεις γίνονται γιατί υπάρχουν προβλήματα σε κτίρια, σε υποδομές, γίνονται συγχωνεύσεις τμήματων και αυτά τα προβλήματα είναι αυτά που βγάζουν τους μαθητές στους δρόμους. Μάλιστα, οι καθηγητές κάνουν λόγο και για μια αγωνία που έχουν για το χειμώνα, ιδιαίτερα στις βόρειες περιοχές της χώρας, όπου πρέπει με το κονδύλι της χρηματοδότησης του Δήμου για το σχολείο να καλυφθεί και η θέρμανση στα σχολιά μας. Να ακούσουμε τον κύριο Μιχάλη Βασιλιάδη από τη Ροδόπη.
10: Υπάρχουν προβλήματα όπως και στην Ξάνθη τώρα, άμα γνωρίζετε, για δύο σχολεία και μονάδες, οι οποίες υπάρχει θέμα στατικότητας. Εκεί που υπάρχει το θέμα είναι ότι υπάρχουν μικρές υποδομές όπου βάζουν τα παιδιά πάνω από 25 στο ανατμήμα. Οι υποδομές είναι πάρα πολύ παλιές και θα πρέπει να γίνει ένας συνολικός, θα λέγα εγώ, προγραμματισμός για να μπορέσουμε να έχουμε καινούργιες σχολικές μονάδες με καλύτερη, πιο ποιοτική εκπαίδευση στα παιδιά.
1: Η χρηματοδότηση καλύπτει να είναι το σχολείο ζεστό καθ' όλη τη διάρκεια των μαθημάτων.
10: Ενδεχομένως σε μεγάλους δήμους όμως, που έχει περισσότερα από πολλά σχολεία, γιατί ο δικός μας ο δήμος εδώ στην Ανατολική Ροδόπη είναι μικρός, οπότε μπορεί να καλύψει τα έξοδα αυτά που λέτε, τα ενεργειακά να το πω έτσι. Ενδεχομένως σε μεγαλύτερους δήμους, ναι, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, μπορεί να υπάρξει πρόβλημα.
1: Παραμένουμε λοιπόν στα θέματα παιδείας. Σάλος έχει δημιουργηθεί μετά από ένα περιστατικό με μια ανηπιαγωγό σε έξαλλη κατάσταση να φωνάζει σε μικρά παιδιά στα λιώσια. Η Ελισάβετ Σταμοπούλου από το παραμολυτικά.gr θα μας εξηγήσει τι ακριβώς έχει συμβεί. Ελισάβετ, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι σε όλους. Για να δούμε τι έχει γίνει στα Νολιώσια. Αυτό που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής είναι ότι σε άλλο νηπιαγωγείο μετακινείται η διευθύντρια που φώναζε και απειλούσε παιδιά. Ειδικότερα, καταγράφηκαν αδιανόητες εικόνες την Δευτέρα στο πρώτο νηπιαγωγείο στα Νολιώσια, όταν κάμερα κατέγραψε την διευθύντρια να ουρλιάζει και να απειλεί παιδάκια στη μέση μάλιστα του προαυλίου. Σε βάρος της έχει διαταχθεί ήδη ΕΔΕ ένορκη διοικητική εξέταση, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες μετακινείται άμεσα σε άλλο νηπιαγωγείο. Το εξοργιστικό επεισόδιο έγινε γνωστό όταν συγγενής παιδιού ανέβασε στα social media βίντεο με την διευθύντρια του νηπιαγωγείου να προπυλακίζει τα νήπια που κοίταζαν σοκαρισμένα την έκρηξη του θυμού της.
1: Ναι, χάλασαν την τραμπάλα και δημιούργησαν προβλήματα στο κτίριο.
11: Ναι. Απλό. Και συγκεκριμένα μερικές από τις σκληρές φράσεις που χρησιμοποίησε η εκπαιδευτικός κατά μάλιστα παιδιών 4 με 5 ετών ήταν: «Έτσι και χαλάσετε πράγμα από το σχολείο, σας έφαγα τα χέρια». Τώρα, περαστικοί που αντιλήφθηκαν το συμβάν, αντέδρασαν και τη ζήτησαν το λόγο για τη συμπεριφορά προς τα μικρά παιδιά, με την ίδια να απαντά: «Ό,τι θέλω θα κάνω, ρε, εσύ τι είσαι εδώ πέρα». Και μάλιστα πρόσθεσε: «Θα φωνάζω όσο θέλω, χάλασαν το σχολείο, τα πληρώνεις εσύ και η μάνα σου αυτά. Φέρε μου 5 χιλιάρικα για τη ζημιά τώρα». Η υπόθεση ωστόσο πήρε ακόμη ανεξέλεγκτες διαστάσεις, καθώς λίγο αργότερα η διευθύντρια του νηπιαγωγείου κατήγγειλε πως δέχθηκε σωματική επίθεση από άτομα που βρέθηκαν στον χώρο του σχολείου κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Οι τελευταίες προφορίες αναφέρουν πως τις επιτέθηκαν γονείς ή συγγενείς των παιδιών που είδαν ή έμαθαν το εξοργιστικό συμβάν. Η διευθύντρια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, έχοντας κάταγμα στη μύτη και κακώσεις στο κεφάλι. Σύμφωνα με τις προφορίες, η Ρωμά μητέρα παιδιού συνελήφθη για απειλή και εξύβριση, ενώ ο πατέρας αναζητείται στα όρια του αυτοφόρου για απειλή και σωματική βλάβη, καθώς φέρεται να είναι το άτομο που χειροδίκησε σε βάρος της εκπαιδευτικού. Η προγιαγιά τώρα του παιδιού καταγγέλει πως η διευθύντρια το χτύπησε προτού ξεκινήσει να του φωνάζει. Ναι. Ο περιφερειακός διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ο κύριος Διονύσιος Αναστασόπουλος, είπε από την πλευρά του χαρακτηριστικά πως ο θυμός του εκπαιδευτικού πρέπει να είναι ελεγχόμενος. Ωστόσο, συμπλήρωσε: «Καταδικάζουμε απερίφραστα και με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τη σωματική επίθεση σε βάρος λειτουργού κατά την άσκηση καθηκόντων του».
1: Η βία γεννά βία. Αυτό είναι γεγονός. Πάμε τώρα στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελισάβετ. Πάμε στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο για να δούμε τι εξέλιξη έχουμε γύρω από την έκρηξη στην Πλάκα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Έρη, φίλους και φίλοι των παραβολικών. Συνεχίζονται οι έρευνες εδώ και από το κλιμάκιο της πολεοδομίας και από άλλες τεχνικές υπηρεσίες και από δεδομένους της Αμερικάνικης πρεσβείας. Το είπα και χθες, γιατί έχουμε 4 νεκρούς Αμερικανούς πολίτες. Ναι. Οι Αμερικάνοι, όπως το καλοκαίρι, οι Βρετανοί και οι Δανείοι, με το θανατηφόρο δυστύχημα που είχαμε με τη σύγκρουση των ελικοπτέρων στο Πόρτο Γερμενό, ναι, έτσι και τώρα δίνουν πολύ μεγάλη έμφαση σε αυτές τις έρευνες. Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι η αστυνομία έχει καταλήξει στο συμπέρασμα πως η φωτιά προκλήθηκε από την διαρροή σωλήνα αερίου στο ενεργειακό τζάκι ή στην κουζίνα του δευτέρου ρόφου όπου έμενε το ζευγάρι των ηλικιωμένων, ενώ οι συγγενείς κατάφεραν χτες αργά να δώσουν DNA ώστε να ολοκληρωθεί και τυπικά η διαδικασία με τις σωρούς των 6 θυμάτων. Τις επόμενες μέρες, μόλις ολοκληρωθούν οι έρευνες και παραδοθεί ο χώρος, θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την απομάκρυνση των μπάζων. Και το λέω αυτό, Έρη, διότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, γιατί το πρωί είδα και υπαλλήλους από διάφορα δικηγορικά γραφεία που ασχολούνται με την υπόθεση των Ντεμπών, που τραβούσαν φωτογραφίες από το σημείο, καθώς σήμερα είναι η τέταρτη μέρα που γίνονται έρευνες και ο χώρος είναι αποκλεισμένος. Είναι αποκλεισμένος με
1: φωτιές. Και θα παραμείνει για αρκετό καιρό εκεί αποκλεισμένος.
12: Και θα παραμείνει για αρκετές ημέρες, όπως είχε παραμείνει και στο Πόρτο Γερμανό.
1: Ναι.
12: Ενώ αντίθετα, στην υπόθεση των Ντεμπών δεν είχε συμβεί αυτό, με αποτέλεσμα προηγουμένως, όπως μεταδόθηκε, να παρευρεθούν στο ειδικό δικαστήριο και ο Τριανταφύλλος και ο κ. Τριανταφύλλος και οι υπόλοιποι υπεύθυνοι επιτελείς εκεί του σημείου. Είναι σημαντικό αυτό που συνέβη. Ναι. Έχουν χάσει τη ζωή τους 6 άνθρωποι, 4 Αμερικανοί πολίτες. Και σύμφωνα με πληροφορίες από ό,τι λέγανε προηγουμένως, ένας ξανασυνάδελφος που έρθει από ΜΜΕ του εξωτερικού, θα υπάρξουν και δημοσιεύματα τις επόμενες μέρες στο διεθνή τύπο για αυτά που σημειώθηκαν στην Πλάκα το πρωί της περασμένης Παρασκευής.
1: Και δεν μπορώ να μην σχολιάσω, Δημήτρη, ότι στην υπόθεση των Πετραλώνων, εκεί που έπεσε η πολυκατοικία και ευτυχώς δεν είχαμε νεκρούς, τα μπάζα βρίσκονται ακόμα εκεί, έτσι. Και σε άλλες περιπτώσεις τα μπάζα απομακρύνθηκαν μέσα σε λίγες ώρες. Σε ευχαριστώ θερμά, Δημήτρη Γιαννακόπουλε. Καρφιά της Ζωής Κωνσταντοπούλου προς κάθε κατεύθυνση εδώ, μέσω του σταθμού μας, εδώ, του Παραπολιτικά 90,1. Είπε πολλά η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ο Μάνος Ανθουλάκης από το παραπολιτικά.gr θα μας ταχυολογήσει λοιπόν τα σημαντικότερα σημεία αυτής της συνέντευξης στην εκπομπή Απέναντι Μικρόφωνα με τον Σωτήρη Ξενάκη και τον Βασίλη Σκούρη. Καλό μεσημέρι, Μάνο.
13: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Εφόλιστη η συνέντευξη με αιχμές προς όλες σχεδόν τις πολιτικές κατευθύνσεις και όχι μόνο παραχώρηστα παραπολιτικά 90,1. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, επικεφαλής Πλεύσης Ελευθερίας, αρχικά αναφέρθηκε στο Φεστιβάλ Ελευθερίας που θα διοργανώσει το κόμμα για τα 10 χρόνια από την επέτειο της ίδρυσής του. Ενώ στο πολιτικό σκέλος της συνέντευξης υποστήριξε ότι οι δημοσκοπήσεις είτε είναι θετικές είτε αρνητικές για το κόμμα της Πλεύσης Ελευθερίας δεν καθορίζουν τη στρατηγική της σε καμία περίπτωση, μιλώντας έτσι για ρευστότητα στο εκλογικό σώμα και ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αντιμετωπίζει τους ψηφοφόρους ως κομματικές δεξαμενές, αλλά επιχειρεί να απευθυνθεί σε πολίτες από διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες.
1: Ναι.
13: Ιδιαίτερα υψηλή ήταν η τόνη που κράτησε και για την υπόθεση των Τεμπών, καθότι επανέλαβε τις καταγγελίες περί πολιτικών και ποινικών ευθυνών, υποστηρίζοντας ότι Κυριάκος Μητσοτάκης και Κώστας Καραμαλής θα πρέπει να λογοδοτήσουν ποινικά. Σφοδρή ήταν η κριτική που άσκησε παράλληλα και στον Αλέξη Τσίπρα, αμφισβητώντας τη δημοσκοπική δυναμική που του αποδίδεται και υποστηρίζοντας ότι οι πολίτες έχουν κουραστεί από την επιστροφή παλαιών πολιτικών πρωταγωνιστών, όπως είπε χαρακτηριστικά. Από τα πειρά της, βέβαια, δεν ξέφυγε ούτε το Πασόκ, καθότι με αφορμή τη στάση που διατήρησε το κόμμα της Χαριλάου Τρικούμπη σε ψηφοφορία για την άρση ασυλίας της, επιτέθηκε στον Νίκο Ανδρουλάκη, υποστηρίζοντας ότι επηρεάζεται πολιτικά τόσο από την Άννα Διαμαντοπούλου όσο και από τον Ευάγγελο Βενιζέλο, απορρίπτοντας ταυτόχρονα ένα ενδεχόμενο επιστροφής πολιτικού διπόλου Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ, όπως θυμόμασταν και τις προηγούμενες δεκαετίες. Τέλος, η Ζωή Κωνσταντοπούλου προανήγγειλε την κατάθεση 30 νομοθετικών προτάσεων από το κόμμα της Πλεύσης Ελευθερίας, όπου μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται προτάσεις όπως η επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και σύνταξης, θεσμοθέτηση της γυναικοκτονίας ως αυτοτελούκα του κουργήματος και εισόδημα μητρότητας 1.000 ευρώ το μήνα μέχρι την ενηλικίωση του παιδιού.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάνο Ανθουλάκη. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου για το θέμα της δίκης των Τεμπών.
14: Εμένα λοιπόν είναι αποστολή μου από κάθε μετερίζει από το οποίο παλεύω αυτή την υπόθεση του αγώνα για το έγκλημα των Τεμπών να τη φέρω εις πέρας. Και εις πέρας τι σημαίνει? Σημαίνει να πάνε φυλακή όλοι αυτοί που σκότωσαν τα παιδιά
15: και ένα παιδί. Πρόσωπα σε αυτούς.
14: Φυσικά, πρωτίστως τα πολιτικά πρόσωπα και ο Καραμανλής και ο Μητσοτάκης πρωτίστως. Ο Καραμανλής και ο Μητσοτάκης πρέπει πρωτίστως να πάνε φυλακή. Και αυτό είναι ένας στόχος από τον οποίο εγώ δεν αφίσταμαι.
2: Διαδικαστικά πώς
14: Διαδικαστικά θα γίνει όταν αλλάξει η πολιτική κατάσταση. Ναι. Σταματήσουμε να έχουμε αυτόν τον πρωθυπουργό ο οποίος παρεμβαίνει στη δικαιοσύνη για να σώσει το τομάρι του και θα ελεγχθούν όλοι εκείνα που μπορούν να ελεγχθούν και πιστέψτε. Επειδή η υπόθεση και του εγκλήματος των Τεμπών, όπως και η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως και η υπόθεση των υποκλοπών, είναι υποθέσεις εγκληματικής οργάνωσης για τις οποίες δεν μπορεί να επικαλεστεί προστασία του νόμου περί ευθύνης υπουργών, όλα αυτά θα ελεγχθούν.
16: Ιόνιον FM.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
2: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
1: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
1: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοπία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
5: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοπείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
6: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621-033-179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
7: Διαβάστε στην απογευματινή 5 μέτρα ενίσχυση σε εισοδήματα, επιδόματα, κοινωνικές παροχές για 2 εκατομμύρια οικογένειες. Η αλβανική μαφία πίσω από τον εμπρισμό στο καφέ που κατέκαψε την πολυκατοικία στη Νέα Ιωνία. Η αποκαλυπτική κατάθεση της νοσηλεύτριας και το κρίσιμο σημείο που άλλαξε σε σχέση με την αρχική κατάθεση. Σχέδιο Αλανάτο ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στις υβριδικές απειλές της Ρωσίας. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
8: Ακούτε. Ιόνιον FM.
9: Θεωρεί ότι η αλλοζονία που εκπέμπουν και ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Ελλάς θα αποτυπωθεί και στην ψήφο των πολιτών εναντίον τους στην κάλπη. Έτσι.
10: Ναι, σε ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα Παπαδόπουλε. Τώρα στο στρατόπεδο της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, και εκεί πραγματικά γίνεται μια μάχη για την ακρίβεια. Ο Αλέξης Τσίπρας θα περιοδεύσει σε χωριά της αρχαίας Ολυμπίας, με επίκεντρο φυσικά την ακρίβεια. Χθες είχε μάλιστα και συναντήσεις εκεί στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών. Η Ελένη Καλογιουροπούλου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
11: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας το απόγευμα θα μιλήσει στο φόρουμ το οποίο γίνεται στην Ολυμπία, και ένα από τα θέματα με τα οποία καταπιάνεται είναι το θέμα της ενέργειας και προφανώς η κρίση και οι αυξήσεις που υπάρχουν στις τιμές. ο κύριος Τσίπρας φαίνεται ότι έχει αποφασίσει να κρατήσει ψηλά το θέμα αυτό, δηλαδή πάντα θα επικεντρωθεί το επόμενο χρονικό διάστημα στο θέμα της ακρίβειας και προφανώς στο θέμα της, της ενεργειακής κρίσης. Έτσι λοιπόν, στο πλαίσιο αυτό, δηλαδή της ομιλίας που θα κάνει ο κύριος Τσίπρας το απόγευμα, τώρα το πρωί αναμένεται να συναντηθεί με τους αγρότες της περιοχής της Ηλίας προκειμένου να μιλήσει και αναλυτικά για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι αγρότες εκεί της περιοχής. Χθες εντωμεταξύ, μιλώντας στο εμπορικό επιμελητήριο, ο κύριος Τσίπρας μεταξύ άλλων κατέθεσε τις προτάσεις του για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Μεταξύ άλλων είπε ότι μία από τις προτάσεις του είναι η μείωση του ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής, η μεσοσταθμική μείωση των λογαριασμών ρεύματος κατά 30%, η απαλλαγή από το κόστος της εξωσχολικής εκπαιδευτικής στήριξης, αυξήσεις εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές, έκπτωση φόρου για οικογένειες με παιδιά, μηδενισμός συμμετοχής στα φάρμακα για κάθε ασφαλισμένο. Επεσήμανε το γεγονός ότι οι προτάσεις αυτές είναι πλήρως κοστολογημένες και δεν έχουν καμία επιβάρυνση στον προϋπολογισμό. Και από εκεί και ύστερα, αναφερόμενο στην τακτική που ακολουθεί η κυβέρνηση σε ό,τι αφορά τα θέματα της ενέργειας, είπε ότι πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν πάρει μέτρα από τον προηγούμενο Μάρτιο, ενώ αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι η 7η χώρα της Ευρώπης, ακριβότερη δηλαδή, του κόσμου mm-hmm. ακριβότερη στα θέματα της ενέργειας, ενώ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάρα πολύ ψηλά.
12: Ακριβώς.
11: Προφανώς, σήμερα θα ακούσουμε και τι άλλο έχει να πει ο κύριος Τσίπρας, ειδικά για τα θέματα της ενέργειας.
12: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών.
13: Για να στηρίξουμε λοιπόν τους εργαζόμενους και τις οικογένειες, επιλέγουμε μια σειρά πολιτικών ελάφρυνσης που θα φτάσουν στην αγορά. Ενδεικτικά σας αναφέρω, ελαφρύνσεις στα νοικοκυριά που θα βελτιώσουν άμεσα το διαθέσιμο εισόδημα είναι η μείωση του ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής, η μεσοσταθμική μείωση των λογαριασμών ρεύματος κατά 30%, θα εξηγήσω αργότερα πώς, η απαλλαγή από το κόστος της εξωσχολικής εκπαιδευτικής στήριξης, οι αυξήσεις εκπαιδευτικούς γιατρούς νοσηλευτές, η έκπτωση φόρου για τις οικογένειες με παιδιά, ο μηδενισμός συμμετοχής στο φάρμακο για κάθε ασφαλισμένο. Πρόκειται για στοχευμένες ελαφρύνσεις που όλες είναι κοστολογημένες και χωράνε στο διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο της επόμενης τετραετίας.
12: Τώρα έλεγχο στο ιατρείο της Μαρίας Καριστιανού προανήγγειλε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Η ίδια φυσικά απάντησε και τοποθετήθηκε και η κυρία Ματίνα Απαγώνη. Ο Βασίλης Βενιζέλος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
14: Καλό μεσημέρι, Έλλη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η Μαρία Καριστιανού δήλωσε ότι είναι πρόσδεκτος ο έλεγχος. Βέβαια, λέει, πρέπει πρώτα να ελέγχονται αυτοί που έχουν εξουσία ως σχόλιο.
12: Ναι, τα μέλη της κυβέρνησης.
14: Τα μέλη της κυβέρνησης. Είπε κάτι η Ματίνα Παγώνη, η πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, ότι αυτό το μηχάνημα της βιοανάδρασης που δηλώνει και διαφημίζει η κυρία Καριστιανού για το ιατρείο της, περιλαμβάνεται σε αυτά τα ματζούνια της ολιστικής και κυβατικής ιατρικής.
12: Ναι.
14: Είπε η κυρία Παγώνη, βέβαια αυτό δεν είναι στην πλασμαφαίρεση, δεν κάνει κακό. Εγώ θα έλεγα ότι δεν κάνει κακό σε υγιή παιδιά. Αν όμως ένα παιδί έχει κάποιο πρόβλημα, ακριβώς επειδή είναι ματζούνι αυτό το πράγμα, θα το αφήσει έκθετο.
12: Μάλιστα.
14: Αυτό είναι επικίνδυνο.
12: Μάλιστα. Όλα αυτά ξεκίνησαν, βέβαια, να πούμε, Βασίλη, για όσους δεν γνωρίζουν, Ναι, από το MedWatch. Σωστά, από...
14: Είναι η ψηφιακή προέλεγχη του Υπουργείου Υγείας και των Ιατρικών Συλλόγων που εντοπίζουν διαφημίσεις ακόμα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ναι. Ιατρίων και κέντρων αισθητικής ευζωίας.
12: Σωστά.
14: Που είναι πιθανώς παρανομούντα.
12: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε η κυρία Ματίνα Παγώνη.
15: Η κυρία Καρισιανού, το μηχάνημα αυτό που βρέθηκε χτύπησε κόκκινο, δηλαδή με τη μέθοδο από τη που γίνεται πλέον στα ιατρία. Είναι ένα μηχάνημα βιοανάδρασης που είναι μια μέθοδος που βοηθά να μάθει και να ελέγχει ο γιατρός ορισμένες από τις λειτουργίες του σώματος, όπως τον καρδιακό ρυθμό, την αρτηριακή πίεση, την αναπνοή κλπ. Τώρα βέβαια αυτό το μηχάνημα, επειδή η κυρία Καρισιανού είναι και παιδίατρος, σε ένα παιδάκι τώρα δεν ξέρω γιατί το χρησιμοποιεί.
16: Όχι, ιατρικά αυτό το μηχάνημα το παραδέχεστε,
15: δηλαδή. Απαγορεύεται, όχι. Αυτά δεν είναι μηχανήματα που χρησιμοποιούμε. Δεν ξέρω γιατί η κυρία Καρισιανού το χρησιμοποιεί.
12: Αυτοί οι έλεγχοι πραγματικά έχουν αποδείξει απίστευτα πράγματα. Πάμε να συνδεθούμε με τον Status FM 107,7 και την καλή συνάδελφο Βιργινία Δημαρέση. Καθώς μπήκε λουκέτο σε μια ιδιωτική κλινική που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια εκεί στη Θεσσαλονίκη. Βιργινία, καλό μεσημέρι.
17: Καλησπέρα, Έρημου. Δυστυχώς δεν τα λέμε για καλό. Συνήθως έτσι και αυτή τη φορά. Να σας ξεκινήσω από τις τελευταίες εξελίξεις. Έχουμε εισαγγελική παρέμβαση που προκάλεσαν τα ευρήματα για την ιδιωτική κλινική που είπες, η οποία, να σημειώσουμε, είναι στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, σε κεντρικό δρόμο, λίγες εκατοντάδες μόλις μέτρα από το αντικαρκυνικό νοσοκομείο Θεαγένειο. Έχει τη σημασία του και αυτό.
12: Βέβαια, γιατί έχουμε, λοιπόν... ναι, σκεφτόμαστε ότι όσοι άνθρωποι δεν μπορούσαν δυστυχώς να έχουν σε ένα δημόσιο νοσοκομείο να κάνουν τις θεραπείες τους, πολύ πιθανότατα να πήγαιναν...
17: πάνω στην απελπισία τους, πάνω στον πανικό τους. Ξέρουμε όλοι πώς είναι το αντιμετωπίζει μια δύσκολη κατάσταση.
12: Ακριβώς.
17: Έχουμε, λοιπόν, εισαγγελική παρέμβαση με βάση τα ευρήματα που γνωστοποίησε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας για τη συγκεκριμένη ιδιωτική κλινική. Έχουμε σήμερα, πριν από τις 12 το μεσημέρι, τους δύο δικαστικούς επιμελητές που επέδωσαν την απόφαση για το σφράγισμα της κλινικής. Μέχρι και πριν από λίγη ώρα, έξω από την κλινική, από νωρίς το πρωί, ήταν συγγενείς που είχαν τους ανθρώπους τους μέσα στην κλινική και αναρωτιόταν τι θα γίνει με τους ανθρώπους τους. Γιατί σε κάποιες περιπτώσεις μιλάμε για κατάκητους ανθρώπους, για ανθρώπους που δεν έχουν ευκολία μετακίνησης, μεγάλης ηλικίας ανθρώπους, και αναρωτιόταν τι θα γίνει. Ταυτοχρόνως, έξω από την κλινική, οι άνθρωποι αυτοί, κάποιοι από αυτούς, έκαναν και νέες καταγγελίες για μεταχειρήσεις ασθενών, οι οποίες δεν ήταν αυτές που θα έπρεπε.
12: Κακομεταχείριση.
17: Για ανθρώπους που έφυγαν από εκεί αφυδατωμένοι.
12: Ναι.
17: Μια άλλη κυρία κατήγγειλε ότι είδε νοσηλεύτρια να χτυπάει ασθενή. Δηλαδή, έχουμε και άλλα πράγματα τα οποία πρέπει να διερευνηθούν για την κλινική αυτή.
12: Ισχύει, Βιργινία, ότι ο ιδιοκτήτης του συγκεκριμένου μαγαζιού, γιατί μαγαζί είναι, δεν είναι ιατρείο αυτό. Ισχύει, λοιπόν, ότι είχε και άλλο τέτοιο στη Λάρισα, σε άλλη πόλη, χωρίς βέβαια να εμπλέκεται, ενώ...
17: Ναι, χωρίς να λέμε ότι όλα λειτουργούσαν κατά τον ίδιο τρόπο.
12: Ακριβώς.
17: Αυτά πρέπει να αποδειχθούν έτσι και αλλιώς, και δεν είναι δουλειά μας τώρα να το κάνουμε αυτό.
12: Ακριβώς.
17: Ισχύει ότι είχε και σε άλλες περιοχές, και ισχύει επίσης, γιατί μίλησα εγώ με τον κύριο Γιουτίκα το πρωί, εδώ στο Στάτους, στην Περιφερειάρχη Θεσσαλονίκης, που έβαλε την τελική υπογραφή για το σφράγισμα της επιχείρησης. Μας είπε ότι πριν από λίγες μέρες υπέγραψε ο ίδιος το κλείσιμο μιας άλλης κλινικής ιδιοκτησίας του συγκεκριμένου ανθρώπου για κάποιες άλλες παραβάσεις. Απλά μου είπε χαρακτηριστικά στο τηλεφώνημα ότι αυτό δεν είχε πάρει, λέει, τόση έκταση όπως πήρε αυτό τώρα.
12: Ναι.
17: Που σημαίνει ότι έχουν βρεθεί και άλλα προβλήματα σε μονάδες που λειτουργούσε ο ίδιος άνθρωπος ή είχε ο ίδιος άνθρωπος. Η συγκεκριμένη τώρα κλινική ελέγχθηκε. Η αρχική καταγγελία έγινε πριν από 1,5 περίπου χρόνο, από ό,τι μας είπε και ο Μιχάλης ο Γιαννάκος, ο πρόεδρος της
12: ΠΟΕΔΗΝ.
17: Από εκεί ξεκίνησαν όλα, φαίνεται να ξεκίνησαν όλα. Και είναι μια σωρία παραβάσεων στην πραγματικότητα. Μιλάμε για ογκολογικό που δεν είχε άδεια. Ναι. Μιλάμε για γιατρούς που δεν είχαν συμβάσεις. Μιλάμε για τρομερή υποστελέχωση και σε ιατρικό και σε νοσηλευτικό προσωπικό. Μιλάμε για θεραπείες οι οποίες γράφτηκαν, για χημειοθεραπείες ή θεραπείες ογκολογικές, να το πω έτσι, οι οποίες γράφτηκαν σε ασθενείς που δεν φαίνεται να είχαν ογκολογικά προβλήματα. Παρ' όλα αυτά, τους βάζανε μέσα για λίγες μέρες, από ό,τι λένε οι καταγγελίες, τους έδιναν τη συγκεκριμένη θεραπεία. Κύριος είδε για ποιο λόγο και τι. Δηλαδή, δεν μπορεί ένας ασθενής που είναι υγιής να παίρνει ογκολογικά φάρμακα. Εκεί πιθανώς θα πρέπει να δούμε από τον ΕΟΠΗ τι γίνεται με τα φάρμακα αυτά και τα κόστη, γιατί μιλάμε, όπως ξέρεις, και εσύ για ακριβές θεραπείες.
12: Και εγκληματική κατάσταση τώρα εκεί σε ανθρώπους υγιείς να δίδονται φάρμακα ογκολογικά την ώρα που κάποιοι άλλοι τα περιμένουν.
17: Έτσι. Τα πήραν τα φάρμακα αυτά, αν, έτσι,
12: ναι, γιατί το, ή αν γράφτηκαν απλά. Ναι.
17: Μπράβο. Εγώ σε κάποιον, ένας γιατρός σε κάποιον, και αυτά απλά γράφτηκαν εκεί και απλά για να πάρει το κόστος η επιχείρηση από τον ΕΟΠΗ, μπορεί να γινόταν το πιο πιθανό από ό,τι καταλαβαίνω να γινόταν αυτό.
12: Μάλιστα.
17: Δεν διέθετε μονάδα εντατικής θεραπείας, ενώ έκανε χημειοθεραπεία στη συγκεκριμένη κλινική, αυτό καταγγέλλεται, με ένα ογκολογικό που έτσι κι αλλιώς δεν είχε άδεια για να γίνονται όλα αυτά. Ένας γιατρός εκεί, πνευμονολόγος, ο οποίος δεν είχε σύμβαση στην πραγματικότητα με την κλινική αυτή. Μιλάμε για τρομερά πράγματα. Και μιλάμε για πράγματα που δεν ξέρουμε για πόσο χρονικό διάστημα συνέβαιναν. Γιατί προφανώς από ό,τι καταλαβαίνουμε δεν είναι πράγματα που γινόταν ένα μήνα.
12: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βιργινία, για το ρεπορτάζ. Για όλους εσάς που είστε αυτή την ώρα στο δρόμο, πριν από λίγα λεπτά είχαμε μια καραμπόλα 4 οχημάτων στον Κυφισό, στο ρεύμα προς Λαμία. Το τροχαίο έγινε στο ύψος της οδού Νιρβάνα, στην περιοχή των Πατησίων, και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, αλλά υπάρχει κυκλοφοριακό κομφούζιο εκεί στον Κυφισό, στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος των Πατησίων. Πάμε στον Γιώργο Μάλτη, διότι είναι πολλά τα πρόστιμα για αδήλωτη εργασία. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
18: Καλό μεσημέρι, Έρη. Μέχρι τέλος του χρόνου έχουν προγραμματιστεί 74.000 έλεγχοι από το Σώμα Επιθεώρησης, ανεξάρτητο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Έχουν γίνει περίπου 55.000 έλεγχοι και έχουν πέσει πρόστιμα ύψους περίπου 35 εκατομμυρίων ευρώ στο 8μηνο τώρα αυτό, Ιανουαρίου-Αυγούστου. Πρόκειται για το 33% των προστίμων επιβλήθηκαν από την επιθεώρηση εργασίας για τις εργασιακές σχέσεις, και το 27% των κυρώσεων αφορούν παραβάσεις που σχετίζονται με την υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας. Τώρα, στην ψηφιακή κάρτα, η ψηφιακή κάρτα φαίνεται ότι δουλεύει και δουλεύει καλά στις περιπτώσεις αυτές. Τα πρόστιμα του 8μήνου έφτασαν τα 10 εκατομμύρια, δηλαδή παραβάσεις που σχετίζονται ή δεν τηρούνται οι όροι της ψηφιακής κάρτας.
12: Πολλές περιπτώσεις όμως για τη μη καταβολή δεδουλευμένων, Γιώργο.
18: Έτσι και έχουμε και για μη καταβολή δεδουλευμένων. Μάλιστα. Έχουμε και για παράνομη εργασία, υπερεργασία. Ιδιαίτερα ψηλός είναι ο αριθμός των παραβάσεων που συνδέονται με την, όπως είπες, με την μη καταβολή μισθών και λοιπόν απολαβών, δηλαδή επιδομάτων, εορτών, Πάσχα, καλοκαιριού.
12: Όσο γίνονται έλεγχοι, Γιώργο, τότε το πράγμα πάει πάντα πολύ καλύτερα. Σε ευχαριστούμε πολύ.
18: Καλύτερα, δεν είναι μόνο οι έλεγχοι, είναι βέβαια και η κάρτα εργασίας.
12: Σωστά, σωστά.
18: Και στα έσοδα βεβαίως για τον ΕΦΚΑ.
12: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Αλέξανδρος Όμογλου για τις αθλητικές ειδήσεις. Η μεγάλη επιτυχία της Ελλάδας φυσικά έφερε και πάρα πολλούς Έλληνες, οι οποίοι θέλουν να έχουν ένα μαγικό χαρτάκι τώρα για τις επόμενες αναμετρήσεις. Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, έρημου. Τούμπα, ναι. Πέμπτη βράδυ με την Ολλανδία, Κυριακή βράδυ και τα δύο παιχνίδια 10 παρατέταρτο ξανά με τη Γερμανία. Χθες το μεσημέρι τέθηκαν σε διάθεση τα εισιτήρια. Εξαντλήθηκαν μέσα σε 3 ώρες, με την αναμονή να φτάνει να ξεπερνά τους 100.000 ετούντες. 100.000 φίλαθλοι έκαναν έτσι για να έχουν ένα εισιτήριο σε αυτά τα δύο παιχνίδια.
12: Και ποιος δεν θα ήθελε να είναι μέσα.
19: Ναι, πλέον μιλάμε για μια πολύ ερωτεύσιμη εθνική ομάδα που θέλουμε όλοι να τη βλέπουμε, να τη χαζεύουμε τηλεοπτικά, πόσο μάλλον να είσαι στο γήπεδο.
12: Λοιπόν, σήμερα ο Ολυμπιακός. Σήμερα ο Ολυμπιακός παίζει.
19: Έχουμε την πρώτη από την εβδομάδα τη EuroLeague. Σήμερα παίζει ο Ολυμπιακός, αύριο Παναθηναϊκός Άκτορ. Σήμερα ο Ολυμπιακός είναι το πρώτο του πολύ δύσκολο παιχνίδι. Είναι το 5ο παιχνίδι που θα δώσει σε διάστημα 8 ημερών. Καταλαβαίνει κανείς ότι είναι και εξαλλητικό το πρόγραμμα. Πάει στο Κάουνας. Ναι. Βρίσκεται ήδη στο Κάουνας. 8 η ώρα με τη Ζάλγκυρης. Την Ζάλγκυρης του Γιώνας Μπαλαντσιούνας, που έχει βάλει στόχο φέτος ακόμη και θέση στο Final Four του Αμπουντάμπι.
12: Άρα λοιπόν σήμερα το βράδυ θα έχουμε έναν αγώνα που θα μας κάνει έτσι λίγο να αναθαρίσουμε, μέχρι να δούμε βέβαια τι θα γίνει με την εθνική μας, που έχω την αίσθηση ότι και πάλι.
19: Στη EuroLeague είναι ακόμα πολύ νωρίς. Το καρδιοχτύπη είναι για την εθνική ομάδα πλέον.
12: Σωστά.
19: Και νομίζω
12: Σωστά.
19: ότι όλοι μετράμε αντίστροφα να δούμε τα δύο τους παιχνίδια.
12: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολίτικα στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Στην αρχισυνταξία ήταν η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια ο Παναγιώτης Κάτσιος. Τον ήχο ρύθμισε ο Δημήτρης Κύρκος. Στο μικρόφωνο ήταν η Έρη Πανάγου. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ακολουθεί η Ελληνοφρένεια.
20: Η ώρα είναι μία. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
21: Ιόνιον FM Stereo.

0: το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε!
1: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
3: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
2: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert. Η ειδική.
1: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Piperi ist?
6: Τι λέει ρε αυτός?
7: Το Αλάτι και Πιπέρι ψάχνει.
6: Α, αυτός ο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
1: Αλάτι και Πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
7: Αλάτι και Πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26 23 0 41 061.
1: Αλάτι και Πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
8: Ακούτε Ionian FM.
9: Το κινητό τους με κόστος 60 και 70 ευρώ.
10: Γι' αυτό την κάνουν όλοι και πάνε στις άλλες χώρες. Να γιορτάσουμε την καλύτερη εξαετία στην ιστορία της νεότερης Ελλάδας. Ακούμε εδώ τη δήλωση της προηγούμενης εβδομάδας του Άδων Γεωργιάδη, ότι είμαστε πολύ τυχεροί που ζούμε στην Ελλάδα και προέτρεψε με Έλληνες να πάρουν το αεροπλάνο και να πάνε σε άλλες χώρες να κάνουν το τεστ. Για να τεστάρουμε και να δούμε όλοι ότι είμαστε πολύ τυχεροί. Φεύγουν οι Έλληνες, είναι η αλήθεια, αλλά πάνε να βάλουν βενζίνη. Πάνε στις γειτονικές χώρες. Όλα τα σύνορα είναι γεμάτα. Έχουν ουρές. Από αυτούς που φεύγουν, πάνε, γεμίζουν και ξανάρχονται. Τέτοια ευτυχία και τέτοια επιτυχία όντως έχει να έρθει πάρα πολλά χρόνια τις τελευταίες δεκαετίες. Όπου φύγει. Πάνε να γεμίσουν στις φθηνές χώρες τα ρεζερουάρ. Μεγάλη επιτυχία είναι αυτό. Μια άλλη μεγάλη επιτυχία, και νιώθουμε πολύ τυχεροί που είμαστε Έλληνες, όπως λέει και ο Υπουργός Υγείας, είναι αυτό που έγινε στην Πάτρα. Βγήκε ο Πρίτανης και το ανακοίνωσε, ότι δεν έρχονται εδώ να γραφτούν, παρά το ότι πέρασαν 9 γιατροί και 20 μηχανολόγοι.
11: Έχουμε αρκετούς φοιτητές που μπήκαν στο πανεπιστήμιο μας, όμως 400 από αυτούς δεν έκαναν εγγραφή καν.
12: Είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει πολλούς παράγοντες και μιλώ για τα ακριβά ενίκια, το ακριβό φοιτητικό εισιτήριο. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο δυστυχώς δεν αφορά τις σχολές χαμηλές ζήτησης μόνο. Να αναφέρω ότι 9 φοιτήτρες και φοιτητές δεν ενεγράψαν στην ιατρική.
13: Τι τυχερός που είσαι! Αυτό σου λένε!
14: Έτσι λένε!
13: Παντού!
12: Μια σχολή που απαιτεί μεγάλη προσπάθεια. Γύρω στις 20 στους μηχανολόγους και στους ηλεκτρολόγους στο Πολυτεχνείο, που είναι οι καλύτερες σχολές μας, και φυσικά και σε σχολές χαμηλής ζήτησης.
15: Είμαστε σαν τα μικρά παιδιά. Αγαπιόμαστε κι όμως μαλώνουμε.
16: Μαλώνεσαι!
17: Μαλώνω ρε!
16: Μη με αφήνεις
17: ένα λεπτό, κύριε Σωτήρη.
16: Ναι, ακούς πολύ αυτούς, άσπρες, εσύ κράτα μου κόντρα.
17: Δεν κρατάω.
15: Ρίβουμε ουρανούς μες στην καρδιά.
18: Ο ουρανός θα είναι πιο γαλανός.
19: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.

0: αν όμως ο πολίτης έπαιρνε ένα αεροπλάνο και γίναγε μία-μία όλες τις χώρες, θα έβλεπε τώρα όποια, σε όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθεί το αεροπλάνο και μιλήσει με τον κόσμο, σου λέει από την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι. Αυτό σου λένε.
1: Έτσι λένε.
0: Παντού.
2: Όντως παντού, αυτό ακριβώς λένε, βλέποντας όλα αυτά που γίνονται εδώ. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου της Πάτρας, τι είπε, ότι έχουμε 9 γιατρούς, δηλαδή 9 οικογένειες όλη την προηγούμενη χρονιά, δεν έκαναν τίποτα στα σπίτια τους, 9 μαθητές, υποψήφοι φοιτητές, διάβαζαν, τα κατάφεραν, πέρασαν οι ιατρικοί και δεν πήγαν να γραφτούνε. Για να καταλάβει κανείς τι ακριβώς συμβαίνει, 20 μηχανολόγοι σε μια από τις καλύτερες σχολές που έχει εκεί το Πανεπιστήμιο και 400 συνολικά. Εντάξει, μέσα στους 400 μπορεί να είναι πολλοί λόγοι, αλλά γιατροί και μηχανολόγοι και να μην πάνε στην Πάτρα, αυτό δείχνει πόσο τυχεροί πραγματικά είμαστε εδώ οι Έλληνες και είναι η καλύτερη εξαετία αυτή η τελευταία που ζούμε. Γι' αυτό λοιπόν νοσταλγούμε τους προηγούμενους.
1: Το πρόγραμμά μας είναι αυστηρά κοστολογημένο.
3: 5735 με την πρώτη.
1: Με κόστος επικοινωνιακό, αν θέλετε.
3: 6848.
1: Αλλά είναι αυστηρά κοστολογημένο.
3: 7856. Τώρα μαθαίνω το 89.
1: Άλλωστε, όλοι καλά γνωρίζετε ότι εγώ ήμουν ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης που έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια.
4: Αιωνία σου η μνήμη. Αξιομακάριστε και αείμνηστε, αδερφέ ημών.
1: Και αποκατέστησε την αξιοπιστία της αγορές. Η χώρα βγήκε από τα μνημόνια το 2018 και αποκατέστησε την αξιοπιστία της αγορές το 2018.
4: Πότε πήγες, πότε ήρθες.
1: Τα βρήκε στρωμένα η σημερινή κυβέρνηση αυτά, δεδομένα.
5: Για τι θυμιά, τι ζεις.
4: Είναι πρωτομηνιά με το κινέζικο ημερολόγιο.
1: Για να μην ξεχνιόμαστε.
2: Όχι, τι να ξεχνιόμαστε, αυτά τα θυμόμαστε. Είναι δυνατόν, λαός χωρίς μνήμη δεν έχει μέλλον και πολύ καλά κάνει, καλά κάνει. Ο Αλέξης Τσίπρας και μας θυμίζει ότι το 2018 βγήκαμε από το μνημόνιο που μπήκαμε το 2015, που μας έβαλε ο ίδιος, δεν θυμίζει πώς μπήκαμε, αλλά θυμίζει πώς βγήκαμε. Ωραίο είναι αυτό, ο καθένας διαλέγει την αισιόδοξη πλευρά, μισογεμάτο το ποτήρι και άλλα τέτοια. Και επειδή ακριβώς ο ίδιος ολοκλήρωσε το μνημόνιο, έρχεται σήμερα να μας το παρουσιάσει όλο αυτό κάτι πολύ επιτυχημένο που πρέπει να το ξαναδοκιμάσουμε, γιατί είναι αυτός που μας έβγαλε από το μνημόνιο του. Που δεν θα ερχόταν κανένα μνημόνιο και καταψηφίσαμε τους προηγούμενους που είχαν φέρει δύο μνημόνια για να έρθει ένας τρίτος που να μην φέρει μνημόνιο, αλλά το έφερε και αυτός, που τελικά βγήκαμε. Ουσιαστικά δεν έχουμε βγει ούτε από το πρώτο, ούτε από το δεύτερο, ούτε από το τρίτο μνημόνιο, αλλά αυτό είναι μια μικρή λεπτομέρεια. Δεν είναι της παρούσης, γιατί μία λύση είναι ο Τσίπρας, μάλλον μία λύση είναι ότι είναι η καλύτερη εξαετία της κυβέρνησης της χώρας να γίνει δεκαετία, δηλαδή να τσιμπήσουν άλλα 4 χρόνια, να τους εκλέξουμε. Μία επιλογή. Μια δεύτερη επιλογή είναι ο Τσίπρας που μας έβγαλε το 18. Η τρίτη επιλογή είναι αυτή που έρχεται.
6: Με ρώτησε ένας φίλος. Ωραία, μου λέει, ρε πρόεδρε. Γίνεσαι πρωθυπουργός. Πώς θα κυβερνήσεις. Έτσι θα κυβερνήσω υπέρ λαού.
7: Κι όμως θα τα βρούμε πάλι. Είμαστε μεγάλοι και θα τα μαλώσουμε.
6: Υπέρ λαού.

0: Θέλω 3-4 χρόνια για να οικοδομήσω μια πολιτική οικονομική. Δεν θα γίνει την επόμενη μέρα. Αλλά μια και μιλάμε για την ακρίβεια, τα καρτέλ, τον υγιή ανταγωνισμό και την εσκοκέρδεια, υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις. Υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις. Θέλεις να κάνεις ένα κράτος ισχυρό?
1: Ναι, είναι η απάντηση και θα ακούσουμε τώρα τις συγκεκριμένες προτάσεις. Δεν είναι κοστολογημένες όπως είπε ο Τσίπρας, αλλά είναι συγκεκριμένες. Εδώ έχουμε τον Κυριάκο Βελόπουλο, ο οποίος θα μας αναλύσει τώρα τον τρόπο που θα κυβερνήσει και έχει τρία παραδείγματα για τρία καυτά φλέγοντα θέματα της ελληνικής κοινωνικής ζωής.
0: Τι θα κάνω την πρώτη στιγμή ή τους πρώτους μήνες που ξεκινάω να γίνω πρωθυπουργός και να κυβερνήσω? Μία κεντρική κρατική τράπεζα που θα βρεις τα χρήματα. Το έχω πει κι άλλη φορά, τα χρήματα υπάρχουν. Το μαύρο χρήμα 40 με 45 δισεκατομμύρια ευρώ, λέει ο Στουρνάρας, θα τα κάνω κρατική τράπεζα. Θα τους πω, ελάτε εδώ, φέρτε το ως αποταμίευση κατάθεση στην τράπεζα αυτή. 10% θα πάρει το κράτος, θα μείνουν τα λεφτά εκεί. Και δεν θα σας πει κανένας που τα βρήκατε. Θα μου λέει ο άλλος, μα αυτό είναι παράνομο. Δεν είναι παράνομο, γιατί γίνεται με τους Τούρκους, Σκοπιανούς, Αλβανούς, που ξέρω εγώ, Ρουμάνους, που αγοράζουν ακίνητα στην Ελλάδα, δεν τους ελέγχουν το πόθεν έσχες. Άρα λοιπόν, κάνω μία μαγιά απευθείας. Αν θουν 20 δις, από τα 40 σας λέω εγώ, 10% είναι 2 δις το βασικό κεφάλαιο, και από εκεί πέρα οι καταθέσεις γίνονται 20 δις, 22 δις.
2: Αχ, Παναγία μου, είμαστε πλούσιοι. Πλούσιοι, πολύ πλούσιοι. Άντε τώρα να βρεις τρόπο να φας αυτά τα λεφτά.
1: Αυτό είναι πολύ σοβαρό και τεκμηριωμένο μέτρο, γιατί υπολογίζει 40 με 45 ο Στουρνάρας δισεκατομμύρια την μαύρη οικονομία. Θα έρθει ο Βελόπουλος ως πρωθυπουργός και θα πει, ελάτε φέρτε τα σε μια τράπεζα κρατική που θα έχει φτιάξει, και θα πάνε όλοι, αν όχι όλοι, μισή. Περίπου η μισή, 20 δις. Είναι τεκμηριωμένο όλο αυτό, δεν είναι στο πόδι σχεδιασμένο. Έχει υπολογίσει ότι μισή θα πάνε και θα το κάνουν άσπρο το μαύρο χρήμα. Και θα δεχτούν να μπουν όλοι αυτοί μέσα στην τράπεζα και να ξέρει η τράπεζα από πού βρέθηκαν τα λεφτά και ποιος είχε τόσο καιρό μαύρα και δεν τα δήλωνε και δεν και δεν. Όλο αυτό το θεωρεί πολύ φυσιολογικό, γιατί θα εγγυηθεί το τότε κράτος του Βελόπουλου. Δεν θα πειραχτούν όλοι αυτοί που ήταν απατεώνες όλα τα προηγούμενα χρόνια και κάναν ξεπλήματα, και θα γίνουν ισότιμοι. Από αυτά τα 20 δις θα γίνει η μόχλευση, η περίφημη, και θα τα απολαύσουμε όλοι εμείς. Πολύ ωραίο το ένα μέτρο. Σοβαρό, αξίζει να το δοκιμάσουμε.
0: Ακούστε όμως, η κρατική τράπεζα θα αναγκάσει τις ιδιωτικές να σταματήσουν να κλέβουν τους Έλληνες. Είτε από προμήθειες, είτε από ποσοστά που παίρνουν στις μεταφορές χρημάτων, για να καταλάβετε τι εννοώ, είτε από υψηλά επιτόκια δανεισμού και χαμηλά καταθέσεων. Θα είναι μια ανταγωνιστική κρατική τράπεζα, ισχυρή τράπεζα. Δεν θέλουμε να κλείσουμε τους ιδιώτες, θέλουμε όμως να τους νουθετήσουμε. Δεύτερον, ο ΕΚ, Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας, ο Εθνικός Οργανισμός Κατοικίας, γιατί λειτουργεί χωρίς κρίματα. Όπως λειτουργούσε κατά το παρελθόν, για να έχει κάθε Έλληνας ένα σπίτι. Αυτό σημαίνει κρατικό, ισχυρό κράτος. Γιατί τώρα δεν είναι κρατικό το κράτος, είναι ιδιωτικό. Οι ιδιώτες κάνουν τα κουμάντα. Τρίτο, ακραίο μεν, αλλά πραγματικό για να αλλάξει η κατάσταση.
1: Ότι δεν ήταν ακραία τα δύο προηγούμενα, αυτό ειδικά με τις τράπεζες. Μην μπει στον τραπεζίτη ότι θα σε νουθετήσει το κράτος, αμέσως υποχωρεί. Τα παρατάει όλα και λέει δίκιο έχει, αφού θα έρθει ένα κράτος να με νουθετήσει μέσω της τράπεζας της κρατικής που θα υπάρχει, θα υπάρχει αυτή η τράπεζα. Στην περίπτωση που δεν έρθουν τα 20 δις και έρθει ένα δις.
0: Για να καταλάβετε τι εννοώ, είτε από υψηλά επιτόκια δανεισμού και χαμηλά καταθέσεων. Θα είναι μια ανταγωνιστική κρατική τράπεζα, ισχυρή τράπεζα. Δεν θέλουμε να κλείσουμε τους ιδιώτες, θέλουμε όμως να τους νουθετήσουμε. Δεύτερον, ο ΕΚ, Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας, ο Εθνικός Οργανισμός Κατοικίας, γιατί λειτουργεί χωρίς κρίματα. Όπως λειτουργούσε κατά το παρελθόν, για να έχει κάθε Έλληνας ένα σπίτι. Αυτό σημαίνει κρατικό, ισχυρό κράτος. Γιατί τώρα δεν είναι κρατικό το κράτος, είναι ιδιωτικό. Οι ιδιώτες κάνουν τα κουμάντα. Τρίτο, ακραίο μεν, αλλά πραγματικό για να αλλάξει η κατάσταση.
1: Ότι δεν ήταν ακραία τα δύο προηγούμενα, αυτό ειδικά με τις τράπεζες. Μην μπει στον τραπεζίτη ότι θα σε νουθετήσει το κράτος, αμέσως υποχωρεί. Τα παρατάει όλα και λέει δίκιο έχει, αφού θα έρθει ένα κράτος να με νουθετήσει μέσω της τράπεζας της κρατικής που θα υπάρχει αυτή η τράπεζα. Στην περίπτωση που δεν έρθουν τα 20 δις και έρθει ένα δις. Τι ακριβώς κάνουμε εκεί με τη μόχλευση?

0: Δεν ήταν ακραία τα δύο προηγούμενα, αυτό ειδικά με τις τράπεζες. Μην μπει στον τραπεζίτη ότι θα σε νουθετήσει το κράτος, αμέσως υποχωρεί. Τα παρατάει όλα και λέει δίκιο έχει, αφού θα έρθει ένα κράτος να με νουθετήσει μέσω της τράπεζας της κρατικής που θα υπάρχει, θα υπάρχει αυτή η τράπεζα. Στην περίπτωση που δεν έρθουν τα 20 δις και έρθει ένα δις, τι ακριβώς κάνουμε και με τη μόχλευση και με όλα τα υπόλοιπα. Είναι μια απορία γιατί στην τύχη είναι όλα αυτά, στον αέρα, αέρας, κοπανιστός. Οπότε γίνονται υπολογισμοί, 40 μαύρο χρήμα μάλλον, 20 θα έρθουν μάλλον, ό,τι μείνει από εκεί θα μοχλευτεί και θα γίνει αυτό που πρέπει να γίνει. Πάμε να ακούσουμε όμως το τρίτο που δεν μοιάζει με τα άλλα.
1: Δηληστήριο κρατικό. Έχουμε δύο ιδιωτικά όπου οι ιδιώτες κοιτούν πώς θα εσχροκερδίσουν, είτε μέσω των εξαγωγών, είτε μέσω της δήλησης και των υποπροϊόντων που βγάζουν, κάνω ένα κρατικό για να είναι ανταγωνιστική η οικονομία μου. Για να μπορώ ως κράτος να έχω και το όπλο μου για να νουθετήσω τα δύο, τον Λάτσι και τον Βαρδινογιάννη, να μπουν στη σωστή ρότα. Κρατική ενέργεια. Κρατική ενέργεια. Έχω ιδιώτες παροχούς, δεν υπάρχει κρατικό ρεύμα. Όλα είναι ιδιωτικά δυστυχώς. Ανήκουν σε ομίλους. Άρα δημιουργώ και επαναφέρω μια κρατική δομή στο ρεύμα, ώστε να μπορώ να κάνω και εκπτώσεις στην τιμή του ρεύματος χωρίς να ρωτάω κανέναν ιδιώτη. Και να αναγκάσω και τους ιδιώτες να μην παίρνουν την ανώτατη τιμή στο κρηματιστήριο επίτηδες για να έχουν παραπάνω τιμή μονάδος ρεύματος, να τους αναγκάσω να είναι ανταγωνιστικοί. Αυτό σημαίνει ανταγωνισμός στην ιδιωτική οικονομία.
0: Θα γίνει της νουθέτησης το κάγκελο, όπως καταλάβατε, γιατί θα νουθετήσουμε και τα δηληστήρια. Μαζί με τα δύο ιδιωτικά μεγάλα που υπάρχουν, από τους επιχειρηματίες που τους ανέφερε, θα μπει και ένα τρίτο κρατικό. Αυτά γίνονται και εύκολα εν τω μεταξύ. Αυτή είναι ένα δηληστήριο. Το φτιάχνεις αμέσως. Η μακέτα να σας τη φτιάξω εγώ στο AI. Αν την παραγγείλουμε, την έχουμε αύριο. Έτοιμη τη μακέτα, τι θέλει μετά να φτιαχτεί. Μετά θα κλείσει τις διεθνείς συμφωνίες. Η Ευρώπη θα τα κοιτάει όλα αυτά αμέριμνη. Θα τα παρακολουθεί γιατί δεν τα επιτρέπει όλα αυτά η Ευρώπη. Γι' αυτό φτιάχτηκε άλλωστε η Ευρώπη, για να μην γίνονται τέτοια και να μην λέγονται. Εδώ τα λέμε και τα κάνουμε. Θα τσιμπήσει πολλοί κόσμος τώρα σε αυτά του Βελόπουλου, γιατί ακούγονται ωραία και αν κατάλαβα θα γίνει και κρατική ΔΕΗ. Βέβαια αυτό το έχει πει και ο Πολάκης ή κάποιος άλλος. Εν πάση περιπτώσει θα έχουμε κρατική τράπεζα, κρατικό δηληστήριο, το δικό μας δηληστήριο να μας πουλάει φθηνότερα για να νουθετιστούν οι άλλοι. Θα έχουμε και κρατικό ρεύμα. Τι άλλο θέλουμε, έχουμε και τα ψώνια και τα τρόφιμα.
1: Επανασύσταση και λειτουργία μιας κρατικής αεροπορικής εταιρείας όπου θα βάλει μυαλό σε αυτούς τους δύο που βγάζουν λεφτά από τεράστια ποσά. Δεν μπορεί με τη ίδια εταιρεία να πηγαίνω στο Λονδίνο με 250 ευρώ πηγενέλα και Αθήνα Θεσσαλονίκη είναι 370 ευρώ. Δεν γίνεται, παιδιά. Άρα η κρατική εταιρεία θα τους αναγκάσει να βάλουν χαλινάρι. Και η ρηξική ελεύθερη πρότασή μας, η οποία εφαρμόζεται κατ' ελάχιστον, αφού οι σούπερ μαρκετάδες κάνουν μαγκές, κάνω μια κρατική βιομηχανία τροφίμων. Προσεκτικά, θέλει διαχείριση επιχειρήν. Ή κάνω μικρά σούπερ μάρκετ, κρατικά σούπερ μάρκετ, για να έχουμε ανταγωνιστικές τιμές, αλλά δεν θέλει management. Ποιος το κάνει, ο Μητσοτάκης, ο Ανδρουλάκης, ο Τσίπρας, οι άεργοι, ώστε να μπορούν να δίνουν τα τρόφιμα στη χαμηλότερη δυνατή τιμή. Διότι τα σούπερ μάρκετ βγάζουν δικά τους προϊόντα, φακές, ρύζια κτλ. Με ονομασία του σούπερ μάρκετ, αλλά οι τιμές δεν είναι ίδιες, ελάχιστα κάτω από τις τιμές των brand name είναι. Θα μου πείτε, μπορεί να γίνει αυτό? Πώς δεν γίνεται? Στα στρατιωτικά πρατήρια γίνεται. Έχουμε στρατιωτικά πρατήρια με χαμηλότερες τιμές. Γιατί δεν μπορώ να κάνω κάτι παρεφερές ως μικρά κρατικά σούπερ μάρκετ τα βασικά είδη διατροφής?
0: Είναι κεφάτι, γυρίζει από το Βελόπουλο, θα λέμε σε αυτή την περίπτωση, γιατί θα έχουμε και την κρατική Ολυμπιακή ξανά μανά και θα έχουμε όμως και τα κρατικά σούπερ μάρκετ. Δηλαδή δεν θα είναι μόνο αυτά τα ιδιωτικά τα μεγάλα που πας και είναι φάκες, σου πιάνουν το χέρι, το πορτοφόλι, οτιδήποτε στα ταμεία. Θα έχουμε κρατική βιομηχανία τροφίμων. Όλα αυτά γίνονται, δεν είναι κάτι. Δηληστήριο θα φτιάξουμε αμέσως. Ένα δηληστήριο είναι πανεύκολο. Κρατική βιομηχανία με τα παραρτήματα της εγκαταστάσεις ακόμη πιο εύκολο. Σούπερ μάρκετ στη γειτονιά, θα νοικιάσουμε και κάτι υπόγειο κτλ. Θα τα κάνουμε κρατικά σούπερ μάρκετ και έτσι λοιπόν θα τρέφεται ο πληθυσμός στους Βελόπουλους.
1: Αλυσίδα σούπερ μάρκετ Αφή Βελόπουλη. Τα πιο ποιοτικά προϊόντα της αγοράς στις καλύτερες τιμές. Μακαρονικών, απορρυπαντικών, μαλακτικών, ταμπών, ζαμπών, μπέικον, κοτοπουλικών, αυγών, ματιών και γενικά πλήρες πρωινών για τα Χριστούγεννα μελομακαρονικών, κουραμπιεδικών, χριστουγεννιάτικο δεντρών και για το Πάσχα σοκολατένιων αυγών, κοκορετσιών, σπλιναντερών και για το χέσιμο καθαρτικών.

0: αλυσίδα σούπερ μάρκετ, αδελφή Βελόπουλη και των επιστολών του Ιησού το γάλα.
1: Ωραίο. Ωραίο είναι αυτό. Εγώ είμαι στα όρια να ψηφίζω Βελόπουλο για να υλοποιηθούν όλες αυτές οι πολύ ρεαλιστικές συγκροτημένες προτάσεις που δεν είναι ανοησίες όπως σε κάποιους ίσως έχουν φανεί.
2: Άρα λύσεις υπάρχουν. Μυαλά δεν ξέρω αν υπάρχουν για να κάνεις ένα ισχυρό κράτος. Έτσι θα κυβερνήσω.
3: Ο Ιησούς Χριστός νικάει. Η πέτσα μου σηκώθηκε.
4: Είμαστε σαν τα μικρά παιδιά. Μια βριζόμαστε και μια φιλόμαστε.
5: Ναι, φιλούνται, αγκαλιάζονται.
4: Κόβουμε στη μέση την μπουκιά.
6: Εδώ πήραμε ένα κουνουπίδι μαζί με μια κυρία μισό-μισό.
4: Και έπειτα ξανά πετροβολιόμαστε.
2: Πώς θα κυβερνήσω, έτσι θα κυβερνήσω. Σας είπα μερικούς άξονες. Ανάλυση υπάρχει στο πρόγραμμά μας και βλέπετε ότι εγώ βγαίνω και λέω τα στοιχεία για το πώς θα κάνω την Ελλάδα καλύτερη. Το πώς σχεδιάζουμε, έχουμε πρόγραμμα, δεν λέμε ανοησίες.
1: Αυτό είναι πολύ βασικό. Επιτέλους ένας ηγέτης, πολιτικός, εν όψει και εκλογών που δεν λέει ανοησίες. Σε αντίθεση με όλους τους άλλους που μόνο ανοησίες λένε. Τα ακούσαμε εδώ, εμείς τα μεταδώσαμε. Νομίζω είμαστε και οι πρώτοι που τα μεταδίδουμε. Μας αρέσουν σαν ιδέες, τις πουσάρουμε όπως μπορούμε. Και μακάρι όλα αυτά να γίνουν πράξη κάποια στιγμή. Παρόλο ότι έχουμε κυβέρνηση, έχουμε μια κυβέρνηση που είναι όλων των Ελλήνων, δεν το ξέρατε αυτό. Μας το λένε 2-3 στελέχη από χτες. Να ακούσουμε τον πρώτο.
7: Για να απαντήσω και για τον κύριο Θεοχάρη, θα παραπέψω σε μια σειρά από διατυπώσεις του Πρωθυπουργού, ο οποίος χαρακτηριστικά έχει πει ότι είμαστε η κυβέρνηση όλων των Ελλήνων. Και πέραν των δηλώσεων, η ίδια η πολιτική της κυβέρνησης αυτής αποσκοπεί στο να στηριχθούν και να ενισχυθούν όσο γίνεται οι Έλληνες πολίτες. Σε μια πρωτοφανή περίοδο αλλεπάλληλων εισαγόμενων κρίσεων, ακρίβειας, πληθωρισμού, με πολύ μεγάλη στόχευση και έμφαση τη μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα εισοδήματα. Αυτή είναι η πολιτική της κυβέρνησης.
8: Πατσάς, πατσάς, ψιλοκομμένος.
7: Αυτή είναι η φιλοσοφία του ίδιου του Πρωθυπουργού της κυβέρνησης και αυτή είναι και η λογική, το DNA της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια λαϊκή παράταξη που σε αυτούς τους ανθρώπους βασίζεται.
1: Πολύ θετικά όλα αυτά και πολύ αληθινά από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, μιλώντας, απαντώντας σε ερώτηση για τον Θεοχάρη που είπε κακομύριδες όλους τους υπόλοιπους πλην ψηφοφόρων Νέας Δημοκρατίας που είναι νοικοκύριδες. Είναι μια χώρα κακομύριδων γιατί το 60% όσων ψήφισαν, άρα παραπάνω, 70-80 πόσο είναι, 75 νομίζω, είναι κακομύριδες. Και το 25% μόνο είναι οι καλοί νοικοκυρέ που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Κυβέρνηση όλων των Ελλήνων. Την χαρακτήρισε ο Μαρινάκης, τη σύμπτωση του ίδιου και Ραμαίος.
9: Καταρχάς, ο κύριος Θεοχάρης ανασκεύασε, εξήγησε, ζήτησε συγγνώμη για τη δήλωσή του.
10: Όταν χρειάζεται να ανασκευάσει, ξέρετε πολύ καλά ότι είναι λάθος η δήλωση.
9: Ναι, και, αλλά έχει μεγάλη σημασία όταν έχεις κάνει κάποιο παραστράτημα, όταν το έχεις κάνει αυτό, να έχεις το θάρρος συγγνώμης, όπως το έκανε ο κύριος Θεοχάρης, να βγει και να εξηγήσει και να πει φάουλ. Ξέρετε, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Είστε πάρα πολλά χρόνια στη τηλεόραση.
10: Δεν υπάρχει νοοτροπία τέτοια.
9: Προφανώς, όχι, κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω ότι αν κάτι πρεσβεύει αυτή η κυβέρνηση από την πρώτη μέρα μέχρι κάθε μέρα που είμαστε πραγματικά στη διακυβέρνηση της χώρας, είναι ότι είμαστε κυβέρνηση όλων των Ελλήνων.
11: Τι γλυκό!
9: Όλων των Ελλήνων.
12: Κι όμως θα τα βρούμε πάλι.
13: Πάλι!
12: Είμαστε μεγάλοι και θα τα μαλώσουμε.
14: Βελόνα και κλωστή γρήγορα. Βελόνα και κλωστή.
15: Βελόνα

0: Σβήστε παρακαλώ. Τα φώτα. Ναι, αυτό λέει να κάνουμε οικονομία. Κλείστε τα καλοριφέρ, λοιπόν, μας λέει εδώ.
1: Λοιπόν,
0: αυτό λένε οι Ευρωπαίοι. Οι Βρυξέλλες αυτό μας λένε.
2: Ρωτάει ο Δημήτρης Οικονόμου την Αφροδίτη Λατινοπούλου που την είχε το πρωί εκεί, ότι η Ευρώπη, οι προτάσεις της Ευρώπης είναι πάρτε το kit, φτιάξτε ένα kit 72 ωρών γιατί θα γίνει πόλεμος και κουβέρτες, πολύ καλές κουβέρτες, όχι κάτι φλισάκια εκεί που δεν κάνουν τίποτα αυτά, που κάνουν δηλαδή, αλλά το άλλο είναι ωραίο που ντύνεις ολόκληρος και περιφέρεις το φάντασμα μες στο σπίτι, κουτουλώντας σε τείχους, γωνίες, οπουδήποτε, δεν έχει ευλίγηση όλο αυτό, αλλά όμως δεν κρυώνεις. Αυτά περίπου τα λέει. Τα ψελίζουν σιγά σιγά οι Ευρωπαίοι, θα γίνουν και επίσημοι πολιτικοί, είμαι σίγουρος, στις επόμενες εβδομάδες, μήνες, γιατί δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αλλιώς η κρίση με άλλους τρόπους. Δεν μειώνουν φόρους, συστήνουν στον κόσμο κουβέρτες και κάθεται ο κόσμος, τα εφαρμόζει όλα αυτά. Ειδικά οι Ευρωπαίοι που είναι και πιο ευκολόπιστοι, αγοράζουν κουβέρτες, έχουν αγοράσει όλοι τα kit και είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν το κακό που έρχεται. Τα ρωτάει αυτά όλα ο οικονόμος στην Αφροδίτη Λατινοπούλου και αυτή απαντάει ως εξής.
0: Σβήστε τα φώτα. Ναι, αυτό λέει να κάνουμε οικονομία. Κλείστε τα καλοριφέρ, λοιπόν, μας λέει εδώ.
1: Λοιπόν,
0: αυτό λένε οι Ευρωπαίοι. Οι Βρυξέλλες αυτό μας λένε.
1: Ποιος σας είπε ότι οι ελίτ των Βρυξελών δεν είναι σοσιαλιστές? Λοιπόν, ποιος σας λέει ότι οι ελίτ των Βρυξελών και αυτοί οι οποίοι είναι στις Βρυξέλλες, η Φόντερ Λάιν και όλη η παρέα αυτή, δεν είναι σοσιαλιστές?
0: Στολίσατε κανονικά την Ούρσουλα
1: εννοείται τι έπρεπε να είναι.
3: Ρατσίστρια την είπατε.
1: Μα είναι. Αυτή η ομιλία έκανε ρεκόρ όλων των εποχών. Επικροτήθηκε από εκατομμύρια Ευρωπαίους και όχι μόνο πολίτες. Η οποία, ναι, η οποία και ανέδειξε την Ελλάδα φυσικά και ανέδειξε αυτά τα οποία έπρεπε να υποθούν επιτέλους.
2: Η ομιλία της Λατινοπούλου στην Ευρώπη προχθές που την κοίταζε και η Ούρσουλα από απέναντι και έλεγε εκεί η Λατινοπούλου τα δικά της και τώρα εδώ μας είπε ότι όλοι αυτοί είναι σοσιαλιστές, γι' αυτό εφαρμόζουν αυτές τις αποφάσεις με τις κουβέρτες και όλα τα υπόλοιπα. Κάτι είχαμε καταλάβει ότι στο τιμόνι της Ευρώπης βρίσκονται σοσιαλιστές, φαίνεται η Ούρσουλα είναι από τα παλιά. Στην εισαγγελία Νικοβέση που είναι του Τσαουσέσκου, όπως έλεγε η βούλτεψη κληρονόμος, έχει μεγαλώσει εκεί και μισεί όλους τους ανθρώπους. Οπότε, όντως, όλες τις μεγάλες θέσεις τις έχουν καταλάβει σοσιαλιστές. Είπαμε βούλτεψη. Η βούλτεψη τοποθετήθηκε για τη δήλωση Θεοχάρη, όπως τοποθετήθηκε λίγο πριν ακούσαμε το Μαρινάκι, την Κεραμέως. Περίπου όλοι λένε τα ίδια, ότι έχει ανασκευάσει και δεν είναι αυτό, δεν είμαστε αυτό που λέει ο Θεοχάρης, είμαστε κυβέρνηση όλων των Ελλήνων. Η βούλτεψη όμως, επειδή ξεχωρίζει και δεν είναι κάτι τυχαίο όπως όλοι, διάλεξε έναν άλλον τρόπο να πει και να αποδείξει ότι είναι ένα κόμμα και μια κυβέρνηση όλων των Ελλήνων.
4: Αν για την κυβέρνηση υπάρχει ένα δίπολο, το οποίο είναι οι νοικοκύριδες και οι κακομύριδες και το εκπροσωπεί δηλαδή η κυβέρνηση του νοικοκύριδες και οι υπόλοιποι, δηλαδή ο Μπαλατσούκας και ο Τσόγκας, εκπροσωπούν τους κακομύριδες. Να το πω όπως είναι, δηλαδή αντιπολίτευση.
5: Συγγνώμη. Δεν υπάρχει τέτοιος διαχωρισμός και δεν υπάρχει τέτοιος διαχωρισμός, γιατί θα έλεγα ότι ακούγεται και κάπως ρατσιστικό. Δεν υπάρχει. Σε όλα τα κόμματα υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάποιες περισσότερες δυνατότητες και κάποιοι που δεν έχουν δυνατότητες. Για μένα δηλαδή μεγάλη μου χαρά, ξέρω εγώ, είναι κάθε χρόνο στη γιορτή μου, όπως ήταν τώρα πρόσφατα, να μου τηλεφωνεί ο υδραυλικός από την Καλλιθέα να μου πει χρονιά πολλά και να του λέω χτυπάει από μέσα ο Πρωθυπουργός, συγγνώμη να του απαντήσω στα χρόνια πολλά, γιατί δεν θα με ξαναπετύχει.
2: Όταν λέει χτυπάει από μέσα ο Πρωθυπουργός, έχει πάει εκεί με εξυπαστές, δώρο, ένα βερμούτ, κάτι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μάλλον στο τηλέφωνο εννοεί, στο άλλο τηλέφωνο που το έχει μέσα. Και εδώ η βούλτεψη, λοιπόν, γι' αυτό ξεχωρίζει και είναι πρώτη, είπε ότι είναι όλων των Ελλήνων αυτό το κόμμα, αλλά το έδωσε με παράδειγμα. Δηλαδή, στην ίδια τηλεφωνική γραμμή, στο ένα της αυτή, έχει τον Τάσο τον υδραυλικό από την Καλλιθέα, που της λέει χρόνια πολλά, Σοφία μου, και τι ωραία που περνάμε, και να σε καλά, να σε χαιρόμαστε. Και από την άλλη, στο άλλο αυτή, είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό δείχνει το εύρος, τι μεσολαβεί, ο εγκέφαλος της Σοφίας Βούλτευση. Ο υδραυλικός, ο εγκέφαλος και ο Κυριάκος, όλοι αυτοί δείχνουν την γκάμα, το εύρος, τη βεντάλια που αναπτύσσεται η Νέα Δημοκρατία. Πώς το είπε, τηλέφωνο με τον υδραυλικό.
5: Παρακαλώ.
6: Καλησπέρα κυρία Σοφία. Ο Τάσος είμαι, ο υδραυλικός από Τζιτζιφιές.
5: Έλα Τάσο μου, τι κάνεις? Ήμουνα σίγουρη ότι θα έπαιρνες να μου ευχηθείς για τη γιορτή μου. Σε ευχαριστώ πολύ.
6: Α, έχετε γιορτή κυρία Σοφία. Δεν το ήξερα. Εγώ για το καζανάκι του σπιτιού σας πήρα που έχει χαλάσει. Έχω ένα κενό σήμερα στις 5 το απόγευμα.
5: Μισό λεπτό Τάσο μου. Με παίρνει τηλέφωνο ο κύριος Πρωθυπουργός να μου ευχηθεί. Σε βάζω στην αναμονή.
6: Κυρία Σοφία, όχι, βιάζομαι. Να κανονίσουμε το ραντεβουδάκι πρώτα. Μη κυρία Σοφία, μη. Βιάζομαι κυρά μου, σου είπα. Πόρε γαμότο! Κλείσε το μαλάκα να συνεννοηθούμε. Βιάζομαι, σου λέω. Πρέπει να πάω πατήσια που βούλωσε η χέστρα μιας γριάς και έχει γεμίσει σκατά όλο το μπάνιο.
5: Να μου τηλεφωνεί ο υδραυλικός από την Καλλιθέα να μου πει χρονιά πολλά και να του λέω: χτυπάει από μέσα ο πρωθυπουργός. Συγγνώμη να του απαντήσω στα χρόνια πολλά, γιατί δεν θα με ξαναπετύχει.
2: Πάντως εγώ αν είχα στο ένα τηλέφωνο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον πρωθυπουργό της χώρας, και στο άλλο τον υδραυλικό θα επέλεγα. Δεν τον βρίσκεις εύκολα. Τον πρωθυπουργό κάπου θα του συναντήσεις, πάει σε μια συνέντευξη, κάτι θα του πεις. Και τι να σου λύσει κιόλας ο Μητσοτάκης και ο εκάστοτε πρωθυπουργός, καθόλου χρήσιμος. Μην πω άχρηστος, όχι ο συγκεκριμένος, όλοι και ο συγκεκριμένος μαζί. Ενώ ο υδραυλικός τον θες πάντα, είναι, δεν τον βρίσκεις, πνίγεται. Και όλους γενικά τους εργάτες. Οπότε πολύ καλά, πολύ άσχημα μάλλον έπραξε εδώ η κυρία Βούλτεψη που έκλεισε τον έναν, τον έβαλε στην αναμονή για να μιλήσει με τον πρωθυπουργό. Με αυτά τα ωραία, αυτά τα ωραία συμβαίνουν σε αυτή την χώρα. Έτσι συμπεριφέρεται και έτσι μιλάει το πολιτικό προσωπικό. Και πήγε ο νους μας λίγο στα παλιά, γιατί πέσαμε πάνω σε ένα βίντεο. Είναι περίπου 15 χρόνια πριν. Θα καταλάβετε γιατί το θυμηθήκαμε αυτές τις μέρες.
3: Σε σαφάρι έχει εξελιχθεί για τους οδηγούς η αναζήτηση φθηνής βενζίνης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, η αμόλυβδη τις τελευταίες ημέρες έχει ξεπεράσει σε ορισμένες περιοχές το 1 ευρώ το λίτρο.
7: Πριν από δύο ημέρες, στο συγκεκριμένο πρατήριο στην οδό Κλισθένου, στο Γέρα Κατοικής, η βενζίνη πολλούνταν προς 85,8 λεπτά το λίτρο. Σήμερα πωλείται προς 88,8 λεπτά το λίτρο και εξακολουθεί να είναι ένα από τα δύο πιο φθηνά πρατήρια της Αττικής.
8: Πάλι!
9: Είμαστε μεγάλοι και θα τα μαλώσουμε.
10: Βελώνω και κλωστή γρήγορα.
9: Κι όμως στοιχήματα βάλω.
11: Για μένα προσωπικά, η Χούντα, πραξικόπημα, δικτατορία, αποτελεί το μεγαλύτερο στοίχημα.
9: Θα έρθει κάτι άλλο και θα ξελασπώσουμε.
12: Η Νέα Δημοκρατία είναι μια λαϊκή παράταξη.
13: Το πόσο χάρηκα δεν περιγράφεται.

0: Είχε πάει η βενζίνη 1 ευρώ και το κάνανε θέμα ρεπορτάζ. Εξελίσσεται καλά ο πλανήτης, εξελίσσεται καλά η χώρα και όντως αυτή η εξαετία είναι η καλύτερη εξαετία στην ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας. 2-11-10-80-8-80 είναι μέσω αποστόλη, σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά. Ο Δημήτρης Χίρκος είναι εδώ, πατάει τα κουμπιά, φεύγει ο πρώτος λαός, πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε.
1: Ήσουν εκπληκτικός το Σάββατο. Συγχαρητήρια για την παράστασή σου.
2: Ευχαριστώ.
1: Προσπάθησα να έρθω να σε χαιρετήσω, αλλά άντεξε, ήταν αδύνατο.
2: Γιατί ήταν αδύνατο?
1: Ήταν αδύνατο γιατί ίσα που ιδρυθήκαμε και χαιρετηθήκαμε, αλλά μετά μου την κοπάνισε. Δεν σε πρόλαβα.
2: Τι την κοπάνισε, εκεί που να ξαναγύρισα μετά στον κόσμο, για λίγο πήγα να πιω νερό.
1: Ελπίζουμε μέσα στο χειμώνα να ξεκινήσει κάποια παράσταση. Δώσε να σπόιλ κάτι.
2: Να δώσω spoiler.
1: Δώσε, δεν κάνει καμιά παράσταση τώρα.
2: Θα δώσω. 11 Νοεμβρίου πρεμιέρα στο Σταυρό του Νότου κεντρική σκηνή. Νέα παράσταση.
1: Ωραία.
2: Ρούφα, δεν το περίμενες.
1: Όχι, όχι. Να σου κάνω μια ερώτηση, μια και σε έπιασα σήμερα. Ο Άδωνης κάποτε σου είχε πει στη συνέντευξη που του είχε πάρει ότι δεν ήξερε τι είναι το χόρτο και ο μπάφος. Δεν ήξερε.
3: Μπάφο έχετε κάνει?
4: Μπάφο δεν έχω κάνει ποτέ.
3: Ξέρετε τι είναι?
4: Έχω ακούσει, αλλά δεν έχω κάνει.
2: Από τότε έμαθε, από ό,τι φάνηκε.
1: Α, από τότε έμαθε, εντάξει.
2: Η πολύ παρέα με τον Καρανίκα, ίσως τον βοήθησε, δεν ξέρω.
5: Όμως για την περίπτωση της φαρμακευτικής κάναβης, για την προσπάθεια να νομοθετηθεί και να ανοίξουν οι δρόμοι στην ελληνική αγορά, η παρουσία του κυρίου Νίκου Καρανίκα ήταν εφεντική.
6: Χριστέ μου, τι ακούω. Και δεν έχω και τα ιδιά μαζί μου.
1: Α, πηγαίνω μαζί και στα drag show που πηγαίνουν.
2: Δεν ξέρω. Κάτι κλινικές για μπάφους, κάτι νομοποίηση, δεν θυμάμαι τώρα, κάτι τέτοιο.
1: Εντάξει, κοίτα ξαναδεί.
2: Καλά, δεν είναι κακό να μαθαίνεις πράγματα.
1: Αν ήμουν παντρεμένος κι εγώ με τη σύζυγο του Άδωνη, ίσως κι εγώ να είχα ξεκινήσει τα drag, όχι τα show, αλλά σίγουρα τα drag.
2: Δηλαδή σε αυτό το σπίτι η σύζυγος είναι το πρόβλημα, πιστεύεις?
1: Όχι, αλλά σίγουρα.
7: Εγώ μάλα καλώς έχω σήμερον.
1: Δεν θα ήθελα να ήμουν γείτονα του Άδωνη με αυτή τη φωνή που δεν το λένε ούτε Χιούι, ούτε Λιούι, ούτε Λιούι, να τον ακούω να κάνει έρωτα. Δηλαδή να ακούσω
2: τώρα
1: να...
2: Too much information. Έλα, πάμε παρακάτω.
8: Εμπρός.
2: Την εισηγήσει κολλασμένη.
8: Αυτό ακριβώς. Μηδέν. Αποστόλη, μας είπανε φτωχάτζες, μας είπανε κακομύριδες.
9: Μπορείς να μου πεις, σε παρακαλώ, που είναι τα παπούτσια μου και κάλτσες μου?
10: Τα έδωσε σε ένα φτωχό.
8: Τι ντεκαντάνς, Θεέ μου.
2: Τώρα δεν πειράζει, θα ζήσουμε με αυτό.
8: Θα ζήσουμε και με αυτό, λες.
2: Αλλά προκειμένου να μην είσαι φτωχάτζα και κακομύρης, είσαι νοικοκύρης αυτής της κάστας που λένε.
8: Αχ, νοικοκυρέος δηλαδή.
2: Αυτό ακριβώς. Κακομύρης, χίλιες φορές κακομύρης.
8: Έτσι, δεν θα τους μοιάσουμε ποτέ. Βόηθα με φτωχέ μου να μην σου μοιάσω.
2: Δεν θα τους μοιάσουμε ποτέ, κουφάλα νεκροθάφτη.
8: Σωστό και αυτό.
2: Αυτά.
8: Αυτά εν ολίγης.
2: Και εμπολής. Λοιπόν, σώσε χάρηκα, γεια.
8: Σώσε με, βοήθεια, YouTube.
2: Τι, να σου δώσω να πιεις το δηλητήριο.

0: Όχι, εντάξει, δεν ξέρω αν είναι τσανούλα αυτό, αλλά δεν.
1: Δεν είναι τσανούλα, αλλά είναι καρβέλα. Να εκτιμάμε.
0: Έτσι, με κυνηγάνε, με κατατρέχουν. Φρικιά και δαίμονες.
1: Φρικιά και δαίμονες. Φρικιά, ναι.
2: Με κατατρέχουν, με εξουσιάζουν. Φρικιά και δαίμονες. Πίσω μου τρέχουν και με προστάζουν. Τα μυαλά μου που γεμίζει δαίμονες.
3: Αποστόλη Φρέν, καλό
1: μεσημέρι.
3: Να σου πω, έχω ακούσει τόσα πολλά στη ζωή μου. Ας πούμε, έχω ακούσει κάτι αχάριστο στους κομμουνιστές που τρώγανε φακί στα νησιά που κάνανε διακοπές και από τα 10 σπηριά ήταν 8 πέτρες. Έχω ακούσει κάτι άλλο που τρώγανε κάτι παστίτσια στο Παρίσι, ταλαιπωρημένους. Αλλά αυτά ρε φίλε που ακούμε τις τελευταίες μέρες δεν τα χωράει το μυαλό μου.
1: Ήμουν το μυαλό μικρό.
3: Ναι, ίσως είναι και αυτό, αλλά η βούρτεψη να λέει ότι είναι το κόμμα της εργατίας και όπως διάλογο το έλεγε.
4: Έχει αποδειχθεί ότι οι μόνοι που δεν εξυπηρετούμε τα συμφέροντα των πλουσίων. Είμαστε εμείς.
3: Τώρα σήμερα τον Άδωνη με όλες αυτές τις μαλακίες που λέει, αυτό το κάθαρμα, αυτό.
1: Εμείς βρίζετε, κύριε.
3: Το απόβρασμα.
1: Το ίδιο χωρίς χαρακτηρισμούς.
3: Πώς θα να το χαρακτηρίσεις. Πες εσύ πώς να το χαρακτηρίσω αυτό το κάθαρμα.
1: Μα μόλις είπα χωρίς χαρακτηρισμούς. Άρα δεν θα το χαρακτηρίσεις.
5: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
2: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
3: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Energy στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Energy. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Αδελφοί Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27 390.
7: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Συγγνώμη, δεν υπάρχει τέτοιος διαχωρισμός και δεν υπάρχει τέτοιος διαχωρισμός, γιατί θα έλεγα ότι ακούγεται και κάπως ρατσιστικό. Δεν υπάρχει. Σε όλα τα κόμματα υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάποιες περισσότερες δυνατότητες και κάποιοι που δεν έχουν δυνατότητες. Για μένα δηλαδή μεγάλη μου χαρά, ξέρω εγώ, είναι κάθε χρόνο στη γιορτή μου, όπως ήταν τώρα πρόσφατα, να μου τηλεφωνεί ο υδραυλικός από την Καλλιθέα να μου πει χρονιά πολλά και να του λέω, χτυπάει από μέσα ο πρωθυπουργός, συγγνώμη να του απαντήσω στα χρόνια πολλά, γιατί δεν θα με ξαναπετύχει.
2: Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν ως ένα λαϊκό κόμμα έχει και πρωθυπουργό και υδραυλικό. Εκεί να καταλήξουμε, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Καταλάβαμε, το είπα και πριν, ξέρουμε ποιος είναι πιο χρήσιμος και πιο αναγκαίος στη δύσκολη στιγμή. Οπότε να ξέρετε ότι να, τα μεγάλα λαϊκά κόμματα με απεύθυνση έχουν τα πάντα μέσα. Αυτά τα λέει η Σοφία Βούλτεψη, δεν λέει μόνο αυτά βεβαίως, λέει και άλλα.
1: Έχω εδώ πέρα όλα τα στοιχεία της ακρίβειας όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων. Δεν θα τα
3: τα μέτρα τώρα, τώρα για την ενέργεια λέμε τώρα. Αφήστε το.
1: Περιμένουμε.
3: Κυρία Βούλτε, λοιπόν,
4: φτάνει στο 2003. Και στον πλαστηρά. Πού φτάνει.
1: Όχι, όχι, το 2003 και το 1999 που δεν είχατε ούτε για νεογνά δωμάτια στα νοσοκομεία. Λοιπόν, και το λένε το σώμα τη
3: Θεσσαλονίκη.
1: Όχι, όχι, εγώ ζω και με βάση του πώς χάσαμε τη Λάρισα.
3: Καλά κάνετε, αλλά την Τετάρτη έχουμε μέτρα.
1: Εγώ ζω και με βάση του πώς χάσαμε. Χάσαμε τη Λάρισα.
3: Καλά κάνετε, αλλά την Τετάρτη έχουμε μέτρα.
2: Χάσαμε τη Λάρισα και τη Θεσσαλία. Έγινε αυτή η έκρηξη του φυσικού, του αγωγού φυσικού αερίου που έλεγε ο Φλωρίδης και ο Άδωνης, επειδή θα γινόντουσαν εκεί τα εξκαφές και όλα αυτά τα που έχουμε ακούσει για το έγκλημα στα Τέμπη. Πώς χάσαμε τη Λάρισα και τη Θεσσαλία? Τι εννοεί εδώ η Σοφία Βούλτεψη όταν λέει εγώ ζω με το ότι χάσαμε τη Λάρισα και τη Θεσσαλία?
3: Που
1: λέω λοιπόν το εξής. Ακούστε.
4: Ό,τι χάσαμε τη Λάρισα και τη Θεσσαλία.
1: Μόλις την είχαμε πάρει με τον πόλεμο του 97, τη χάσαμε από την
4: Αμερική. Πάμε τώρα στο 1800.
3: Για τα μέτρα την Τετάρτη.
1: Όχι, η ιστορία διδάσκει, Δημήτρη μου.
3: Ρε παιδιά, sorry, εγώ ρωτάω για την Τετάρτη.
1: Άφησε με να μιλήσω.
3: Αφήνω, αλλά.
1: Ναι, αλλά αφήστε με να μιλήσω.
2: Μα έχει τη Βούλτεψη. Είναι εκεί τρεις δημοσιογράφοι, τέσσερις. Ο Γιώργος, ο Πιέρος, ο Τάκης, εδώ πάλι γνώριμοι. Και λέει η Βούλτεψη, μιλώντας για το σήμερα, για την ακρίβεια του 2026, ότι χάσαμε τη Λάρισα και τη Θεσσαλία στον πόλεμο του 1897. Και την αφήνεις και την κλείνεις. Την αφήνεις. Μιλήστε, κυρία Βούλτεψη, για το σήμερα, για την ακρίβεια του σήμερα και πώς αυτό το μυαλό συνέδεσε τον πόλεμο τότε που χάσαμε όντως και είχαμε φτάσει μέχρι Θεσσαλία τότε, τη χάσαμε προσωρινά αλλά τη βρήκαμε μετά πάλι, και με την ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ το 2026. Ποιο μυαλό είναι αυτό που μπορεί να κάνει αυτό το συγκερασμό? Ένα μόνο, ένα. Που την παίρνει ο υδραυλικός και ο Μητσοτάκης από την άλλη. Αυτό λοιπόν είναι το μυαλό, το αφήνεις, δεν το περιορίζεις. Να μιλήσει μισή ώρα, μονόλογος. Τι καλύτερο? Απορώ δηλαδή εκεί πώς τις την πέσανε και ρωτάει ο Τάκης πώς μπερδεύονται. Μπερδεύονται τα δύο, εννοείται μπλέκονται. Άστι να μας τα εξηγήσει, να δούμε πώς όλο αυτό και πού θα καταλήξει. Μείναμε με την περιέργεια. Λαός τώρα, μέρος δεύτερον.
5: Καλησπέρα, Αποστολή.
6: Καλησπέρα.
5: Είμαι η Φωτεινή από Γλυφάδα.
6: Γεια σου, Φωτεινή.
5: Λοιπόν, άκου να δεις, αγόρι μου. Κάθε φορά που σε βλέπω, λέω εντάξει, πόσο καλύτερος μπορεί να γίνει. Το Σάββατο, λοιπόν, που σε είδαμε πάλι, ήσουν πόσο πιο ψηλά να φτάσεις. Όσο οι άλλοι πέφτουν χαμηλά, εσύ ψηλώνεις. Ειλικρινά σου μιλάω, η ενότητα εκείνη με το άσμα ασμάτων και τους μετάλλικα και αυτό που είπε στο προσωπικό σου. Και λέω, τι παλικάρι είναι αυτό. Αλήθεια. Δεν μπορώ να κάνω πλάκα, δεν μπορώ, επειδή πριν άκουγα όλα αυτά που έχουν υποθεί, ότι είμαστε κακομύριδες και όλα αυτά. Εσύ, αγόρι μου, είσαι το κάτι άλλο πραγματικά. Ειλικρινά σου μιλάω, μας συγκίνησες, κάθε φορά που σε βλέπουμε, είσαι όλο και καλύτερος. Αλήθεια.
6: Μα τα παραλέτε.
5: Όχι, Αποστολή, και μπορεί.
6: Έτσι πλάκα. Το είπα για να πω κάτι, ξέρεις. Ξέρω και λίγα λέτε.
5: Να το, αυτός είναι ο Αποστόλης. Mm. Γιατί εμάς, βάζω και τις κόρες μου, μας συγκίνησες. Δεν μας έκανες απλώς να γελάσουμε. Μας συγκίνησες. Και αυτό είναι το σημαντικό. Ότι μέσα από τα αστεία σου, μέσα από διάφορα, μας συγκινήσα περιόριστα. Αλήθεια. Να είσαι καλά και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Αποστολή.
6: Χαμηλώσω λίγο το ραδιόφωνο.
7: Καλό μεσημέρι.
6: Επίσης.
7: Ήθελα να σου πω ότι η Δύση ξεσκίστηκε εκεί πέρα στο ΆΚΑ με 100.000 κόσμο. Στο πάρκο Τρίτσι κάθε μέρα σχεδόν είχε 100.000 κόσμο. Επί τέσσερις μέρες.
6: Και τι θες, κάθε μέρα τα ίδια θα λέμε. Έγινε, εντάξει.
7: Τα τσοντοκάναλα.
6: Εκεί το περιμένει, δεν θα το πούνε. Στη Δύση είναι περίεργο που πήγε ο κόσμο. Αυτό θα πούνε. Σου λέει αν είναι δυνατόν.
7: Τη
6: ΚΝΕ είναι φυσιολογικό. Γι' αυτό δεν το λένε. Μιλάμε παράλληλα, δεν γίνεται.
7: Τα τσοντοκάναλα δεν αφιερώσανε ούτε 5 λεπτά εκτός από ένα δίλεπτο για να πούνε για τον Κουτσούμπα.
6: Ευτυχώς.
7: Και οι άλλοι.
6: Ευτυχώς.
7: Ευτυχώς.
6: Εσύ δηλαδή από εκεί περιμένεις. Ευτυχώς που δεν είπαν.
7: Όχι, αλλά υπάρχει κόσμος.
6: Για τη Βύση να λένε. Και να διαβάζει λιγότερο Μπογιόπουλο, ε.
7: Ναι, πάντα.
6: Λιγότερο, όχι πάντα, πάντα λιγότερο.
7: Πάντα λιγότερο.
6: Γιατί έχει και μου τα λες μετά αμάστα όπως τα γράφει Μπογιόπουλος.
7: Σε ευχαριστώ πολύ, ημερόδρομος. Αποστόλη, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
7: Πού είσαι τώρα για κατόρι, μάλιστα και δεν το σηκώνω αυτή την ώρα.
6: Λογαριασμό θα σου δώσω.
7: Ναι, εντάξει τώρα, είμαι τόσα χρόνια ακροατή. Έχω και εγώ δικαίωμα μια φορά να σε πάρω να πω και εγώ μια μπιτ, μαλακία.
6: Ναι, πες τη, άντε.
7: Πήρα να σου πω ότι ήρθαμε βεβαίως και σε είδαμε στο φεστιβάλ.
6: Ναι.
7: Σάββατο ήρθα μαζί με το γιο μου 9 χρονών, πρώτη φορά που τον παίρνω μαζί μου σε φεστιβάλ.
6: Ωραίος.
7: Και σε άκουσα κάποια στιγμή που έλεγε για τα κάκαλα αυτών και να μα πείτε ποιο έχει ψηφίσει κάτι άλλο και τέτοια εδώ πέρα. Και μετά παραδέχτηκε ότι η μαμά σου και ο μπαμπά σου ήταν Πασόκ και. Εμένα, η μαμά μου και ο μπαμπά μου ήταν και δύο Νέα Δημοκρατία και ΕΠΕΝ. Τη μαμά μου τη μονιμοποίησε ο Παπαδόπουλο.
6: Ωραία.
7: Εγώ δεν έχω τέτοιε ρίδε. Παρ' όλα αυτά, όταν πήγα σε εκείνο την έκθεση για του διακόφιση και Σαριανής, δεν ξέρω γιατί ρε φίλε, με πιάσανε τα κλάματα. Ήμουνα μαζί με το παιδί. Μετά λίγο παρακάτω πάω και βλέπω μια τυπογραφική μηχανή. Και ήταν μια αφιέρωμα στο Φώτη τον Αγγουλέ. Τώρα τα μαθαίνω εγώ αυτά. Είμαι καινούριο. Και έγραφε ένα πείμα, μην καρτεράτε. Μην καρτεράτε να λυγίσουμε.
6: Ούτε για μια στιγμή.
8: Μην καρτεράτε να λυγίσουμε. Είτε για μια στιγμή.
7: Μην δώσω στην κακοκαιρία, λιγάει το κυπαρίσι.
8: Μην δώσω στην κακοκαιρία.
7: Έχουμε τη ζωή πάρα πολύ αγαπήσει.
8: Έχουμε τη ζωή πολύ, πάρα πολύ αγαπήσει.
7: Γι' αυτό αυτόν τον άνθρωπο τον φυλακίσανε τον Φώτη, τον άλλον τον συνάδελφό του που ήταν μαζί τον σκοτώσανε. Αυτοί είναι οι κομμουνιστές, ρε φίλε, και εγώ δεν έχω από πίσω ούτε παππούδες στην αντίσταση ούτε τίποτα. Απλά ανατριχιάζω με αυτή την ιδέα, ανατρίχιασα με την ομιλία του Κουτσούμπα και είμαι πολύ περήφανος που είμαι εκεί πέρα.
8: Μην κάνετε

0: Με την ευκαιρία και το τραγούδι από τον Μπακαλάκο, να μην το ξεχνάμε. Αυτά λοιπόν με το φεστιβάλ, όντως πάρα πολλοί κόσμος και με πολλά συναισθήματα. Ειδικά το σημείο εκεί με τις φωτογραφίες, το στήσιμό του, η ουρά για να μπει κάποιος εκεί, τα συναισθήματα, πώς έμπαινες, πώς έβγαινες, πώς ένιωθες απέναντί τους ακριβώς. Τα είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, ίσως να τα ξαναπούμε και τα λέμε συνεχώς. Το θετικό, για να γυρίσουμε στα πολιτικά, είναι ότι το ΠΑΣΟΚ έρχεται πρώτο, όπως μας λέει το στέλεχος του κινήματος, η κυρία Αναστασίου.
1: Εγώ θεωρώ δεδομένο, θα το αποδείξει και ο κόσμος βέβαια, ότι το ΠΑΣΟΚ θα τον περάσει τον Τσίπρα. Αλλά δεν είναι ο στόχος να περάσουμε τον Τσίπρα, ο στόχος είναι να είμαστε πρώτοι. Έστω και με μία ψήφο διαφορά. Συνεπώς, και θα μου επιτρέψετε. Ενδεχομένως για τον κύριο Ρωμανό είναι τοπικό. Για μας αυτό είναι ο ρεαλιστικός μας στόχος. Αλλά θα μου επιτρέψετε να σας θυμίσω.
2: Βρένα Βασιά μου, συγγνώμη.
1: Το
2: πιστεύει κανείς σε αυτό.
1: Το πιστεύω.
2: Ότι θα είστε πρώτοι.
1: Θυμάστε το 23 που μας είχαν στα Τάρταρα. 7, 6, 5. Και μας λέγανε με ποιους θα πάτε. Εξαφάνιση, Πασόκη, τίτλοι. Και έρχονται οι εκλογές και είμαστε πάνω από 12. Double score από τις δημοσκοπήσεις. Να περιμένουμε. Ψυχραιμία.
0: Όλοι περιμένουμε προφανώς. Πολύ σωστή προσέγγιση. Πάει για πρώτο. Με μία ψήφο δεν θα είναι δύο. Με μία ψήφο διαφορά θα είναι πρώτο το ΠΑΣΟΚ. Φαίνεται αυτό παντού στην κοινωνία έξω. Όλοι αυτό δεν λένε. Αυτό ακριβώς. Και ο Υδραυλικός πήρε τη βούλτευση. Αυτό της είπε μετά μόλις έκλεισε με το Μητσοτάκη. Η βούλτευση. Θα ακούσουμε άλλη μία βούλτευση. Φωνάζουν όλοι από πάνω. Καλούν τη βούλτευση και τη διακόπτουν. Αυτό είναι πραγματικά έγκλημα. Πρέπει η ΕΣΥΑ κάτι να κάνει. Να το αφήσει ελεύθερο τη βούλτευση να μιλάει μόνη της και να κάνουν την ερώτηση και να περιμένουν. Δύο λεπτά να ολοκληρώσει την άποψή της. Δεν ολοκληρώνει σε δύο. Θέλει 22. Αλλά στα δύο μπορεί να τη διακόψει. Αλλά άστην λίγο. Πόσο μάλλον όταν μιλάει για τεχνητή νοημοσύνη.
3: Είχε βγει πριν λίγες μέρες, κυρία Βούλτευση, και είχε πει ότι ο ΕΦΟΚΟΥ δεν έχει καμία σημασία.
4: Ποτέ δεν το είπα.
3: Και ότι το είπατε στο Κόντρα προχθές.
4: Ποτέ δεν το είπα.
3: Θα στο βάλω το βίντεο μετά.
4: Που το διαβάσατε.
3: Και ότι χώρες, ακούστε, που τον έριξαν,
4: ναι,
3: τον έχουν επαναφέρει.
4: Επαναφέρει.
3: Μπράβο.
4: Ναι.
3: Το έβαλα στο ChatGPT αυτό το πράγμα.
4: Α, δεν ξέρω.
3: Και ξέρετε τι μου λέει. Όχι, λέει. Η δήλωση της Σοφίας Βούλτευση,
4: ναι, ναι, ναι,
3: ότι όλες οι χώρες που μείωσαν τον ΕΦΟΚΟΥ τον έχουν επαναφέρει, τα σημερινά δεδομένα τη διαψεύδουν. Αυτά λοιπόν για να καταλάβουμε την αξιοπιστία τη κυρία Βούλτευση, η οποία φωνάζει και νομίζει ότι με τη φωνή τη
4: δεν
3: θα ακουστούμε.
4: Δεν έχω μία διάψευση.
3: Εντάξει.
4: Και περιμένω τεχνητή νοημοσύνη που
5: λοιπόν
4: παίρνει όλε τι βλακίε που γράφονται στο ίντερνετ.
3: Ωραία.
4: Και σα τη σερβίρει.
3: Έχουμε τεχνητή νοημοσύνη τη κυρία Βούλτευση.
4: Ναι, εγώ έχω φυσική νοημοσύνη. Δεν χρειάζομαι τεχνητή. Είναι φυσική νοημοσύνη.
3: Η πρότασή μα είναι.
0: Αυτό μου λέει από πάνω ο κύριο Βαγγέλη Τσόγκα, στέλεχο του ΠΑΣΟΚ. Παράκληση, αυτό τώρα εδώ υπήρχε μία σύγκρουση και μία σύγκριση της φυσικής νοημοσύνης της κυρίας Βούλτευση, όπως είπε ίδια, με την τεχνητή νοημοσύνη. Το αφήνεις αυτό να ξεδιπλωθεί. Διψάμε όλοι, ανθρωπότητα, τώρα που καταστρέφεται. Δεν θέλει να έχει ως παρακαταθήκη το δρυμή κατηγορό της Σοφίας Βούλτευση κατά της τεχνητής νοημοσύνης, κατά του AI. Βούλτευση, Σοφία, κατά AI, γίνεται για αναγραμματισμός με το IA. Άι. Οπότε αυτό θα γράψει πολύ ωραία σαν ταμπέλα. Την αφήνεις να τα πει. Έβαλε κατά της τεχνητής νοημοσύνης ότι την διέψευσε, που δεν έχει διαψευστεί ποτέ στα 40 χρόνια δημοσιογραφίας και την αδιαψεύσει άλλωστε. Οπότε πολύ κακός έπραξε εκεί το στέλεχος. Πολύ κακός και οι δημοσιογράφοι που δεν τον πάβανε για λίγο. Για να, εκεί που πρέπει να λειτουργήσουν οι δημοσιογράφοι δεν λειτουργούν και αλλού και αλλού κάνουν. Εδώ είναι ιερό καθήκον όλων να αφήνουμε τη Σοφία Βούλτευση ελευθεριά. Στη Σοφία Βούλτευση να μιλάει και να ξεδιπλώνει την άποψή της, τα αφηγήματά της και την νόησή της. Έχουμε να κερδίσουμε μόνο όλοι από αυτό. Τελεία. Σε όλα αυτά, τέχνη τώρα, πολιτισμός. Σαν σήμερα το 1949 γεννήθηκε ο Γιώργος Νταλάρας, δηλαδή σήμερα κλείνει ο Γιώργος Νταλάρας, έτσι όπως τον βλέπουμε, αυτόν τον έφηβο που ανεβαίνει πάνω στη σκηνή και τους βάζει όλους κάτω. Κλείνει 77 χρόνια. Έχει φτάσει 77 ετών. Να τον χαιρόμαστε, να τα υπερτριπλασιάσει με την ίδια ακμή φωνάρα, έτσι όπως είναι, δύναμη, πάθος. Και το πάθος δεν είναι μόνο στο τραγούδι όπως θα ακούσουμε τώρα, αλλά και στις απόψεις.

0: Λόρκα, Μίκης Θοδωράκης και Γιώργος Νταλάρας από live εμφάνιση, εκτέλεση. Φτάσαμε στο τέλος, τρίτο μέρος λαού, διαφημίσεις αμέσως μετά, κακά κορίτσια, γεια σας.
1: Τι κάνεις μισή ώρα, Μπαγκλάμα, τον ίδιο στο καφέ σου.
2: Το πίνω τώρα.
1: Δεν τελείωσα ακόμα. Λοιπόν, εγώ είμαι από τους κακομύριδες.
2: Ωχ, Σιριζέος.
1: Όχι, ρε, δεν είμαι τόσο κακομύρης. Είμαι και με κακομύρης.
3: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομύρη. Υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομύριδες.
1: Οπότε χθες αποδείχτηκε ότι πήγανε στο Ολυμπιακό Στάδιο 100.000 και 100.000 κακομύριδες πήγανε στη ΣΝΕ. Στη μία είχαν τηλεοράσει όλες τα πάτα, όλη την ημέρα. Στο άλλο δεν είπε τίποτα. Αυτοί είμαστε οι κακομύριδες. Είμαστε εμείς που ακούμε Λεωτή, που ακούμε Μίκη και τα λοιπά και άλλοι ακούνε, για πες.
2: 12 και ούτε ένα τηλεφώνημα, δεν κατάλαβα.
4: 12 και ούτε ένα τηλεφώνημα.
2: Και δεν χτυπάει το τηλέφωνο, δεν πνίγει το παράπονο, τι.
4: Που δεν κατάλαβες ποτέ σου τι περνώ κι αν έχει γίνει αγωνία μου βουνό.
1: Ναι, κακομύριδες, όλο γκρίνια είμαστε και φτωχολογιά που βάζει τώρα ο σύντροφος.
2: Μιζέρια, έλεγε μια κουβέντα.
1: Και δεν έχουμε να φάμε. Λοιπόν, εγώ προτιμώ αυτούς που λένε την αλήθεια. Και η κυβέρνηση μιλάει με την αλήθεια, εντάξει.
2: Α, ναι, ναι, αυτό ήθελα να το πω κι εγώ.
1: Τους αγαπάω πολύ. Να λένε έτσι την αλήθεια. Εμείς είμαστε κακομύριδες και αυτή είναι η ελίτ.
2: Να πας στη Βύση να γίνεις άνθρωπος. Τέλειωνε. Γεια.
1: Ούστρε.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
5: Προχθές δεν με χαιρέτησες, αλλά δεν πειράζει.
2: Δεν σε χαιρέτησε πού στη συναυλία.
5: Την παράστασή σου.
2: Και δεν σε είδα ανάμεσα στους 5.000 που κοιτάγανε από κάτω. Ναι, επίτηδες το έκανα.
5: Εμείς οι κακομύριδες, τρεις βραδιές, περάσαμε τέλεια στο φεστιβάλ. Με όλες και τις ομιλίες και τις συναυλίες. Ό,τι μπορέσαμε να παρακολουθήσουμε, γιατί βάζουν τόσα πολλά πράγματα. Και είναι αδύνατο να τα παρακολουθήσουμε. Και ήμασταν πάνω από 300.000.
2: Να κάνεις καταγγελία στο κουκουέ που βάζει τόσα πολλά πράγματα.
5: Θα κάνω καταγγελία, εννοείται. Από δεν είναι δυνατόν. Να μην μπορούμε να δούμε όλα τα τέτοια. Ήρθαμε σε σένα. Μείναμε πίσω-πίσω. Δεν μπορούσαμε καν να προχωρήσουμε από τον κόσμο. Πήγε συγχαρητήρια και για το τραγούδι. Φοβερό, μπράβο.
2: Ποιο τραγούδι, καλέ, πολλά είχε.
5: Ένα τραγούδι δεν είπες, βρε. Το τέλος.
2: Α, καλά. Ένα είδες.
5: Ένα είδες.
2: Α, πάρα πολύ ήρθες.
5: Όχι, ρε φίλε. Ένα τραγούδι είδα. Άκουσα μάλλον. Όχι.
2: Για να άκουσες ένα τραγούδι σημαίνει ότι ήρθες 5 λεπτά μόνο.
5: Αλήθεια.
2: Ναι.
5: Μπορεί. Όχι, καλή. Τύπο 5 λεπτά και εσύ. Πόση ώρα ήμασταν εκεί πέρα. Πάνω από 20 λεπτά ήμασταν εκεί. 25. Τέλος πάντων. Να δώσω συγχαρητήρια για άλλη μια φορά στην Κλέν και στο Κουκουέ για την άψη. Η οργάνωση που είχαν εκεί πέρα και ήμασταν όλοι χωρίς λιποθυμίες. Δεν πήγαμε εμείς με τους εμμύριδες, ήμασταν με τους κακομύριδες και περάσαμε τέλεια. Αύριο στη χωριστή έχει 81 χρόνια από τη σφαγή τη χωριστή από τους Βούλγαρους που σκότωσαν 167 συγχωριανούς μου. Μεταξύ αυτών ήταν ο παππούς μου, ο Ιωάννης Βουτσινάς και ο θείος του συντρόφου μου, ο πρωτεργάτης του κινήματος των Τριών Ημερών, ο Τανάσης ο Δρανόβαλη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το 25 λεπτό που απολαύσαμε με σένα.
2: Ποιο 25 λεπτό, Μαρή, είχε κι άλλο. Τόσο.
5: Έτσι, μέχρι να έρθουμε εκεί πέρα, πέρασε η ώρα. Τι να κάνουμε, ήμασταν πιο μπροστά στην ομιλία του Κουτσούπα.
2: Α, από ναι, ναι, και εγώ ήμουν καπάκι, σωστό, πού να προλάβει.
5: Μέχρι να έρθουμε από εκεί, πανικό γινόταν. Άστο που ήθελα να κατουρίσω κιόλα, και δεν μπορούσα να κατουρίσω. Άστο κι αυτό.
2: Μη με σκάς τώρα.
6: Ακούω αυτή τη ρουβιά να πάλι τη βούλτεψε.
2: Και τι θα γίνει και την ακούς.
6: Που λέει για την ενέργεια.
7: Στην Κύπρο δεν την ακούω. Καμιά τη βενζίνη είναι 60. Από εμάς ψωνίζει.
8: Δεν θέλω να σχολιάζω. Κύπρο δεν σχολιάζω ποτέ.
7: Γιατί.
8: Έτσι θέλω.
6: Και σκέφτομαι και λέω ηλίδιος εγώ. Ένας λαουτζίκος. Λέω ότι έχουμε το λιγνί. Έχουμε όλα αυτά. Δικό μας. Πρωτογενές. Κάψιμο. Και πάμε και ανατινάζουμε τον εξκαφέα. Για μην έχουμε. Να μην μπορούμε να βγάλουμε το λιγνίτι. Κάψουμε LNG ποτέ και τα δύο μαλακία.
2: Όχι. Δεν λέμε αυτό που έχει πάρει. Ναι, LNG.
6: Λοιπόν και ο Ρώσος από πάνω, μας έδινε πολύ φθηνό αέριο και πετρέλαιο. Τον έχουμε αποκλείσει.
2: Εσένα σε λίγο.
6: Όλη η Ευρώπη.
2: Ναι.
6: Και εμείς με ποιους είμαστε εμείς.
2: Εγώ όχι με σένα πάντως. Τίποτα, κάτι δικά μου.
9: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
10: Μα ναι, εδώ.
11: Ακούτε, Ionion FM.

0: είναι 2.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
1: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
2: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
4: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
5: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
6: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
7: Ακούτε Ionion FM.

0: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρι. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
1: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Εινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18 Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
7: Τώρα και χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
8: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
9: Ακούτε Ionion FM.

0: ώρα είναι 3.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM.

0: Δεν ξέρω αν το νιώθετε κι εσείς, αλλά όσο πέφτει η θερμοκρασία, τόσο ανεβαίνει η διάθεση για ζεστές και cozy επιλογές. Πάλι καλά! Στο νέο κατάστημα Pepco που ανοίγει στις 30 Σεπτεμβρίου θα βρούμε τις πιο ιδανικές λύσεις. Από είδη ένδυσης και υπόδυσης μέχρι είδη σπιτιού και διακόσμησης, αλλά και πολλές ακόμη εκπλήξεις στις πιο ασυναγώνιστες τιμές. Και όχι μόνο. Την ημέρα του opening θα υπάρχει και παιχνίδι που θα μοιράζει δώρο επιταγές. Τετάρτη λοιπόν, 30 του μήνα, στην οδό Μαγνησίας και 28 Οκτωβρίου, το νέο κατάστημα Pepco μας βάζει για τα καλά σε φθινοπορεινό mood.
1: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
2: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
1: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
1: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
4: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
4: Επιλογή υπεροχής.
6: Ακούτε Ιόνιον FM.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Τριτούλα σήμερα και είστε στο Be Viral Radio Show. Λίγο παιδιά πριν τελειώσει ο Σεπτέμβρης, ο οποίος δεν ήταν ιδιαίτερα καλός για τα νεύρα μας, να το πούμε αυτό. Αλλά παιδιά, τι να κάνουμε, αυτά έχει ζωή. Ελπίζουμε σε καλύτερη αστρολογία και φυσικά καλύτερες μέρες. Παραμένετε λοιπόν στην παρέα μας και φυσικά δυναμώνετε την ένταση για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Έρχονται αμέσως τώρα.

to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Η συναυλία της Άννας Βύση, παιδιά, έχει γίνει viral και δικαίως με το στιγμιότυπο που η μικρή Άννα και η μεγάλη Άννα, μεγάλη. Η Άννα Βύση, την απόγω σε αυτό το σημείο, ότι φαίνεται πιο νέα από όλους μας. Συνομιλούν τέλος πάντων μεταξύ τους και λένε μια μαγική φράση που πιστεύω το ότι όλοι θα θέλαμε να πούμε στον εαυτό μας. Ελπίζω να μην με ξέχασες και παιδιά, νομίζω κανένας δεν πρέπει να ξεχνάει το παρελθόν του. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, καλησπέρα σε όλους, παραμένετε στην παρέα μας και εγώ επιστρέφω.

0: γίνεται.
1: Χαμός στην Αθήνα αυτές τις μέρες, αλλά παιδιά, κάτι σημαντικό που θέλω να σας πω είναι το ότι είναι καλό να κάνουμε και πράγματα προκειμένου να βοηθούμε τους άλλους. Όπως έκανε λοιπόν η Κατερίνα Λιόλιο και βρέθηκε χθες στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά προκειμένου να τραγουδήσει αφιλοκερδός για να γίνει συλλογή χρημάτων, αλλά φυσικά και ποσού προκειμένου να υπάρχει καθημερινή συζήτηση για ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Παιδιά, αυτά είναι τα σημαντικά στη ζωή. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά με τα πιο clickbait θέματα και φυσικά τα βίντεο που έχουν γίνει viral αυτές τις μέρες.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, ελληνικό οδείο παράρτημα πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, πύργος. Τηλέφωνο 2621 033 179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό οδείο πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
3: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
4: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
5: Όλες οι ειδήσεις.
4: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
6: Στο freegr.gr.
7: Η πύλη της τεχνολογίας.
8: Το hot spot του ίντερνετ.
9: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
10: Ακούτε. Ionion FM.
11: Be Viral Radio Show.

Δεν ξέρετε πόσο έχω γελάσει, παιδιά, με τα βίντεο που τρεντάρουν αυτές τις μέρες από τη συναυλία της Άννας Βύση. Όχι με την Άννα Βύση, αλλά με τον Άρτζε και τον κιθαρίστα της Άκη. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο το ότι έχουν γίνει viral ατάκες από ελληνικές σειρές, όπου ουσιαστικά μιλάνε έτσι διάσημες ηθοποιοί και ουσιαστικά δείχνουν τον πόθο τους για κάποιον άντρα. Παίζει λοιπόν πίσω από τα βίντεο των συγκεκριμένων καλλιτεχνών, γιατί πολλές γυναίκες μπορεί να πήγαν για την Άννα Βύση και άντρες φυσικά. Αλλά παιδιά, τελικά να τους άρεσε και ο κιθαρίστας αλλά και ο DJ.

όλες οι επιτυχίες και πολλά τα νέα εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show και το trend μεταστράσει όλο το πρόσωπο και σε διάφορα αντικείμενα που πηγαίνει πάρα πολύ καλά στα social media. Έχει μεταφερθεί, παιδιά, και σε νύχια. Βλέπουμε πάρα πολύ κόσμο να κάνει τέτοια νύχια με διάφορα strass πάνω. Να πω σε αυτό το σημείο ότι πειραματίστηκα να το κάνω κι εγώ. Δεν μου πήγε πολύ καλά, γιατί δεν μου πηγαίνει. Αυτή την εντύπωση έχω. Οπότε νομίζω το μπορντό, το viral, το έτσι το σωστό, το τίμιο που δεν σε προδίδει ποτέ είναι το καλύτερο για αυτές τις μέρες. Ε, τι λέτε?

0: ώρα είναι 4.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Σας έχω λοιπόν ένα νέο που θα κάνει το φθινόπωρο ακόμη καλύτερο. Νέο ολοκένουργιο κατάστημα Pepco έρχεται και στον Πύργο, στις 30 του μήνα, στην Οδό Μαγνησίας και 28 Οκτωβρίου. Ό,τι και αν χρειαστούμε για τη φθινοπορεινή σεζόν, από ρούχα και είδη σπιτιού, μέχρι παιχνίδια και αξεσουάρια τα κατοικίδια, θα το βρούμε εκεί. Και φυσικά, στις πιο συμφέρουσες τιμές. 30 Σεπτεμβρίου λοιπόν τα λέμε στο νέο κατάστημα Pepco. Και μην ξεχαστείτε, όσοι βρεθείτε εκεί στο opening θα κερδίσετε δώρο επιταγές για την επόμενη αγορά σας.
1: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
2: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
1: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
1: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε Πύργο και Γαστούνη. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
6: Ακούτε Ionion FM.
7: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Σάββατο και Κυριακή, 2 με 4 το μεσημέρι, στο Ionion FM.
8: Be Viral Radio Show.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Συντονισμένοι λοιπόν εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show για ακόμα μία φορά. Έχουμε περάσει τη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, παραμένετε εδώ πέρα. Πάμε να ξεκινήσουμε δυναμικά. Έχουμε πολλούς τίτλους να σχολιάσουμε και φυσικά πολύ ωραία μουσική να ακούσουμε.

Πολλά τα νέα σχήματα και πολλές οι επιτυχίες, οι οποίες έρχονται τις επόμενες μέρες στην Αθήνα αλλά και στην επαρχία, παιδιά, και σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Ανυπομονούμε λοιπόν, πολύ πιστοί φανς, για τη Μελίνα Σλανίδου, η οποία επιστρέφει μετά από χρόνια έτσι στα αθηναϊκά μπουζούκια που λέμε στο χωριό μου. Τη βλέπουμε πολύ δυναμικά να έχει μπει στο παιχνίδι και μάλιστα έχει μαζί της, πέρα από το Χρήστο Μενιδιάτη, και ένα viral άτομο, το οποίο, παιδιά, είναι ο Παναγιώτης Μαύρος, ο οποίος συζητήθηκε πολύ το καλοκαίρι. Θέλουμε να το γνωρίσουμε καλύτερα τον Παναγιώτη Μαύρο. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Πείτε μου τι νέα διαμαντάκια έχετε ανακαλύψει αυτές τις μέρες και φυσικά παραμείνετε εδώ πέρα στην παρέα μας.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής, παιδιά, Αθηνά Κλίμα στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show. Και θυμίζω, παιδιά, ότι την Πέμπτη μας έχουμε Throwback Thursday. Περιμένω λοιπόν τα viral τραγούδια του παρελθόντος που θέλετε να ακούσετε ανάμεσα στα τραγούδια του παρόντος. Παραμένετε στην παρέα μας και φυσικά περιμένω τα μηνύματά σας στο Instagram μας.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας 500 γραμμάρια 35% φθηνότερα 3,24. Ελληνική μπύρα Lager 500 ml 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων 10 τεμάχια 25% φθηνότερα 1,55. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε. Diamonds are
3: forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
7: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
6: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert. Η ειδική.
8: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
9: Ακούτε Ionion FM.
10: Be Viral Radio Show.

Λίγο πριν το τέλος αυτής της εκπομπής, είμαι εδώ πέρα, παιδιά, να απαντήσω υπεύθυνα σε ερωτήσεις και φυσικά να δώσω παραγγελίες. Μου είχε στείλει εδώ πέρα ο Ξέαρχος, παιδιά, δεν ήξερα καν ότι υπάρχει αυτό το όνομα, τέλειο, και με ρωτάει αν έχω σκοπό να πάω σε κάποια ωραία συναυλία του εξωτερικού, μιας και με την αναβίση μπήκαμε στο vibe. Θα πω, παιδιά, πως ναι. Κοιτάω να πάω Ολίβια Ροντρίγκο στο Άμστερνταμ. Κανείς άλλος? Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Αναμένω τα μηνύματά σας στο Instagram μας, Be Viral Radio Show, και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά, έτσι για να σας αποχαιρετήσω.

λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθήνα Κλίμητα στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τεταρτούλα. Μέχρι αύριο λοιπόν να χαμογελάτε και φυσικά να ακολουθείτε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: Viral Radio Show.
1: Αναρωτιέμαι που πηγαίνεις όταν φεύγεις από εδώ. Αναρωτιέμαι που πηγαίνεις όταν φεύγεις από εδώ. Θα ήθελα να ήξερα που είσαι. Αναρωτιέμαι που πας όταν χάνεσαι.

φύγει η επιθυμία μου να φύγω, η επιθυμία μου να μην εδώ. Είναι το γρασίδι πιο πράσινο εκεί. Είμαι καλύτερη εκεί. Είσαι καλύτερος κι εσύ. Πώς είναι το μέρος που πας όταν φεύγεις από εδώ.

θες να είσαι μαζί μου όταν δεν φεύγεις από εδώ. Όταν φεύγεις από εδώ, ξέρεις που πήγες όσο δεν ήσουν εδώ. Μη φεύγεις τόσο συχνά από εδώ. Ξέρεις που πήγες όσο δεν ήσουν εδώ. Ξέρω που πας όταν φεύγεις από εδώ.

0: ώρα είναι 5.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
1: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
2: Ο παπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Σήμερα είναι Τρίτη και η Τρίτη δεν ξέρω αν είναι η αγαπημένη σας μέρα. Πάντως σίγουρα τις επόμενες δύο ώρες θα ακούσετε δικά σας αγαπημένα τραγούδια και μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Αυτό είναι δεδομένο. Τώρα τα υπόλοιπα, πλούσια θεματολογία και πολύ πολύ ωραίες ενότητες, θα κάνετε λίγο υπομονή και θα τις διαπιστώσουμε μαζί παρέα, βήμα-βήμα.

Μια καλή εκπομπή χρειάζεται μια καλή παρουσία με μια πλούσια θεματική ενότητα. Και εμείς δεν έχουμε μία, έχουμε πολλές. Too cold to be hot, κυρίες και κύριοι. Εκεί σας παρουσιάζουμε ονομαστικές εορτές επετείους και τι έγινε σαν σήμερα. Έχουμε viral ειδήσεις. Όταν υπάρχει κάτι σημαντικό, θα το μαθαίνετε εδώ. Φυσικά κρύο ανέκδοτο στην ενότητα Too cold to be hot, για να γελάσει και λίγο το χιλάκι μας, γιατί με όλα αυτά που συμβαίνουν δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Και εννοείται στο τέλος της εκπομπής προτάσεις ταινιών. Όλα αυτά πλαισιωμένα με καινούριες μεταδόσεις, μεγάλες ελληνικές επιτυχίες και δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Φυσικά με πλούσια και περίσσια θετική ενέργεια.

όπου κι αν είσαι, στο τιμόνι, στη δουλειά ή στην παραλία, λέμε τώρα, κράτα την ένταση ψηλά και τη διάθεσή σου ακόμα ψηλότερα. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μου.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρούτα εμπορική Βεσκούκης.
2: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
3: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
4: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
5: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
6: Ακούτε Ionion FM.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και φυσικά η πρόσκλησή μου να τα λέμε στα social media είναι γνωστή. Σας περιμένω σε όλες τις πλατφόρμες. Βρείτε μας, ακολουθήστε μας, είτε το ραδιόφωνο είτε εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official. Και φυσικά διαβάζουμε και βλέπουμε όλα τα μηνύματά σας. Αγαπημένο τραγούδι, διάθεση, πού σας βρίσκουμε τη δεδομένη χρονική στιγμή. Είναι όλα ανοιχτά και μας αρέσει πάρα πολύ να αλληλεπιδρούμε μέσα από τα social.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Χρόνια πολλά σε Κυριάκο και Πετρωνία. Δύο επετείους, Διεθνή Μέρα Ενημέρωση για την Απώλεια και τη Σπατάλη Φαγητού και Παγκόσμια Μέρα Καρδιάς. Τώρα, σαν σήμερα το 1825, εκπρόσωποι των Επανεσταντημένων Ελλήνων, Σπανιολάκης Ορλάνδος και Λουριώτης επισκέπτονται στο Foreign Office τον Υπουργό Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας, George Canning. Στη συζήτηση που ακολουθεί, ο Canning του τονίζει ότι μπορεί να ασκήσει την επιρροή του για ένα συμβιβασμό πύλης και Ελλήνων, όχι όμως για την απόλυτη ανεξαρτησία της Ελλάδας.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός, είμαστε στα μηνύματα Κροατών και χαιρετισμού σε Φωτεινή, Απόστολο και Μαρίνα. Η Φωτεινή μας γράφει: ακούω την εκπομπή περπατώντας στα στενά της πόλης. Μπράβο. Θέλω ένα τραγούδι από εκείνα που μας ταξιδεύουν. Τώρα ρε εσύ Φωτεινούλα, πολλά είναι αυτά τα τραγούδια. Θα αφήσω τη φαντασία μου να οργιάσει, άστο πάνω μου.

0: Τώρα είναι 6. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοπία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
1: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
3: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
4: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
5: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
4: Είναι θέμα ποιότητας. Expert, η ειδική.
6: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
7: Αλάτι και πιπέρι, το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι, σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το, βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
8: Ακούτε Ionion FM.
9: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Σάββατο και Κυριακή, 2 με 4 το μεσημέρι, στο Ionion FM.
10: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως δεν πρέπει να συγκρίνεις το παρασκήνιο της δικής σου ζωής με τις καλύτερες στιγμές των άλλων. Οι στιγμές οι δικές σου μετράνε και είναι σημαντικές για σένα. Οι δικές μας στιγμές εδώ είναι γεμάτες μουσική και είναι και αυτές ξεχωριστές.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot με σύντομο κρύο και κακό ανέκδοτο. Ανέβηκα στη ζυγαριά και έγραψε «Ένας-ένας, παρακαλώ». Λογικό μετά τις διακοπές.

Χωρίς ντροπές, χωρίς δισταγμούς, χωρίς οτιδήποτε άλλο σας κρατάει πίσω, σας περιμένω στα social media να τα λέμε εκεί, να μοιραζόμαστε ιστορίες, να μοιραζόμαστε αγαπημένα τραγούδια, διάθεση και ό,τι άλλο. Ακολουθήστε μας σε όλες τις πλατφόρμες, Facebook, Instagram, TikTok, τόσο εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, όσο φυσικά και τα social media του αγαπημένου σας ραδιοφώνου.

0: θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ, τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
1: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Ακούτε Ιόνιον FM.

Είμαι ο Γιορτάνης Αγαπητός. Πάμε σε μία ακόμα πρόταση από το Disney Plus. High Potential, μια πανέξυπνη μητέρα με εντυπωσιακή παρατηρητικότητα αρχίζει να συνεργάζεται με την αστυνομία και να λύνει υποθέσεις που δυσκολεύουν ακόμη και τους πιο έμπειρους detective. Ανάλαφρο, γρήγορο και πάρα πολύ ευχάριστο αστυνομικό περιεχόμενο.

0: θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Η εκπομπή της Τρίτης έχει ολοκληρωθεί. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου που ήσασταν και σήμερα εδώ. Δεν θα σας κουράσω άλλο με πολλά λόγια. Ας μιλήσει η μουσική και νομίζω ότι αυτή πρωταγωνιστεί άλλωστε σε κάθε ραδιοφωνική μας συνάντηση.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός ηλεκτρονές. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
1: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
0: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
1: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
0: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
3: Κοινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
4: Δωρακιά χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
5: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
5: Επιλογή υπεροχής.
7: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621-033-179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
8: Ακούτε Ionion FM. Τα μελοποιημένα τραγούδια που αγαπήσαμε για την αρμονική συνύπαρξη του ποιητικού λόγου με τη μελωδία. Είμαι η Στεφανία Καρά και για την επόμενη ώρα επιλέγω σιωπηλά τα τραγούδια και διαβάζω αποσπάσματα που με συναρπάζουν.

Το χέρι του πάνω μου, καθώς κέντρισμα άγριας λιμονιάς, αρχές άνοιξης. Την άλλη χρονιά δεν στεκόσουν από την ευωδία. Άγρια λιμονιά της Χρύσας Κοντογεωργοπούλου.

0: «Είμαι το κάθε τι», μου είπες. «Να, η πέτρα ετούτη εδώ μπροστά σου. Έτσι να σκύψεις θα μ' αγγίξεις. Είμαι εγώ στο κήπου στο δέντρο, ένα κλαδί ξέγυμνο από τις ντροπή στο ρούχο». Απόσπασμα από το «Λέω να έρθω» της Διονυσίας Παπαϊωάννου.
1: Ο έρωτας

0: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός ηλεκτρονές. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
1: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
0: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
1: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
0: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα σε όλα μας τα είδη δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Αρκούδι. Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
4: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το Τσερότο Σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον κάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
7: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
8: Κυκλοφορεί το LP «Τα Blues του Παύλου Πειραγμένα» από το 8ο Music Group. Ένα 12-ίντσο συλλεκτικό βινήλιο με 6 τραγούδια από το εμβληματικό LP «Τα Blues του Πρίγκιπα» με νέες ενορχιστρώσεις και τη φωνή του Παύλου Σιδηρόπουλου. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
9: Ακούτε Ionion FM.
10: Ακούτε την εκπομπή «Τα Μελοποιημένα». Διαβάζει και επιλέγει η Στεφανία Καρά.

Χρωστάω τόσα πολλά σε αυτούς που δεν αγαπώ. Την ανακούφιση, καθώς αποδέχομαι ότι είναι η αγαπημένη κάποιον άλλον. Την χαρά ότι δεν είμαι εγώ ο λύκος για τα πρόβατά τους. Απόσπασμα από τις ευχαριστίες της Βισουάβα Σιμπόρσκα.

0: φανερά ψιθυρίζουν στο σκοτάδι τα μυστικά των ξυγνωμένων θεών. Όταν μακριά στην πόλη είναι αργά, κοιμούνται όλοι. Και εσύ επιτέλους κλέβεις λίγη μοναξιά και τότε νιώθεις. Η αλλαγή δεν έρχεται απ' έξω. Τη δημιουργείς εσύ από μέσα σου. Απόσπασμα από «Στην Ιώ» του Παύλου Σιδηρόπουλου.
1: Αυτός ο άνθρωπος πηγαίνει κλαίγοντας. Κανείς δεν ξέρει να πει γιατί. Κάποτε νομίζουν πως είναι οι χαμένες αγάπες σαν κι αυτές που μας βασανίζουν τόσο.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Diamonds
2: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
4: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
5: Όλες οι ειδήσεις.
4: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
6: Στο freegr.gr.
7: Η πύλη της τεχνολογίας.
8: Το hot spot του ίντερνετ.
9: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
10: Τώρα ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
9: Aosmi, εντομοαποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα με κάθε κρέμα τσερότο δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
11: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μούσει, είναι σοφός.
12: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μούσει και το περιποιείται.
13: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
9: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
14: Κυκλοφορεί το LP «Είχα φωνή, την πήραν τα πουλιά» του Δώρου Δημοσθένους και της Ελένης Φωτάκη από το 8ο Music Group. Ένα μοναδικό 12-inch LP που παίζει στις 45 στροφές. 7 μοναδικές ιστορίες της Ελένης Φωτάκη σε μουσική και ερμηνεία του Δώρου Δημοσθένους. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
15: Μη μου μιλάς για κόλαση.

Χριστός μου, καλώς ήλθατε. Με Παύλο Σιδηρόπουλο ξεκινήσαμε. Και αφού ξεκινήσαμε έτσι, καταλαβαίνετε πως θα πάει η συνέχεια. Μαζί θα είμαστε για περίπου 2 ώρες με το κουτί της Πανδώρας και το Young FM συντονισμένο πάντοτε στους ραδιοφωνικούς σας δέκτες. Να περάσουμε καλά για ένα 2 ώρο αυτό. Είναι ένα πρωινό στο ναύπλιο με το

έχουμε ξεφύγει ή θέλουμε να τα αφήσουμε πίσω μας. Πάντα υπάρχει ένα καράβι που θα με περιμένει κάτω από το φως της γωνιάς. Κάτω στο δρόμο αυτό είναι το καράβι της φυγής. Ζούδιαρης Λιδάκη.

όσα μπορεί κανένας να θυσιάσει και να αφήσει στον άνεμο. Αυτός

εσάς που θέλετε να τα λέμε και να επικοινωνούμε, 2623-042-100 είναι η τηλεφωνική μας γραμμή. Η onionfm.gr, το διαδικτυακό μας σπίτι, από που μπορείτε να ενημερώνεστε, να χαζεύετε, να βλέπετε, να βλεφαριάζετε και να μας στέλνετε μηνυματάκια μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Θανάση Σταθόπουλος επίσης, ονοματεπώνυμο, στα ελληνικά στο Facebook, για να τα λέμε, να ανταλλάσσουμε σκέψεις, θυμούς, γκρίνιες, τραγούδια ή ό,τι άλλο καθείς ποθεί και έχει στο μυαλό του. Με τους φίλους, τους παλιούς. Αυτός είναι ο Διονύσης Σαββόπουλος και η Σωτηρία Μπέλου με αεροπλάνα.

αναζητήσουμε σκέψεις, θυμούς, γκρινιές, τραγούδια ή ό,τι άλλο ο καθής ποθεί και έχει στο μυαλό του. Με τους φίλους, τους παλιούς. Αυτός είναι ο Διονύσης Σαββόπουλος και η Σωτηρία Μπέλου με αεροπλάνα.

ήρθατε. Καλό μας ταξίδι. Οι ψυχές εκεί που πάνε στον κάτω κόσμο και είναι φυλακισμένες βιώνουν αυτό που οι ίδιες έζησαν επάνω και αυτό που οι ίδιες παλεύουν να ζήσουν. Τούτος είναι ο Σωκράτης ο μάλα μας.

ένα αγαπημένο καλλιτέχνη τώρα που νομίζω ότι μεταδίδω πρώτη φορά τραγούδι του στην εκπομπή κακός, αλλά έγινε, έτσι είναι. Είναι ο Δημήτρης ο Μιστακίδης και το τραγούδι λέγεται «Στην υπόγα».

0: Ionian FM Stereo.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
3: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χοντρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρούτα εμπορική Βεσκούκης.
4: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
5: Ακούτε Ionian FM.
6: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Σάββατο και Κυριακή, 2 με 4 το μεσημέρι, στο Ionion FM. Ενημέρωση.
7: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
8: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
9: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
10: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
6: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
11: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
6: Ionion FM. Ο νούμερο 1 στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε.
5: Ακούτε Ionion FM.

Εδώ επιστρέψαμε με Θανάση Παπακωνσταντίνου και την Ανδρομέδα. Γεια σου φίλε τράπαλη με τις ιστορίες σου με το Μιστακίδη. Έρχεται τώρα κοντά σας ο Νίκος ο Παπάζογλου σε μια πολύ ιδιαίτερη ερμηνεία. Η αγάπη η δική μου.

0: αυτό τώρα θα το στείλω στο φίλο μου το Δημήτρη που τραγούδησα μαζί προχθές. Είναι ο Νικολάς ο Άσημος στο φαλιμέντο του κόσμου αυτού.
1: Θυμάμαι που σε κοίταζε στην άκρη του γκρεμού, ισόρβοντας τάραζες το λάθος του καιρού. Παλότανε το είναι σου.

μου ξεπροβάλλει το φεγγάρι πίσω από ένα μαύρο σύννεφο λίγο πριν βρέξει και κοιτάξει προσεκτικά, τότε θα δεις τον Άμλετ να παίζει δική του παράσταση ακροβατώντας μεταξύ φεγγαριού και ουρανού.

έκφραση που χρησιμοποιείται συνέχεια. Καμιά φορά την παρεξηγούμε όταν ο άλλος μας λέει ίσως, όταν δεν είναι περιπαικτικό ή αστείο, το ίσως σημαίνει όχι ότι θέλει να μας βάλει σε δίλημα και να μας κάνει να νιώσουμε άβολα και αναμονή. Μπορεί κανένας να μην ξέρει για αυτό που έρχεται.

παιχνίδι και βαριά. Τον είδανε στον ύπνο του να κλαίει, σκυφτός σαν να είχε

Ξέρετε, πολλές φορές τα τραγούδια πέφτουμε με τα μούτρα και δεν κοιτάζουμε καλά τους στιχουργούς και τους μουσικούς και τους συνθέτες. Πολλές φορές τους ξεχνάμε, αλλά δεν κοιτάζουμε τους τίτλους. Ο τίτλος ενός τραγουδιού δεν είναι τυχαίος, δεν είναι απλό. Είναι το σημάδι που βάζουμε. Πέφτουμε με τα μούτρα και με τα συναισθήματα και με την ανάγκη και ταξιδεύουμε και τραγουδάμε και κλαίμε και γελάμε και πίνουμε. Αλλά στο παζάρι του έρωτα που έρχεται τώρα, ακούστε να δείτε πώς παζαρεύεται και πώς πουλιέται ο έρωτας. Και πραγματευτής είναι ο Παντελής, ο Θαλασσινός. Θα πάμε με το τραγούδι αυτό στην αλλαγή της ώρας μας.

0: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
1: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
2: Στο χωράφι, κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κυλλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
3: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
4: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
3: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
5: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
6: Ακούτε Ionion FM.

Έτσι επιστρέψαμε με τον Ορφέα Περίδη και τα τσιγάρα του, και έρχεται η Χάρης Αλεξίου σε ένα τραγούδι από τα παλιά για λέγη.

Και έρχονται καμιά φορά οι παλιές, οι αμαρτίες και οι καταδίκες και οι κριτικές, και κανένας δεν μπορεί να δείξει με το δάχτυλο

Ήταν κάποτε εδώ ένας φίλος και έκανε μουσική εκπομπή, ο Σπύλιος. Μας έφερε ένα απίστευτο φάκελο με πάρα πολλά τραγούδια. Και τούτο που θα έρθει τώρα ο κριτικός διάκοσμος το τράβηξε σήμερα από το δικό του το φάκελο. Γεια σου ρε φίλε Σπύλιο.

παρεμπιπτόντος είναι ο Δημήτρης ο Ζερβουδάκης με το τραγούδι «Ήλιος που υψώνεται».

έρχεται. Να τον στείλω εκεί στη Ζάκυνθο. Αυτός ο βοριάς πάει κατευθείαν και ανακατεύει τα φύλλα της καρδιάς. Είναι η Μάρθα ή η Φριτζίλα.

Βοριάς τώρα έρχεται. Να τον στείλω εκεί στη Ζάκυνθο. Αυτός ο Βοριάς πάει κατευθείαν και ανακατεύει τα φύλλα της καρδιάς. Είναι η Μάρθα η

μέσα από τα τραγούδια μπορείς να κάνεις τη μεγαλύτερη κατάθεση.

αλλά τα λόγια μου σκορπίσματα του αέρα. Κι όσα δεν πρόλαβα να πω, νομίζω ήταν γραφτό. Η αγάπη πάλι άργησε μια μέρα.

οποίος κυριολεκτικά θα σαλπάρει μαζί σας σε κοιμάτα και σε δρυουσιές.

0: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντι να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
6: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621-033-179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
7: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.

αφήσουμε τη μουσική να σας πάει έως και τις 10 ακριβώς. Μην ξεχνάτε να ονειρεύεστε, να αγαπάτε και να χαμογελάτε. Ήταν ο Θανάσης Σταθόπουλος στο μικρόφωνο με το κουτί της Πανδώρας. Ο Μπάμπης ο Γεωργόπουλος, ο άνθρωπος που φρόντισε για τον ήχο που φτάνει στους δέκτες σας και για τη δική μας μουσική επιλογή. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν υπέροχες μουσικές. Τα λέμε αύριο στις 8. Ως τότε, γεια και χαρά σας. Να έχετε ένα ήσυχο

0: Ionion 95,8 FM Stereo. Υδροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016 από το 1991. Στο Λούκι.
1: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός ηλεκτρονές. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
2: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
1: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
2: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
1: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986 81 55 23 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Και πάλι μαζί με την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».
2: Ζητώ το ελληνικό τραγούδι.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
2: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Σάββατο και Κυριακή, 2 με 4 το μεσημέρι, στο Ionion FM.
3: Ακούτε την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Ενημέρωση.
2: Καλημέρα, κύριε Φαρμάκη.
3: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
4: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
5: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
1: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
6: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
1: Ionion FM, ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες. Και συνεχίζουμε.
7: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

γυμνή στα μεταξένια μαξιλάρια. Σε είδα σαν βασίλισσα και αρχόντισσα του πόθου αυγουστιάτικα φεγγαριά. Με κέρδισες του

Φίλα μ' απόψε σαν να είναι η πρώτη φορά. Φίλα μ' απόψε σαν να είναι η τελευταία. Φίλα μ' απόψε δώσ' μου μια στάλα χαρά. Φίλα μ' αγάπη μου, φίλα με. Άσε με να αγγίξω πάλι το κορμί σου για να κρατήσω

ψηλά μ' απόψε σαν να είναι η πρώτη φορά. Φίλα μ' απόψε σαν να είναι η τελευταία. Φίλα μ' απόψε δώσ' μου μια στάλα χαρά. Φίλα μ' αγάπη μου

ψηλά μ' απόψε σαν να είναι η πρώτη φορά. Φίλα μ' απόψε σαν να είναι η τελευταία. Φίλα μ' απόψε δώσ' μου μια στάλα χαρά. Φίλα μ' αγάπη μου

καρδιά σου για να μπουν. Έρωτα μου, μες στα μάτια σου.

0: πάλι απόψε ξαγρυπνώ.
1: Έρωτα μου, καλοκαίρι της ζωής μου,

Εδώ είμαστε. Καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα. Ξεκίνημα με ένα τραγούδι για όνειρα. Για τα όνειρα που όλοι βλέπουμε. Εδώ ήταν η Κλαυδία στο πρόσφατο σίγγλ της, Όνειρο Βαθύ. Και εδώ είναι ο Γιάννης Αβραμίδης με τα τραγούδια αλλιώς για τις επόμενες δύο ώρες. Για τη συνέχεια έρχεται η Γιώτα Νέκα, η οποία διασκευάζει Μιχάλη Χατζηγιάννη και Ελεάνα Βραχάλη και τραγουδάει για τη θάλασσα.

Για τη συνέχεια έρχεται ακόμη μία διασκευή για το τυχερό αστέρι, αυτό το πολύ αγαπημένο τραγούδι του Κωνσταντίνου Βίτα, που πρωτογνωρίσαμε με τη φωνή του Γιάννη Παλαμίδα, έχει γνωρίσει άπειρες διασκευές. Πάμε να ακούσουμε μία από τις καινούργιες.

Και φέτος η Μαρίνα Σπανού γυρίζει όλη την Ελλάδα και παρουσιάζει τα τραγούδια της, αλλά και τραγούδια αλωνών, όπως αυτό εδώ που έρχεται αμέσως τώρα. Είναι το «Λουλούδι του δρόμου» από τον Γιώργο Ρους.

Άλλη μία ενδιαφέρουσα διασκευή που προέκυψε αυτό το καλοκαίρι είναι οι Τυφώνες από το συγκρότημα Αλκατράς. Ένα παλιότερο τραγούδι που είχε βγει στις αρχές του 2000 επανέρχεται στο σήμερα με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο. Πάμε να τους ακούσουμε.

0: αλήθεια. Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Σάββατο και Κυριακή, 2 με 4 το μεσημέρι, στο Ionion FM.
1: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

Επιστρέψαμε εδώ με Χαρούλα Αλεξίου και Χρήστο Μάστορα να λέει ο ένας στον άλλον εσύ με ξέρεις πιο πολύ. Γιάννης Αβραμίδης για ακόμα μια ώρα εδώ παραμένει στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και διαλέγει για σας τα τραγούδια αλλιώς. Για τη συνέχεια έρχεται η Μαρίνα Σάτι, η οποία διασκευάζει Φίβο Τηλιβοριά κάποια καλοκαίρια πριν σε εκείνη την ταράτσα του Φίβου.

σου να σβήστη, ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπώ.

0: Κλείνουμε σιγά σιγά και το τρίτο μας ημίωρο και εδώ θα συναντήσουμε την Μαρίζα Ρίζου, η οποία με το μοναδικό της τρόπο τραγουδάει ξανά τη σωτηρία της ψυχής του Σταμάτη Κραουνάκη και της Λίνας Νικολακοπούλου.
1: Παραλία ερημική.

πάρει το κύμα και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

λείπει μουσική. Πολύ. Αλέχω τη θάλασσα. Κάθομαι με τις ώρες χειμώνα-καλοκαίρι. Νιώθω ότι ξεπλένω στεναχώριες μέσα της. Είχα γνωρίσει έναν άνθρωπο που με τη μουσική του μας είχε αλλάξει όλη μας τη ζωή εδώ στο νησί. Δεν είναι τρομερό πως μερικές φορές οι άνθρωποι, άμα βρούμε μια αφορμή και ενωθούμε, είμαστε ικανοί για το απόλυτο καλό. Και την επόμενη στιγμή μπορεί να το διαλύσουμε.

επόμενο τραγούδι έρχεται από εκείνη την υπέροχη συνεργασία της Τάνιας Τσανακλίδου και του Μιχάλη Δέλτα κάποια χρόνια πριν. Είναι το «Μια αγάπη μικρή».

Πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε την εκπομπή και να σας αποχαιρετήσουμε. Εδώ θα βρούμε την Έλλη Πασπαλά με ένα τραγούδι που μιλάει για την ελευθερία, με το τραγούδι Alma Libre. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, για τις δύο προηγούμενες ώρες, τα λόγια και τις μουσικές. Διάλεξα για σας ο Γιάννης Αβραμίδης.